την ιστορία της μουσικής που μοιάζουν να αλλάζουν για πάντα τον τρόπο με τον οποίο ακούμε και αντιλαμβανόμαστε τον ήχο. Μια τέτοια στιγμή γεννήθηκε στο Παρίσι γύρω στο 1200, στους κόλπους της σχολής της Νότρ-Ντάμ. Εκεί εμφανίστηκε το Organum, μια επαναστατική για την εποχή τεχνική, όπου περισσότερες από μία φωνές κινούνται ταυτόχρονα, η καθεμία με τη δική της μελωδική πορεία. Αυτή η νέα αντίληψη άνοιξε το δρόμο για την ανάπτυξη της πολυφωνίας και τελικά για ολόκληρη τη μετέπειτα ιστορία της δυτικής μουσικής. Ό,τι τότε φάνταζε τολμηρό και πρωτόγνωρο, ακούγεται πλέον σαν ένα συναρπαστικό μουσικό μνημείο του μεσαίωνα, γεμάτο φαντασία, πνευματικότητα και δημιουργική τόλμη. Στο δεύτερο δίωρο του σημερινού μας νοτούρνο, το φημισμένο σύνολο Χουέλγας, υπό τη διεύθυνση του Πάολ Βαν Νέβελ, μας οδηγεί στον ηχητικό κόσμο της Νότρ-Ντάμ, μέσα από έργα των Λεονέν και Περοτέν, δύο από τις σημαντικότερες μορφές της εποχής, αλλά και μέσα από μοτέτα ανώνυμων δημιουργών.

Ακούσαμε το σύνολο Huelgas υπό τη διεύθυνση του Paul Van Nevel σε μια συναυλία αφιερωμένη στη σχολή της Notre Dame και τις απαρχές της Ευρωπαϊκής Πολυφωνίας με έργα των Λεονέν και Περοτέν μαζί με μοτέτα ανώνυμων συνθετών. Και το σημερινό μας νοτούρνο συνεχίζεται με Richard Strauss, ο οποίος ήταν μόλις 20 χρόνων όταν έγραψε τη σουίτα σε Σι ύφεση μείζωνα έργο 4, η οποία γοήτευσε τόσο πολύ τον θρυλικό αρχιμουσικό Hans von Bülow, ώστε του ζήτησε να τη διευθύνει ο ίδιος χωρίς καμία προηγούμενη δοκιμή, εγγενιάζοντας έτσι τη λαμπρή του καριέρα στο πόντιουμ. Ερμηνεύει το σύνολο η σολίστη Del Vento.

Το σύνολο «Η Σολίστη Del Vento» ερμήνευσε τη σουίτα σε «Σι ύφεση μείζωνα», έργο 4 του Ρίχαρντ Στράους. Το σονέτο «Solo e Pensoso» ανήκει στον Πετράρχη και γράφτηκε τον 14ο αιώνα, 250 χρόνια πριν το μελοποιήσει ο Λούκα Μαρέντσιο. «Μόνος και σκεπτικός, τα πιο έρημα χωράφια μετρώ με αργά και κουρασμένα βήματα», έτσι ξεκινά. Ο Λούκα Μαρέντσιο το συνέθεσε το 1599 στο τελευταίο βιβλίο με μαδριγάλια που εξέδωσε και λίγο αργότερα έφυγε από τη ζωή. Το ερμηνεύει το σύνολο Ντένταλους υπό τη διεύθυνση του Ρομπέρτο Φέστα.

Το σύνολο Ντένταλους, υπό τη διεύθυνση του Ρομπέρτο Φέστα, ερμήνευσε το μαδριγάλι «Solo e pensoso» του Λούκα Μαρέντζιο. Ο Παλίτερ είναι ένας από τους πιο αγαπημένους ήρωες της φλαμανδικής λογοτεχνίας, ένας ανέμελος ζωηρός χαρακτήρας που ζει στην ιδυλιακή φλαμανδική Ήπεθρο, ακολουθεί πιστά το ρητό «Άδραξε τη μέρα» και απολαμβάνει τις απλές χαρές της καθημερινότητας στο μυθιστόρημα του Φέλιξ Τίμερμανς, που κυκλοφόρησε το 1916 και έγινε αμέσως κλασικό. Ο Φλόν Άλπερτς, σημαντική μορφή της φλαμανδικής μουσικής σκηνής των αρχών του 20ου αιώνα, μελοποίησε αυτή τη ζωντάνια σε ένα συμφωνικό ποίημα το 1924, ένα έργο που παραμένει ένα από τα πιο αντιπροσωπευτικά της φλαμανδικής ορχιστρικής παράδοσης. Το ερμηνεύει η ορχήστρα της φλαμανδικής ραδιοφωνίας υπό τη διεύθυνση του Μισελ Ταμπασνίκ.

0: Η ορχήστρα της Φλαμανδικής Ραδιοφωνίας υπό τη διεύθυνση του Μισελ Ταμπασνίκ ερμήνευσε το έργο «Παλίτερ» του Φλόρ Άλπαερτ. Ο Γιάννης Ψυχογιός φροντίζει τον ήχο και η Αλεξάνδρα Γιαλίνη είναι στο μικρόφωνο.
1: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.
0: Ο Φρεντερίκ Σοπέν ολοκλήρωσε τα 24 πρελούδια το χειμώνα του 1838 στη Μαγιόρκα, απομονωμένος σε ένα κρύο μοναστήρι, ενώ η υγεία του κατέρεε και η σχέση του με τη Γεωργία Σάνδη περνούσε κρίση. Αυτές οι μικροσκοπικές αλλά συναισθηματικά πυκνές σπουδές καθρεφτίζουν με απόλυτη ειλικρίνεια τις ψυχικές του μεταπτώσεις από την απόγνωση μέχρι την ελπίδα, ερμηνεύει ο πιανίστας Κρίστοφ Γιαμπλόνσκι.

Ο πιανίστας Κρίστοφ Γιαμπλόνσκι ερμήνευσε τα 24 πρελούδια έργο 28 του Φρεντερίκ Σοπέν. Ο Έντουαρτ Έλγαρ συνέθεσε τις θαλασσινές εικόνες έργο 37 το 1899 στα 42 του, λίγους μήνες πριν τις παραλλαγές ένιγμα που θα τον καθιέρωναν διεθνώς, επιλέγοντας 5 ποιήματα διαφορετικών δημιουργών, ανάμεσα στα οποία και ένα της συζύγου του, που μιλούν για το μεγαλείο, το μυστήριο και την μελαγχολία της θάλασσας. Ερμηνεύει η σοπράνο Μαργκίτα Έλκινς μαζί με τη Συμφωνική Ορχήστρα του Queensland υπό τη διεύθυνση του Βέρνερ Αντρέας Άλμπερτ.

ακούσαμε τις θαλασσινές εικόνες έργο 37 του Έντουαρτ Έλγαρ που ερμήνευσαν η μέτζο σοπράνο Μαργκέτα Έλκινς μαζί με την Συμφωνική Ορχήστρα του Queensland υπό τη διεύθυνση του Βέρνερ Ανδρέας Άλμπερτ. Και το σημερινό μας νοτούρνο συνεχίζεται με το Concertstruck για βιόλα και πιάνο που έγραψε το 1906 ο Τζόρτζε Ενέσκου που ερμηνεύουν η Ταπέα Τσίμερμαν στη βιόλα και η Μονίκ Σαβαρή στο πιάνο.

Ήταν Μπέα Τσίμερμαν στη βιόλα και η Μονίκ Σαβαρή στο πιάνο ερμήνευσαν το Concertstruck του Τζόρτζε Ενέσκου. Και συνεχίζουμε με Φέλιξ Μέντελσον και το Καπρίτσιο σε Ρε Ελάσσονα, έργο 81 αριθμός 3. Το Καπρίτσιο αυτό αποτελεί μέρος μιας σειράς 4 κομματιών για κουαρτέτο εγχόρδων που εκδόθηκαν μετά το θάνατο του συνθέτη. Ερμηνεύει η Ορχήστρα Δωματίου των Βρυξελών.

Ακούσαμε το Καπρίτσιο σε Ρε Ελάσσονα, έργο 81, αριθμός 3 του Φέλιξ Μέντελσον, που ερμήνευσε η Ορχήστρα Δωματίου των Βρυξελών. Ο Γκέωργ Φρίντριχ Χέντελ συνέθεσε τη σονάτα σε Φα Μίζωνα, έργο 1, αριθμός 5, αρχικά για φλάουτο, αλλά εμείς θα ακούσουμε την εκδοχή της για όμποε, που ερμηνεύουν η ομποίστα Λουίς Πελεράν και ο οργανίστας Ντόμ Αντρέ Λαμπέρζ.

η ομποίστα Λουίς Πελερέν και ο οργανίστας Ντόμ Αντρέ Λαμπέρζ ερμήνευσαν τη σονάτα σε φα μίζωνα, έργο 1 αριθμός 5 του Γκέορκ Φρίντριχ Χέντελ. Ρόμπερτ Σούμαν για τη συνέχεια και οι παραλλαγές πάνω σε ένα θέμα της Κλάρα Βίκ. Ο Σούμαν τη συνέθεσε σε μία περίοδο που ο πατέρας της Κλάρα του είχε απαγορεύσει κάθε επικοινωνία μαζί της, χρησιμοποιώντας μία μελωδία που είχε γράψει η ίδια η Κλάρα, ο συνθέτης μετέτρεψε το πιάνο σε ένα μέσο μυστικής αλληλογραφίας. Ερμηνεύει η πιανίστα Άντζελα Τσέγκ.

Ακούσαμε τις παραλλαγές πάνω σε ένα θέμα της Κλάρα Βίκ του Ρόμπερτ Σούμαν, που ερμήνευσε η πιανίστα Άντζελα Τσέγκ. Και το σημερινό μας νοτούρνο ολοκληρώνεται με το κοντσέρτο για δύο φλάουτα με ράμφος σε Λα Ελάσσονα του Γκέρκ Φίλιπ Τέλεμαν, που ερμηνεύουν οι φλαουτίστες Λέα Ζόμπε και Χοτζίν Κουόν, ο τσεμπαλίστας Γιόρκ Ανδρέας Μπέτιχερ και το σύνολο Σκουόλα Καντόρουμ Βασιλιένσης.

0: Ακούσαμε το κοντσέρτο για δύο φλάουτα με ράμφος σε Λα Ελάσσονα του Γκέρκ Φίλιπ Τέλεμαν, που ερμήνευσαν οι φλαουτίστες Λέα Ζόμπε και Χοτζίν Κουόν, ο τσεμβαλίστας Γιόρκ Ανδρέας Μπέτιχερ και το σύνολο Σκουόλα Καντόρουμ Βασιλιένσης. Εδώ ολοκληρώθηκε και το σημερινό μας νοτούρνο. Από τον Γιάννη Ψυχογιό που φρόντισε τον ήχο και την Αλεξάνδρα Γιαλίνη που ήταν στο μικρόφωνο, να έχετε μια όμορφη μέρα.
1: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.

Μια εκπομπή ταξίδι στο χρόνο μέσα από τους ήχους της μουσικής και τις λέξεις. Επιμέλεια παραγωγή Άγης Γευτόπουλος.

Καλημέρα, καλημέρα. Ο συνθέτης που θα μας χαρίσει τον εναρκτήριο ήχο της αυγής θα είναι ο Ιρλανδοαμερικανός συνθέτης και πιανίστας Σουάν Χένεσι. Θα ακούσουμε το πρώτο μέρος Allegro από τη σύνθεση String Quartet νούμερο 1, όπου 46, Suite. Παίζει το RTE Contempo Quartet. Μπογκδάν Σοφέι και Ιγκριντ Νίκολα στο βιολί, Ανδρέα Μπάντσιβ στη βιόλα και Ανδριάν Μαντού στο τσέλο.

Το Gustav Trio ερμηνεύει Johannes Brahms. Από τη σύνθεση πιάνο τρίο που 40 σε μέιφεση μίζωνα για βιολί, χόρν και πιάνο, θα ακούσουμε το τέταρτο μέρος, φινάλε Allegro con Brio. Ερμηνεύουν Francesco Comiso, βιολί, Bogdan Lipovsek, χόρν και Olaf Jon Lanery στο πιάνο.

Μία σονάτα θα είναι ο επόμενος ήχος της αυγής, Francis Poulenc. Σονάτα για φλάουτο και πιάνο, FP164. Θα ακούσουμε το πρώτο μέρος, αλεγκρέτο μαλινκόλικο. Ερμηνεύουν Michel Debost στο φλάουτο και Jacques Fevrier στο πιάνο.

Σονάτα για δύο πιάνα σε ρε μίζωνα και η V448. Θα ακούσουμε το πρώτο μέρος, Allegro con Spirito. Είναι μια σύνθεση φυσικά του Wolfgang Amadeus Mozart. Ερμηνεύουν Eric και Tanya Hitchcock.

Φίβη. Αυτός είναι ο τίτλος της σύνθεσης της κυρίας Μελμπόνης που θα ακούσουμε διαχειρός Μαρίας Στεμπόλσκαγια.

Με πιάνο θα συνεχίσουμε τον ήχο της αυγής, πιάνο σονάτα νούμερο 14 σε Λελάσσονα D 784. Είναι μια σύνθεση του Franz Schubert. Θα ακούσουμε το πρώτο μέρος, Allegro Giusto. Ερμηνεύει ο Wilhelm Kempf.

Ο Wolfgang Schmidt Leonardi ερμηνεύει τις σονάτες του Ντομένικο Σκαρλάτη. Θα ακούσουμε τη σονάτα σε Σιελάσσονα K87.

Ο Γκλεν Γκούλτ ερμηνεύει με το μοναδικό δικό του τρόπο Johann Sebastian Bach. Συμφωνία νούμερο 4 σε ρε Ελάσσονα, BWV 790.

Από την ταινία «Μελαγχόλια» θα ακούσουμε το πρελούδιο από τον Τριστάνο και Ιζόλδη του Ρίχαρντ Βάγνερ από την πρώτη πράξη. Παίζει το Carpe Diem Ensemble και διευθύνει ο Jean-Pierre Amade.

Φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 7. Να έχετε μια υπέροχη μέρα. Καλή συνέχεια στις ακροάσεις σας.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι η Ανάση Μέλη. Ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε ότι τα στενά του Ορμούζ θα είναι εντελώς ανοιχτά την Παρασκευή, την ημέρα που προγραμματίζεται η τελετή υπογραφής της Συμφωνίας Πλαισίου ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν για να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Πλοία ανάμεσά τους πολλά φορτωμένα πετρέλαιο έχουν αρχίσει να βγαίνουν από το στενό, ανέφερε ο Αμερικανός Πρόεδρος μέσω Truth Social. Σύμφωνα με ανώτερο Αμερικανό αξιωματούχο, η Συμφωνία Πλαίσιο έχει ήδη υπογραφεί ηλεκτρονικά από τον Ντόναλντ Τραμπ, τον Αντιπρόεδρο του Τζέιν Ντι Βάνς και τον Πρόεδρο του Ιρανικού Κοινοβουλίου και κύριο διαπραγματευτή της Τεχεράνης. Το περιεχόμενο της συμφωνίας δεν έχει δημοσιοποιηθεί και συνεχίζουν να πλανώνται πολλές αμφιβολίες για τα ζητήματα στα οποία απέκλειναν οι δύο πλευρές. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ξεκαθαρίζουν ότι οποιαδήποτε άρση κυρώσεων ή αποδέσμευση παγωμένων ιρανικών κεφαλαίων θα εξαρτηθεί από τη συνεργασία του Ιράν στο πυρηνικό του πρόγραμμα και από τη στάση του σε ζητήματα περιφερειακής ασφάλειας. Ο αντιπρόεδρος J.D. Vance σε συνέντευξή του στο Fox News ανέφερε ότι η Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν έχει σχεδιαστεί ώστε να διασφαλίσει πως η Τεχεράνη δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα, τονίζοντας ότι το Ιράν συμφωνεί αυτή τη στιγμή να εξαλείψει το απόθεμα εμπλουτισμένου ουρανίου στο πλαίσιο του σχεδίου. Από την Τεχεράνη, ο πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν αποκάλυψε ότι η Ισλαμική Συμβουλευτική Συνέλευση υποστήριξε τη συμφωνία ώστε να δοκιμαστεί στην πράξη η βούληση της Ουάσιγκτον να τηρήσει τις δεσμεύσεις της. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπεντζαμίν Νετανιάχου ξεκαθάρισε ότι το Ισραήλ θα συνεχίσει να αποτρέπει το Ιράν από την απόκτηση πυρηνικών όπλων, ενώ οι Ισραηλινές δυνάμεις θα παραμείνουν στο Νότιο Λίβανο. Εντός των στενών δημοσιονομικών περιθωρίων που επιβάλλει ο Ευρωπαϊκός Κανόνας για τα ανώτατα όρια των καθαρών πρωτογενών δαπανών, θα κινηθούν οι νέες παροχές της κυβέρνησης όχι μόνο για το εκλογικό έτος 2027, αλλά για ολόκληρη την τετραετία έως το 2030. Στην κατεύθυνση αυτή, ο διαθέσιμος δημοσιονομικός χώρος για το πακέτο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης κινείται πέριξ του 1 δις ευρώ και θα διευρυνθεί αν οι Βρυξέλλες αναγνωρίσουν το βασικό επιχείρημα της κυβέρνησης για τα περιθώρια που αφήνουν τα πρόσθετα έσοδα που προέκυψαν από τις δράσεις για τον περιορισμό της φοροδιαφυγής. Στην εγκύκλιο που απέστειλε το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους προς όλους τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, τους καλεί να υποβάλουν έως το τέλος Ιουλίου τις προτάσεις τους για τις δαπάνες και τις πολιτικές της επόμενης τετραετίας. Στη Γαδά διανυκτέρευσε ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου που ακύρωσε το βούλευμα αποφυλάκησής του. Δεν επέστρεψε στις φυλακές Κορυδαλού καθώς δεν είχε εκδοθεί το απαραίτητο φυλακιστήριο και σήμερα θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα εφετών Πειραιά. Γυναικοκτονία στη Δράμα, αστυνομικό σκότωσε με μαχαίρι τη σύζυγό του, επίσης αστυνομικό και στη συνέχεια αυτοκτόνησε με το υπηρεσιακό του όπλο. Την αστυνομία ειδοποίησε ένα από τα δύο παιδιά της οικογένειας. Σημαντικό πλήγμα σε οργανωμένο κύκλωμα που δραστηριοποιούταν στην κλοπή και παράνομη διακίνηση οχημάτων κατάφερε η ελληνική αστυνομία προχωρώντας στη σύλληψη 13 ατόμων. Ισχυρός σεισμός 6,7 ρίχτερ σημειώθηκε στην Ινδονησία σύμφωνα με την Υπηρεσία Μετεωρολογίας, Κλιματολογίας και Γεωφυσικής της χώρας. Οι αρχές διευκρίνησαν ότι δεν υπάρχει κίνδυνος εκδήλωσης τσουνάμι, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί πληροφορίες για θύματα ή σοβαρές ζημιές. Νέα έκθεση της UNICEF υπογραμμίζει ότι σχεδόν 1 δισεκατομμύριο παιδιά παγκοσμίως εκτίθενται σήμερα σε τουλάχιστον 3 ταυτόχρονους και αλληλοεπικαλυπτόμενους κλιματικούς κινδύνους όπως ξηρασίες, καύσονες και τροπικούς κυκλώνες.
0: Ο καιρός.
1: Πρόσκαιρες βροχές σε Ιόνιο και Ηπειρωτικά, στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος από 21 έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική από 18 έως 32 στη Θεσσαλονίκη.
2: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
3: οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Αντίστροφα, μετρά ο χρόνος μέχρι την υπογραφή της συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν την προσεχή Παρασκευή στη Γενέβη. Ο Αμερικανός πρόεδρος πάντως δηλώνει ότι το στενό του Ορμούζ θα ανοίξει πλήρως σε τρεις ημέρες, ενώ μέσω Truth Social διαβεβαίωσε ότι πλοία ανάμεσα τους πολλά φορτωμένα πετρέλαιο έχουν αρχίσει να βγαίνουν από το στενό. Σύμφωνα με ανώτερο Αμερικανό αξιωματούχο, η συμφωνία πλαίσιο έχει ήδη υπογραφεί ηλεκτρονικά από τον Ντόναλντ Τραμπ, τον αντιπρόεδρο του J.D. Vance και τον πρόεδρο του Ιρανικού Κοινοβουλίου και κύριο διαπραγματευτή της Τεχεράνης. Το περιεχόμενο της συμφωνίας δεν έχει δημοσιοποιηθεί και συνεχίζουν να πλανώνται πολλές αμφιβολίες για τα ζητήματα στα οποία απέκλειναν οι δύο πλευρές. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ξεκαθαρίζουν ότι οποιαδήποτε άρση κυρώσεων ή αποδέσμευση παγωμένων Ιρανικών κεφαλαιών θα εξαρτηθεί από τη συνεργασία του Ιράν στο πυρηνικό του πρόγραμμα και από τη στάση του σε ζητήματα περιφερειακής ασφάλειας. Ο αντιπρόεδρος J.D. Vance σε συνέντευξή του στο Fox News ανέφερε ότι η Συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν έχει σχεδιαστεί ώστε να διασφαλίσει πως η Τεχεράνη δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα, τονίζοντας ότι το Ιράν συμφωνεί αυτή τη στιγμή να εξαλείψει το απόθεμα εμπλουτισμένου ουρανίου στο πλαίσιο του σχεδίου. Από την Τεχεράνη, ο πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν αποκάλυψε ότι η Ισλαμική Συμβουλευτική Συνέλευση υποστήριξε τη συμφωνία ώστε να δοκιμαστεί στην πράξη η βούληση της Ουάσιγκτον να τηρήσει τις δεσμεύσεις της. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπένσαμιν Νετανιάχου ξεκαθάρισε ότι το Ισραήλ θα συνεχίσει να αποτρέπει το Ιράν από την απόκτηση πυρηνικών όπλων, ενώ οι Ισραηλινές δυνάμεις θα παραμείνουν στο νότιο Λίβανο. Εντός των στενών δημοσιονομικών περιθωρίων που επιβάλλει ο Ευρωπαϊκός Κανόνας για τα ανώτατα όρια των καθαρών πρωτογενών δαπανών, θα κινηθούν οι νέες παροχές της κυβέρνησης, όχι μόνο για το εκλογικό έτος 2027, αλλά για ολόκληρη την τετραετία στο 2030. Στην κατεύθυνση αυτή, ο διαθέσιμος δημοσιονομικός χώρος για το πακέτο της ΔΕΘ κινείται πέριξ του 1 δισεκατομμυρίου ευρώ και θα διευρυνθεί αν οι Βρυξέλλες αναγνωρίσουν το βασικό επιχείρημα της κυβέρνησης για τα περιθώρια που αφήνουν τα πρόσθετα έσοδα που προέκυψαν από τις δράσεις για τον περιορισμό της φοροδιαφυγής. Στην εγκύκλιο που απέστειλε το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους προς όλους τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, τους καλεί να υποβάλουν έως το τέλος Ιουλίου τις προτάσεις τους για τις δαπάνες και τις πολιτικές της επόμενης τετραετίας. Οριστικοποιούνται οι όροι για την παραχώρηση δικαιωμάτων έρευνας και εξόρυξης σύντρογων ανθράκων στο θαλάσσιο οικόπεδο 10 στο Μεσσηνιακό κόλπο. Το έργο θα αναλάβει κοινοπραξία Chevron Hellenic Energy, ενώ για τον Αμερικανό κολοσσό θα είναι το 5ο οικόπεδο στο οποίο αποκτά δικαιώματα. Η χώρα μας είναι πλέον στο ραντάρ των δύο μεγαλύτερων εταιριών στην ενέργεια, τόνισε στο Earth News ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Στον εισαγγελέα εφετών Πειραιά βρίσκεται ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, έτσι ώστε να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες νομικές ενέργειες για την εκτέλεση της απόφασης του Αρείου Πάγου, ώστε να επιστρέψει εκ νέου στις φυλακές Κορυδαλού. Γυναικοκτονία στη Δράμα. Αστυνομικός σκότωσε με μαχαίρι τη σύζυγό του επίσης αστυνομικό και στη συνέχεια αυτοκτόνησε με το υπηρεσιακό του όπλο. Την αστυνομία ειδοποίησε ένα από τα δύο παιδιά της οικογένειας. Σημαντικό πλήγμα σε οργανωμένο κύκλωμα που δραστηριοποιούνταν στην κλοπή και παράνομη διακίνηση οχημάτων κατάφερε η ελληνική αστυνομία προχωρώντας τη σύλληψη 13 ατόμων. Ισχυρός σεισμός 6,7 ρίχτερ σημειώθηκε στην Ινδονησία σύμφωνα με την Υπηρεσία Μετεωρολογίας, Κλιματολογίας και Γεωφυσικής της χώρας. Οι αρχές διευκρίνησαν ότι δεν υπάρχει κίνδυνος εκδήλωσης τσουνάμι, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί πληροφορίες για θύματα ή σοβαρές ζημιές.
0: Ο καιρός.
1: Πρόσκαιρες βροχές σε Ιόνιο και Ηπειρωτικά από 21 ως 33 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, από 18 ως 32 στη Θεσσαλονίκη.
2: Ερτ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
3: Ένας εκπληκτικός χώρος μέσα στο πράσινο, σε ένα ζεστό και φιλικό περιβάλλον, εδώ και χρόνια αναλαμβάνει υπεύθυνα τη φροντίδα των ηλικιωμένων μας. Πρότυπη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων, Ενίας. Βάρδα Ηλίας, με σεβασμό στην τρίτη ηλικία.
4: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
5: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
4: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
5: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
2: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

Στο ξεκίνημά μας και εμείς για σήμερα, αγαπητοί φίλοι, 9 και 10 πρώτα λεπτά, είναι η μέρα Τρίτη. Είναι 16 του Ιουνίου του 2026 και εσείς είστε όπως πάντα, ελπίζω, συντονισμένοι στην Earth Patras. Καλημέρα σε όλους σας, καλή συνέχεια και καλό δρόμο σε όσους μετακινήσετε. Είμαι η Νίκη Παπαδούλα. Οι 92,5 και 93,9 είναι οι συχνότητές μας. Μπορείτε να μας εντοπίσετε στα ραδιοφωνάκια σας σε όλη τη Δυτική Ελλάδα, ανάλογα την περιοχή που βρίσκεστε. Γι' αυτό είναι και διπλές. Ιδάλλως earth-echo.gr, επιλέγοντας Earth Patras, για να μας εντοπίσετε στο διαδίκτυο και στην πλατφόρμα του ραδιοφώνου του σήμερα. Καινούρια ημέρα. Με θερμοκρασία να τσιμπάει σιγά-σιγά, που να ανεβαίνει λίγο. Άνοδο περιμένουμε σήμερα τη θερμοκρασία και στην Δυτική Ελλάδα, αλλά και γενικότερα σε όλη τη χώρα, που σημαίνει δηλαδή ότι το μεσημεράκι θα φτάσει σίγουρα τους 30, ίσως και ξεπεράσει τους 30 βαθμούς Κελσίου. Λίγη ρεή συννεφιά έχουμε σε κάποιες σημειωρινές περιοχές, αλλά δεν μας ανησυχούν καθόλου, δεν διαφοροποιούν καθόλου την εικόνα. Οι άνεμοι στα 3 μποφόρ φτάνουν. Βέβαια, η υγρασία είναι αυτή που ανεβαίνει υψηλά και φτάνει και το 80% για σήμερα. Στις παράκτειες, όπως συμβαίνει πάντα, περιοχές και παραλίμνιες επίσης, οφείλω να πω, για την ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Ελλάδας. Λοιπόν, για να ξεκινήσουμε σιγά σιγά, γιατί έχουμε και πολλά σήμερα. Ποιος γιορτάζει? Τυχεροί και τύχον, χρόνια τους πολλά. Διεθνής ημέρα οικογενειακών εμβασμάτων, λέει το σύστημα αυτό. Χρόνια πολλά σε όσους έχουν γενέθλια σήμερα. Φαντάζομαι ότι είναι πολύ. Λοιπόν, για να δούμε και τα γεγονότα ανά την ιστορία, κάποια από αυτά. 1816. Ο Λόρδος Βίρον διαβάζει στους ανθρώπους που είναι γύρω του ιστορίες τρόμου κατά τη διάρκεια μιας καταιγίδας, ενώ βρίσκεται με την παρέα του στη βίλα του στη Γενέβη. Η 19χρονη Μέρι Σέλεϊ ήταν τότε, εκείνη την ημέρα, που άκουγε από τον Λόρδο Βίρον αυτές τις ιστορίες, που εμπνεύστηκε τον Φραγκενστάιν. Τον έγραψε αργότερα. Ο δεύτερος Βαλκανικός πόλεμος με την Βουλγαρία εναντίον της Σερβίας και της Ελλάδας ξεκίνησε σαν σήμερα το 1913. Πρώτη αεροπειρατεία στην ιστορία της πολιτικής αεροπορίας είχαμε το 1948. Ένα υδροπλάνο κατέλαβαν δύο Κινέζοι, στο οποίο επέβαιναν 27 άτομα. Εκτελούσαν δρομολόγια Μακάο, Χονγκ Κονγκ. Ήθελαν να ληστέψουν και να απαγάγουν κάποιους από τους πλούσιους επιβάτες του. Τελικά το αεροπλάνο συνετρίβει, διασώθη μόνο ένας αεροπειρατής. Η πρώτη γυναίκα που ταξίδευσε στο διάστημα ήταν η Βαλεντίνα Τερέσκοβα και το έκανε το 1963. 1976. Μία ειρηνική διαδήλωση 15.000 φοιτητών στο Σοβέτο της Νοτιού Αφρικής προκαλεί την αντίδραση του καθεστώτος του Απαρχάιτ. Εκεί σκοτώθηκαν 23 νεαροί διαδηλωτές, σύμφωνα με τις αρχές. Αυτά είναι τα στοιχεία που έχουμε. Και ένα τελευταίο στοιχείο για την ιστορία. 4 μαχητικά F-16 και 2 μεταγωγικά S-130 της ελληνικής πολεμικής αεροπορίας το 1998 σαν σήμερα προσγειώθηκαν πρώτη φορά στην Πάφο, ήταν τότε με το ενιαίο αμυντικό χώρο. Η Τουρκία, η οποία ισχυρίζεται ότι η στρατιωτική συνεργασία Αθήνας-Λευκοσίας απειλεί όχι μόνο τους Τουρκοκυπρίους, αλλά και την Τουρκία, αντέδρασε τότε και έστειλε 6 μαχητικά F-16 στο αεροδρόμιο στα κατεχόμενα. Λοιπόν, αυτά. Στην ατζέντα της ημέρας, επειδή είναι πολλά και θα τα λέμε σιγά σιγά και σταδιακά, επειδή έχουμε μπει και σε μια αντιπυρική περίοδο, οφείλουμε να ρίξουμε μια ματιά στα προηγούμενα για να δούμε σε τι κατάσταση βρισκόμαστε. Θα ξεκινήσουμε με το γεροκομείο της Πάτρας σήμερα, σε πολύ λίγα λεπτά από τώρα. Οπότε, ας πάμε στη μουσική μας διακοπή, πολύ σύντομη, για να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας, να δούμε, πλησιάζει και η προθεσμία με τους καθαρισμούς των οικοπαίδων 22 του μήνα λίγη.

0: Λοιπόν, όπως σας είπα, θα ξεκινήσουμε κάπως έτσι σήμερα και θα θυμίσω σε όλους σας και σε όλους μας ότι η ημερομηνία λήξης για τον καθαρισμό και την αποψήλωση των οικοπαίδων λήγει στις 22 του μήνα με την πολύ μικρή παράταση. Και εγώ θα ξαναπώ όμως εδώ αυτό που λέω πάντα: πέρα από την προσωπική ευθύνη που έχει ο καθένας για την ιδιοκτησία του, υπάρχουν και οι ευθύνες που, αν θέλετε, αφορούν φορείς. Τι θέλω να πω, είτε είναι δασαρχείο, είτε είναι περιφέρεια, είτε είναι δήμος, είτε είναι πρανή του δρόμου, είτε είναι ένας κοινόχρηστος χώρος, είτε είναι ένα μικρό δάσος. Υπάρχει και εκεί ευθύνη. Δεν είναι μόνο προσωπική ευθύνη η φροντίδα για την αποψήλωση και την φροντίδα της αντιπυρικής περίοδου. Λοιπόν, θα πάω μέχρι την περιοχή του Γεροκομιού και θα καλημερίσω μαζί σας την κυρία Ντίνα Παπάκου, που είναι η πρόεδρος του Συλλόγου Παναγία Γεροκομίτισσα. Την ευχαριστώ και πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα, κυρία Παπάκου.
1: Καλή σας μέρα, καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Καλημέρα και πάλι. Δεν ξεχνώ ότι είστε από τις περιοχές οι οποίες έχετε ταλαιπωρηθεί, έχετε δοκιμαστεί από την πυρκαγιά. Και ακόμη δεν έχουμε φτάσει στο σημείο αποκατάστασης που θα θέλαμε. Αλλά πριν πάω εκεί, θέλω να μου πείτε για αυτή την δράση ποτίσματος που κάνατε πριν από λίγες ημέρες και την ανταπόκριση που είχε στα νέα δέντρα που φυτεύτηκαν εκεί στο Αλσίλιο.
1: Ναι. Ήταν μια υπόσχεση που είχαμε δώσει όλοι εμείς εδώ στο Γεροκομιό το Φεβρουάριο, όταν κάναμε την δεντροφύτευση εκεί στο Πρανές, δίπλα στο Δασάκι, στην περιοχή του Μαραβέλα, δηλαδή έξω από την είσοδο της Παναγίας της Γεροκομίτισσας. Και είχαμε πει ότι πρέπει να ξεκινήσουμε, ήταν το πότισμα με το που θα αρχίσει το καλοκαίρι, η καλοκαιρινή περίοδος. Ναι. Έτσι λοιπόν, πριν κλείσουν τα σχολεία, κάναμε μια δράση με τα παιδιά που είχαν φυτέψει τα δεντράκια και είχαν βάλει τα ονόματά τους κατά κάποιο τρόπο και είχαμε πει ότι το κάθε ένα παιδάκι θα έχει και ένα δεντράκι. Έτσι λοιπόν με τα κουβαδάκια τους και με τους δασκάλους σε συνεργασία και φυσικά με το δασάρχη και με το δασάρχη ήταν αυτή.
0: Ναι, είναι το δασαρχείο το άλσος, ναι.
1: Ναι. Λοιπόν, πήγαμε εκεί και έγινε μια πρώτη δράση. Ήταν πάρα πολύ καλό. Τα παιδιά το ευχαριστήθηκαν πάρα πολύ και νομίζω τώρα δέθηκαν και πιο πολύ ακόμα. Και είπαμε και το καλοκαίρι, παρότι δεν θα έχουν σχολείο, επειδή μένουν κάποια εδώ γύρω στην περιοχή, να κάνουμε και την επόμενη δράση. Γιατί αν τα δεντράκια αυτά πρέπει να τα φροντίσουμε πάρα πολύ τον πρώτο χρόνο για να μπορούν να κρατηθούν.
0: Ξέρετε, αυτές οι προσπάθειες έχουν σημασία στη συνέχισή τους, στη συνέχεια, στην ολοκλήρωση. Στην αρχή, εντάξει, είναι λίγο και ο ενθουσιασμός, λίγο και η προσπάθεια, αλλά θέλει μια συστηματική συνέχεια φροντίδας όλο αυτό για να μπορέσει να αποδώσει. Έχετε δίκιο. Και είναι πολύ συγκινητικό και πολύ ενθαρρυντικό επίσης, έχοντας αυτή την ανταπόκριση από τα μικρά παιδιά. Μπράβο τους. Πολύ καλά.
1: Θέλω να σας πω ότι πήγαμε και την επόμενη μέρα, εμείς εδώ οι μεγαλύτεροι, σε συνεργασία με το Σωματείο Εθελοντών Αιμοδοτών, με το Σωματείο Εθελοντών Πυροσβεστών Νομού Αχαλίας. Και θέλω να τους ευχαριστήσω πάρα πολύ, διότι ήταν μαζί μας και στη δεντροφύτευση, άνοιξαν τις γούβες που φυτεύτηκαν τα δεντράκια. Ήταν μαζί μας τώρα και στο πότισμα με τη δική τους την υδροφόρα και με τα δικά τους τα λάστιχα. Και είπαμε μάλιστα να κάνουμε και μια επόμενη δράση και σε συνεργασία τώρα και με το Δήμο Πατρέων και να φέρουν και αυτοί τις υδροφόρες, γιατί δεν φτάνει ένα πότισμα. Πρέπει να ακολουθήσουν 2-3 ποτίσματα μέσα στο καλοκαίρι.
0: Ναι, μέσα στη θερινή περίοδο που ανεβαίνει και η θερμοκρασία, βεβαίως.
1: Λοιπόν, μου δίνετε την ευκαιρία και σας ευχαριστώ να καλέσουμε τον κόσμο που μπορεί 11 Ιουλίου. Θα κάνουμε την επόμενη δράση ποτίσματος. Θέλουμε να είναι κοντά μας οι μεγαλύτεροι τώρα, γιατί θα πάμε και στα άλλα πρανή που είναι λίγο πιο απότομα και δεν μπορούν να πάνε οι μικροί μας φίλοι. Και θα ήθελα να είναι μαζί μας. 11 Ιουλίου λοιπόν, το λέω από τώρα, θα γίνει η επόμενη δράση ποτίσματος.
0: Μάλιστα. Θα το ξαναπούμε εμείς και πάλι μέχρι τότε, κυρία Παπάκου, για να έχετε περισσότερο κόσμο. Λέμε σίγουρο ότι θα υπάρχει συνδρομή από εθελοντικής πλευράς. Πέρα από αυτό, εγώ θέλω να ρωτήσω, πέρα από τον εθελοντισμό, που είναι πολύ ενθαρρυντικό όλο αυτό που μου περιγράψατε, από πλευράς των βασικών ευθυνών και υπευθύνων, έχει γίνει κάτι ούτως ώστε αυτό το καλοκαίρι, αυτή την αντιπυρική περίοδο, να είστε θωρακισμένοι στην περιοχή μετά από τις προηγούμενες καταστάσεις και τις πυρκαγιές? Έχουν γίνει αυτά που περιμένατε?
1: Κοιτάξτε, σε μεγάλο βαθμό θα έλεγα ότι έχουν γίνει, δηλαδή έγινε η αποψήλωση του αλσιλίου του Γεροκομιού. Αυτό είναι ένα πολύ θετικό. Όμως υπάρχουν προβλήματα, υπάρχουν κάποια πρανή τα οποία είναι και απότομα, στα οποία δεν έχει γίνει η αποψήλωση. Ελπίζουμε τις επόμενες μέρες και μέχρι τις 22 του μήνα να γίνουν και σε αυτά τα μέρη. Επίσης υπάρχουν δέντρα, κορμοί δέντρων, οι οποίοι έχουν πέσει μέσα
0: το δάσος, ναι, στο δάσος, ναι, ναι.
1: Και αυτά πρέπει να απομακρυνθούν. Είναι λίγο δύσκολη η απομακρυνσή τους, αλλά πρέπει να γίνει, διότι αυτά τα δέντρα μείνουν εκεί για κάποιους λόγους, αλλά δεν μπορούν να παραμένουν εκεί πέρα. Είναι εστίες πυρκαγιάς, όπως και να το κάνουμε.
0: Εστίες εκδηλώσεις είναι, ναι, βέβαια.
1: Ναι, πρέπει να παρακαλέσουμε πάρα πολύ και τους κατοίκους. Εντάξει, οι φορείς πρέπει να κάνουν τη δουλειά τους. Δηλαδή, δεν το συζητάμε. Και ο Δήμος και, και η Πυροσβεστική και το Ταξαρχείο πρέπει να είναι σε επιφυλακή. Έχουμε καεί και τις δύο τελευταίες χρονιές, δηλαδή και το 24 με τη μεγάλη πυρκαγιά της 9ης Ιουλίου, αλλά και τον Αύγουστο του 25. Και ξέρετε, και τότε είχαν αποψηλωθεί τα κάποια το δασίλειο. Αλλά όμως αυτό δεν μας έσωσε. Πρέπει να γίνουν πάρα πολλά πράγματα. Πρέπει να δούμε οι κρουνοί αν έχουν νερό. Πρέπει να υπάρχουν δεξαμενές νερού στις περιοχές τουλάχιστον του Δασιλείου, του Γεροκομιού, του Κεφαλόβρυσου.
0: Υπάρχουν δεξαμενές τέτοιου τύπου.
1: Εμείς είχαμε την τύχη να ένας εθελοντής να χαρίσει μία δεξαμενή και μάλιστα αυτές τις μέρες θα γεμίσει και με νερό. Γιατί δεν είχε γεμίσει και την βάλαμε κοντά στην πυροσβεστική, στο όχημα της πυροσβεστικής που βρίσκεται μέσα στο δασίλειο του Γεροκομιού, στο πάνω μέρος εκεί που ήταν των οσημάτων φάρακος, αν θυμάστε.
0: Εκεί βρίσκεται πάντα το όχημα της πυροσβεστικής για επιφυλακή, είναι πάντα εκεί ένα σταθμευμένο όχημα.
1: Βρίσκεται πάντα εκεί, αλλά έχουμε, όπως ξέρετε, και το μεγάλο αγκάθι στην περιοχή του Ριγανόκαμπου. Εκεί και είναι τα λάστιχα πολύ συχνά και αναγκάζεται η πυροσβεστική να φεύγει και να πηγαίνει στο Ριγανόκαμπο. Αυτό πρέπει να έχει προσεχθεί. Δεν πρέπει να φεύγει, κατ' εμάς, δεν πρέπει να φεύγει καθόλου το πυροσβεστικό από το Γεροκομιό. Δηλαδή να είναι επί 24ωρου βάσεως.
0: Ναι, πρέπει να υποπτεύεται η ευρύτερη περιοχή επί 24ωρου βάσεως. Έχει μια κακιά ιστορία σε σχέση με την εκδήλωση πυρκαγιάς και την επέκτασή της πολύ γρήγορα. Είναι πολύ σημαντικά αυτά που είπατε. Και θα έπρεπε να έχουν γίνει χθες, η αλήθεια είναι.
1: Να πω και ένα τελευταίο. Ναι. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και εδώ πρέπει η περιφέρεια να σκύψει πολύ σοβαρά πάνω από αυτό το πρόβλημα. Είδαμε όλοι ότι και στις δύο φωτιές δεν υπήρχε διέξοδος και δεν υπήρχε δρόμος στο συνοικισμό. Όπως ξέρετε, το Γεροκομείο είναι προσφυγικό συνοικισμό. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, δεν υπήρχε διέξοδος ούτε για τα πυροσβεστικά, ούτε για τις υδροφόρες, ούτε για τα ασθενοφόρα. Πρέπει λοιπόν να διανοηγεί η Γερμανού Καραβαγγέλη. Έχουμε πει ότι είναι ένας δρόμος άμεσα που πρέπει να διανοηγεί. Έγινε εν μέρη η μελέτη και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν έγινε σε όλο της το μήκος. Ενώ και η περιφέρεια πέρσι πήρε την πρωτοβουλία να κάνει την μελέτη, όχι την πρωτοβουλία, ήταν υποχρεωμένη λόγω ότι το ρέμα ανήκει
0: στην περιφέρεια. Σωστά.
1: Λοιπόν, και αντί να γίνει σε όλο της το μήκος η μελέτη του ρέματος, έγινε σε ένα μέρος. Αυτό είναι απαραίτητο.
0: Μάλιστα. Κατά το ίμιση. Θεωρώ πολύ σοβαρό αυτό το τελευταίο που μου είπατε, γιατί είναι πολύ πολύ σημαντικό στην εκδήλωση ενός περιστατικού μιας πυρκαγιάς να υπάρχουν δρόμοι διεξόδου και να έρχονται τα πυροσβεστικά να προσεγγίζουν το χώρο άμεσα και να μπορούν να απεγκλωβιστούν ή να μετακινηθούν τα οχήματα, τα υπηρεσιακά που χρειάζεται. Είναι πολύ σημαντικό η προσβασιμότητα και η απομάκρυνση ταυτόχρονα των οχημάτων που θα συνδράμουν σε μια εκδήλωση. Εάν δεν έχει πώς να πάει και πώς να επιστρέψει, τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Δεν μπορεί να προσεγγίσει την εστία. Είναι δύσκολο.
1: Η Παπαντή είναι ένα δρόμο το οποίο δεν χωράει δύο αυτοκίνητα. Το δείξαμε, το αναδείξαμε αυτό με χίλιους τρόπους. Όλα, μα και πέρσι τα πυροσβεστικά ανεβαίνανε, οι υδροφόρες από πίσω και όταν τελείωσε το νερό.
0: Δεν μπορούσαν να γυρίσουν.
1: Ναι. Δεν μπορούσαν να γυρίσουν.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Αυτό, ναι, αυτό είναι το πιο, αν θέλετε, από τα πιο σημαντικά ζητήματα.
1: Παρακαλώ πάρα πολύ τους αρμοδίους που μας ακούνε, τις περιφέρειες, τις υπηρεσίες, τις αρμόδιες, να σκύψουν πάνω από το πρόβλημα, να συνεχιστεί η μελέτη οριοθέτησης του ρέματος του Γεροκομιού, για να διανοηγεί το Καραβαγγέλη, που είναι ένα πάγιο αίτημα και διαχρονικό όλων των κατοίκων και του συλλόγου φυσικά.
0: Μάλιστα. Πολύ σημαντικό. Η διάνοιξη της Γερμανού Καραβαγγέλη νομίζω ότι θα βοηθήσει και θα λύσει πάρα πολύ το πρόβλημα. Γιατί όπως μου είπατε, η Παπαντή είναι τόσο στενή που δεν δίνει τη δυνατότητα και τόσο μικρή πλάτος που δεν δίνει τη δυνατότητα μετακίνησης ως ορθής.
1: Παρακαλούμε επίσης, παρακαλούμε να γίνει αποψήλωση όλων των οικοπαίδων, γιατί εδώ κοινόχρηστα οικόπεδα έχουν και η Ιερά Μονή Γεροκομείου και η Μητρόπολη Πατρών εδώ στην περιοχή. Ναι. Πρέπει να γίνει ο καθαρισμός των οικοπαίδων και αυτών.
0: Δεν έχει γίνει ακόμη.
1: Όχι, δεν έχει γίνει, το είπαμε. Δεν έχει, έχει ξεκινήσει, αλλά δεν έχει ολοκληρωθεί.
0: Λίγες μέρες έχουν απομείνει. Λίγες μέρες έχουν απομείνει.
1: Για την, ναι, τουλάχιστον για την, να, για την,
0: να σας πω για την. Μπράβο, σωστά. Γιατί αυτή είναι μια τυπική διορία. Η ουσιαστική παρέμβαση έπρεπε να έχει γίνει από πιο πριν. Έτσι είναι τα πράγματα.
1: Και να απομακρύνονται άμεσα και παρακαλώ και τους κατοίκους να μην βάζουν δίπλα στους κάδους τα χόρτα που, που κόβουν από τους κήπους τους. Δηλαδή αυτά πρέπει να μπαίνουν σε σακούλες απορριμμάτων και να μπαίνουν μέσα στους κάδους ή εφόσον επιτρέπει και ο Δήμος και είναι δωρεάν να πηγαίνουμε στην Ξερόλακα κάθε πρωί μέχρι τις 2 η ώρα να τα πηγαίνουμε με τα με δικά μας οχήματα εκεί πέρα. Δεν μπορούμε δίπλα στους κάδους και μέσα στο δάσος να αφήνουμε κλαριά, χόρτα.
0: Αυτό γίνεται μόνο εφόσον υπάρχει συνεννόηση με την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου από ό,τι ξέρω που οφείλει να περάσει από το σημείο και να μαζέψει ό,τι υπάρχει εφόσον έχει προηγηθεί.
1: Για να είμαστε και δίκαιοι, όσο και να περάσει η υπηρεσία του Δήμου και
0: δεν θα προλάβουν
1: να μαζέψουν. Δεν θα προλάβουν, δεν πρέπει ιδίως τώρα το καλοκαίρι και οι κάτοικοι δίπλα στους κάδους απορριμμάτων να πετάνε χόρτα, έπιπλα και έφλεκτα υλικά γενικά. Δεν πρέπει, αυτό πρέπει να γίνει συνείδηση και των πολιτών και των κατοίκων εδώ της περιοχής. Εν τω μεταξύ έχουμε και ένα φαινόμενο από άλλες περιοχές της πόλης μας να έρχονται στο γεροκομείο και να αφήνουν βαριά αντικείμενα.
0: Γιατί?
1: Αυτό και πάλι θεωρούν το γεροκομείο ότι είναι έξω από την πόλη της Πάτρας. Ότι είμαστε, τι είμαστε εδώ. Δηλαδή, σκουπιδότοπος, δεν το μπορώ να το καταλάβω.
0: Είναι θέμα ενσυναίσθησης του καθενός και θα πρέπει κάποια στιγμή να εφαρμόζονται και οι ποινές που προβλέπουν κάτι τέτοιου τύπου παρατυπίες. Και πέρα από την προσωπική ευθύνη, όπως είπατε κι εσείς, έχουν την ευθύνη για τις υπόλοιπες παρεμβάσεις οι αρχές. Έτσι.
1: Πρέπει να γίνουμε πιο αυστηροί σε αυτό το κομμάτι και δεν είναι και ωραίο να αφήνουμε τα μπάζα μας, τα σκουπίδια μας, τα επιπλά μας, τα παλιά, τα αντικείμενα όλα δίπλα στους κάδους. Αυτό πρέπει να σταματήσει.
0: Ναι, έχετε πολύ το δίκιο. Κύριε Παπάκου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ σας
0: η παρέμβασή σας νομίζω ότι είναι ουσιώδης και πολύ σημαντική και εύχομαι να έχουμε παρέμβαση στα σημεία που ζητήσατε και από τους αρμοδίους και βεβαίως την συνδρομή των συμπολιτών με την δική τους ενσυναίσθηση και την προσωπική τους ευθύνη εκεί που τους αρμόζει, έτσι είναι στο δικό τους τον τομέα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι να πάνε όλα καλά. Το μόνο πράγμα που θα κάνετε είναι να ποτίζετε τα δεντράκια, να είναι μόνο αυτή η έγνοια σας και τίποτα άλλο.
1: Αυτό. Να ξέρετε ότι είμαστε εδώ 24 ώρες το 24ωρο, είμαστε και οι ίδιοι που φυλάμε την περιοχή μας, την αγαπάμε πάρα πολύ, αλλά θέλουμε και από τους συμπολίτες μας να βοηθήσουν και αυτοί όσο μπορούν. Έτσι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Και εγώ, να είστε καλά χωρίς προβλήματα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν η κυρία Ντίνα Παπάκου, ήταν η πρόεδρος του Συλλόγου Παναγία Γεροκομίτης από το γεροκομείο της Πάτρας, αυτή την πολύ παθή περιοχή. Θα σας θυμίσω ότι έχει κινδυνεύσει, έχει καεί πάρα πολλές φορές τα προηγούμενα χρόνια, το θυμάστε. Και δεν μιλάμε για μια περιοχή που είναι μακριά από την Πάτρα. Μην μπερδεύεστε. Είναι πόλη, είναι Πάτρα το γεροκομείο. Δίπλα ακριβώς. Δηλαδή δεν είναι ότι μετακινείσαι, απομακρύνεσαι και πας σε άλλη περιοχή. Όχι. Και είναι πολύ κοντά και στον σφιχτό αστικό ιστό. Οπότε λοιπόν η προσοχή όλων, η προσωπική ευθύνη όλων στα σημεία που πρέπει. Και βεβαίως εδώ, όπως έχω ξαναπεί και θα το ξαναπώ για μια ακόμη φορά, το καλό παράδειγμα το δίνουν οι αρχές και οι φορείς που έχουν τις δικές τους ευθύνες. Όταν δηλαδή το δασαρχείο κάνει τη δουλειά του, απομακρύνει τους κορμούς των δέντρων, κάνει την αποψήλωση. Όταν η περιφέρεια καθαρίζει τα πράνες του δρόμου κλπ., κάνει όλο αυτό που πρέπει για την οροθέτηση των ρεμάτων, για τη διάνοιξη ενός δρόμου που χρειάζεται εκεί στην Γερμανού Καραβαγγέλη που μας είπε η κυρία Παπάκου. Όταν ο Δήμος κάνει τη δική του τη δουλειά, τη δική του την αρμοδιότητα για τους δρόμους που θα πρέπει να ανοιχτή, πυροσβεστική, στην εποπτεία, να μην φτάνουμε στην καταστολή. Εγώ όμως θα εξάρω κλείνοντας αυτό το θέμα την πρωτοβουλία και του συλλόγου αλλά και την συμμετοχή των μαθητών, των παιδιών, των μικρών με τους εκπαιδευτικούς τους, τους ανθρώπους και τους φορείς του συλλόγου, τους εθελοντές, τους πυροσβέστες και όλους αυτούς που δείχνουν για μία ακόμη φορά ότι στεκόμαστε όρθιοι επειδή την έχουμε αυτή την ενσυναίσθηση. Όσο και να λένε μερικοί του πολιτικού ότι δεν την έχει ο πολίτης. Δεν χρειάζεται ποινές ο Έλληνας πολίτης για να κάνει αυτό που πρέπει και αυτό που πιστεύει, γιατί έχει την ενσυναίσθηση. Απλά πρέπει να παίρνει και το καλό παράδειγμα από την πολιτεία. Επιστρέφω.

0: Λοιπόν, ξεκινήσαμε σήμερα με αφορμή την αντιπυρική περίοδο. Θα συνεχίσω λίγο πριν μπω στο επόμενο θέμα μας με τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τα στεγαστικά. Τόσες φορές τα έχουμε κουβεντιάσει, τα έχουμε ξαναπεί, αλλά έχει πολύ μεγάλη σημασία να τα παρακολουθούμε και να λαμβάνουμε γνώση των θεμάτων που αλλάζουν, των μέτρων που αλλάζουν, αν θέλετε, ή των συνθήκων που έρχονται και μας ταλαιπωρούν όλο και περισσότερο, γιατί προς το παρόν κάτι καλύτερο δεν έχω δει. Μπορεί να κάνω λάθος ως προς τη στεγαστική κρίση. Αν κάνω τέτοιο λάθος, θα με διορθώσει ευθύς αμέσως ο κύριος Θέμης Μπάκας, οικονομικός αναλυτής και πρόεδρος του Πανελλαδικού Δικτύου Real Estate. Καλή σας ημέρα, κύριε Μπάκα.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Βλέπετε κάτι καλό, εσείς κάνω λάθος?
1: Θα σας απαντήσω με την εξής ερώτηση. Αν βγούμε έξω αυτή τη στιγμή στην κοινωνία της Πάτρας και ρωτήσουμε τον κόσμο όσο αφορά το στεγαστικό και τα μέτρα τα οποία έχουν εξαγγελθεί και τα μέτρα τα οποία έχουν υιοθετηθεί και έχουν εφαρμοστεί στη χώρα μας, θα σας πει κάποιος πιστεύει ότι κάθε μέρα που περνάει καλύτερα την προηγούμενη?
0: Όχι, το πολύ πολύ να τραβάει τα μαλλιά του, αν έχει.
1: Κάθε μέρα θα μας πει αντιθέτως ότι κάθε μέρα που περνάει είναι χειρότερα από την προηγούμενη.
0: Έτσι.
1: Είμαστε μια χώρα που ξεκινάμε κάτι. Είμαστε μια χώρα που ζούμε σε μια βαθιά στεγαστική κρίση. Μια χώρα που είμαστε πρωταθλητές στο κόστος στέγασης όλων των χώρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είμαστε η χώρα που η Κομισιόν στην έκθεσή της τον Οκτώβριο του 2025 μας είπε ότι οι χώρες οι οποίες επιδοτούν τα στεγαστικά δάνεια, δείτε το πρόγραμμα σπίτι μου 1, πρόγραμμα σπίτι μου 2 ουσιαστικά, καθώς και τα ενίκια, την επιστροφή ενικίου, το νέο μέτρο της κυβέρνησης, αντί το πρόβλημα να μειώνεται, το πρόβλημα αντιθέτως οξύνεται, λέει η Κομισιόν.
0: Ναι.
1: Παράλληλα, είμαστε και η χώρα που αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι σύμφωνα με τον ΙΟΒΕ, ένας νέος άνθρωπος, μια οικογένεια, πρέπει να δαπανίσει περίπου το 50-60 ή ακόμα και 70% του εισοδήματός του,
0: ναι,
1: ακριβώς για το κόστος στέγασης. Και επειδή σε λίγες ημέρες θα συζητάμε και για τους φοιτητές και θα συζητάτε πάλι τα ίδια παντελάκια.
0: Βλέπετε πώς το λέω, πάλι τα ίδια λέμε.
1: Ναι, ακριβώς. Θα λέμε πάλι, δεν είναι δυνατόν ένα νέο παιδί να μπορεί να πάει να σπουδάσει και να θέλει 500 ευρώ. Όλα αυτά είναι πράγματα τα οποία συζητάμε την τελευταία πενταετία, εξαιτία, επταετία, πάρα πολύ έντονα, χωρίς να αλλάζει κάτι προς το καλύτερο. Αντιθέτως, να επιβαρύνει περισσότερο ο οικογενειακός προϋπολογισμός.
0: Εγώ θα συμπληρώσω σε αυτό που είπατε για τους φοιτητές και τους 20.000 εκπαιδευτικούς που γύρισαν την πλάτη στη διαδικασία μέσω του ΑΣΕΠ για την τοποθέτησή τους σε σχολικές μονάδες. Και δεν το κάνανε μόνο για το φόρτο, το κάνανε και γιατί δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα. Όταν τον στέλνεις στην άλλη άκρη ή οπουδήποτε σε μια μεγάλη αστική πόλη και πρέπει να πληρώνει ενίκιο όσο είναι ο πρώτος μισθός του, τότε καταλαβαίνουμε γιατί πράγμα μιλάμε.
1: Δηλαδή είναι και ήταν αναμενόμενο αυτό. Γιατί αν κάποιος θυμηθεί τις εικόνες τις περσινές και τις προπέρσινες, που να έχουμε αυτή τη στιγμή καθηγητές στα Χανιά, οι άνθρωποι να μένουν στο αυτοκίνητό τους ή να μένουν σε κάμπινγκ, να θυμηθεί αυτή τη στιγμή κατοικούς λειτουργούς οι οποίοι έκαναν βιντεάκια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και να δείχνει τώρα έναν κατοικό λειτουργό στα σώματα ασφαλείας με άλλους 5 μαζί σε ένα δωμάτιο 15 τετραγωνικών και να λέει ούτε φοιτητής δεν ζούσα έτσι. Όταν αυτή τη στιγμή ζητάμε από τους γιατρούς μας να πηγαίνουν αυτή τη στιγμή στα νησιά για να μπορέσουν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους και στους μόνιμους κατοίκους, αλλά και στους ταξιδιώτες, επισκέπτες, τουρίστες της χώρας μας, ουσιαστικά στη βαριά βιομηχανία της χώρας, υπηρεσίες τους, και να μην έχουν αυτή τη στιγμή τη δυνατότητα σαν χώρα να έχουμε ένα σπίτι να μείνουν, τότε αντιλαμβανόμαστε ότι όλα αυτά τα πράγματα θα είναι καθημερινότητα.
0: Ξέρετε τι συμβαίνει με τους φοιτητές στις περιοχές που είναι τουριστικές, κυρίως στα νησιά? Η μίσθωση ισχύει μόνο από τον Οκτώβρη μέχρι το τέλος της εξεταστικής. Και τα παιδιά μετά αναγκάζονται να ξεσηκώνονται και να μετακομίζουν και να ξαναγυρίζουν πάλι. Για να είναι προς διάθεση, βραχυχρόνια νομίζω σε αυτή την περίπτωση, τα σπίτια για τους τουρίστες. Καταλαβαίνουμε γιατί μιλάμε τώρα.
1: Θα σας αναφέρω ότι ο πρίτανης Πανεπιστημίου των Ιωνίων Νήσων και συγκεκριμένα από την Κέρκυρα έχει αναφέρει ο συγκεκριμένος καθηγητής ότι υπάρχουν πάρα πολλοί φοιτητές όπου στην

0: και να παίρνουν το αεροπλάνο για να πάνε να δώσουν μαθήματα. Δηλαδή, σκεφτείτε αυτά τα παιδιά. Ναι. Δεν έχουν πού να μείνουν και τους καλοκαινούς μήνες που είναι ξεστική περίοδος ή αλλιώς η επαναληπτική ξεστική του Σεπτέμβριο μήνα να παίρνουν το αεροπλάνο να πηγαίνουν να δώσουν μαθήματα.
1: Εγώ γνωρίζω και φοιτητές που πάνε και στα άλλα νησιά και τι κάνουν την περίοδο της εξεταστικής που δεν έχουν το σπίτι τους πλέον. Νοικιάζουν βραχυχρόνια και πάνε και δίνουν μαθήματα. Αυτό κάνουμε.
0: Επομένως, όταν συζητάμε αυτά τα πράγματα είναι το 2026 και δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή πραγματικά να είμαστε μια χώρα που θα μεριμνά για τον νέο άνθρωπο, μην αναρωτιόμαστε μετά για το δημογραφικό, μην αναρωτιόμαστε μετά για ποιο λόγο νέοι άνθρωποι γυρίζουν την πλάτη τους και πλέον επιλέγουν σε μεγάλο ποσοστό να φύγουν στο εξωτερικό. Mm-hmm. Γενικότερα αυτό το θέμα είναι πολυδιάστατο. Δηλαδή, μην θεωρεί ο κόσμος ότι το στεγαστικό είναι μόνο το ακριβό ενίκιο ή το ακριβό κόστος στέγασης. Το στεγαστικό είναι η κοινωνική συνοχή, το στεγαστικό είναι αυτή τη στιγμή το δημογραφικό της χώρας, το στεγαστικό είναι η ασφάλεια και η αξιοπρέπεια και οι συνθήκες διαβίωσης οικογένειας.
1: Να έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο, συνδέεται με όλα αυτά. Γιατί ποιος είναι αυτός ο οποίος θα ξεκινήσει τη ζωή του και θα αποφασίσει να κάνει οικογένεια για να ενισχύσει υποτίθεται το δημογραφικό, για να υπάρχει και μια συνοχή, όπως είπατε, όταν δεν μπορεί μόνος του ένας, μονάδα, να τα βγάλει πέρα για να πληρώνει το ενίκιο. Επειδή παρακολουθώ τις παρεμβάσεις που κάνετε για τη στεγαστική κρίση και όχι μόνο, θέλω να μου πείτε και να το θέσουμε επιτάπητος. Αυτό που αντιμετωπίζουμε στην Ελλάδα έχει να κάνει και με το φορολογικό μας σύστημα. Γιατί έχω πει πάρα πολλές φορές, δεν μπορεί, ας πούμε, θα μιλήσω διαβίου, έτσι, για να είμαι πιο ακριβής και να ξέρω τι λέω. Όταν έχω τρία παιδιά, δεν μπορώ να μου θεωρήσω ότι είναι τεκμήριο τα παιδιά μου. Λέω εγώ.
0: Το θέμα ξέρετε ποιο είναι. Εμείς έχουμε ένα μεγάλο θέμα στη χώρα αυτή. Ναι. Φορολογούμε τον κόσμο, δηλαδή αυτή τη στιγμή, είμαστε σε μια λογική να φορολογούμαστε σε ένα ονομαστικό εισόδημα, χωρίς να λαμβάνουμε υπόψη μας πραγματικά έξοδα που είναι άμεση συνδεδεμένα με τη διαβίωσή μας. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Αυτή τη στιγμή ένα παιδί θα πάει να σπουδάσει στη Θεσσαλονίκη, θα πληρώσουν οι γονείς του 500 ευρώ το μήνα το ενίκιο του.
1: Μόνο και αυτό το ενίκιο το οποίο είναι τραπεζικά.
0: Για τραπεζικά αυτό το ενίκιο σας λέω, το οποίο είναι τραπεζικά. Αυτό το ενίκιο δεν εκπίπτει το εισόδημα των γονέων. Αντιθέτως, θεωρείται και τεκμήριο διαβίωσης. Παράλληλα, το χατζηλίκι που δίνει ο γονέας στο παιδί του που σπουδάζει στη Θεσσαλονίκη ή στην Αθήνα, ο πατρινός, ο αρχαιός αυτή που μας ακούει, το 50 την εβδομάδα το εκατοστάρικο, δεν είναι εξοδολόγιο της οικογένειας. Ο λογαριασμός της ΔΕΗ δεν είναι εξοδολόγιο της οικογένειας του κοινωνικού προϋπολογισμού. Τα κοινόχρηστα δεν είναι εξοδολόγιο της οικογένειας. Η τόξη στεγαστικού δανείου δεν είναι εξοδολόγιο της οικογένειας. Επομένως, τι είναι αυτό που είναι εξοδολόγιο στην καθημερινότητά μας?
1: Δεν λαμβάνετε υπόψη. Αυτό με απλά λόγια. Όλα αυτά που είπατε μαζί με τα δάνεια των στεγαστικών για την πρώτη κατοικία, θα σας πω εγώ επίσης, δεν λαμβάνονται ως έξοδα της οικογένειας για να εμπίπτουν από τη φορολόγηση της οικογένειας.
0: Επομένως, το βασικό ερώτημα που πλέον είναι βαθιά πολιτικό, φορολογείται ο πολίτης για το εισόδημα που πραγματικά το απομένει ή για ένα ονομαστικό εισόδημα που σε μεγάλο βαθμό έχει ήδη καταναλωθεί σε βασικές ανάγκες? Και εδώ πλέον έρχεται το θέμα με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, με την αύξηση των επιτοκίων.
1: Αυτό θα σας ρωτούσα. Έχουμε... Ανακοινώθηκε αύξηση, έτσι δεν είναι? Αυτή θα επηρεάσει τα πάντα.
0: Έχουμε μια αύξηση αυτή τη στιγμή κατά 25 μονάδες βάσης. Οι αναλυτές όμως, να ξέρετε, ήδη προεξοφλούν μια νέα επιπλέον αύξηση τέλος της χρονιάς κατά 75 μονάδες βάσης. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει για ένα δάνειο αξίας 180.000 ευρώ με κειμενόμενο επιτόκιο, δηλαδή αυτό που είχαν επιλέξει πάρα πολλοί συμπολίτες μας τα προηγούμενα
1: έτη,
0: θα έχουν ένα επιπλέον κόστος ετήσιο έναν μισθό. Έτσι να καταλάβουμε, Λιανά, ότι αυτή τη στιγμή ο συμπολίτης μας ακούει, πρέπει να γνωρίζει ότι θα έχει ένα επιπλέον κόστος ετήσιο έναν μισθό. Δηλαδή ένας μισθός το χρόνο θα φεύγει για να μπορεί αυτή τη στιγμή να πληρώσει την αύξηση των επιτοκίων, όχι το επιτόκιο και τη δόση, αποκλειστικά μόνο την αύξηση.
1: Ναι,
0: και
1: εδώ γεννάται ένα βασικό ερώτημα. Το οποίο δάνειο δεν εκπίπτει από την εφορία, το ξαναλέω πάλι εγώ.
0: Ακριβώς. Πάμε τώρα σε αυτό. Ο ΑΣΑ το 2022 έκανε μια πρόταση στα κράτη μέλη του ΑΣΑ. Μια πρόταση την οποία την είχαμε προτείνει και εμείς 2 έτη πριν τον ΟΑΣΑ και στο ΔΝΟΤΟΥ και στο ΙΕΣΕΜ και στην Κομισιόν. Είχαμε δει πολύ μεγάλη ανταπόκριση. Λοιπόν, η πρότασή μας ήταν η εξής, η δική μας, η οποία υιοθετήθηκε από τον ΟΑΣΑ και εστάλει σε όλα τα κράτη-μέλη του ΟΑΣΑ.
1: Μάλιστα.
0: Και αναφέραμε το εξής, ότι για την πρώτη κατοικία, για την πρώτη κατοικία, η τόκη στεγαστικού δανείου πρέπει να εκπίπτει το φορολογικό εισόδημα. Είναι κάτι πάρα πολύ απλό και είναι και πολύ δίκαιο κοινωνικά. Και να σου πω το λόγο.
1: Σωστό και διαχειρίσιμο. Μπορείτε δηλαδή να το διαπιστώσει εύκολα, πολύ εύκολα.
0: Ακριβώς. Το τραπεζικό σύστημα, mm-hmm. οι τράπεζες, αυτή τη στιγμή εγγράφουν στους ισολογισμούς τους, τους τόκους δικαστικού δανείου ως έσοδο. Εγώ που τους πληρώνω αυτούς τους τόκους.
1: Γιατί δεν έχω
0: έξοδο. Για μένα δεν είναι έξοδο, πρώτον.
1: Έχετε δίκιο.
0: Δεύτερον, γιατί τα νομικά πρόσωπα. Τα νομικά πρόσωπα ή επιχειρήσεις, τους τόκους τους εγγράφουν ως εξοδολόγιο. Και εγώ που είμαι φυσικό πρόσωπο και ουσιαστικά μπήκα σε διαδικασία να αποκτήσω κατοικία, η οποία κατοικία, πρέπει να ξεκαθαρίσουμε κάτι σημαντικό. Δεν είναι η οικονομική επιλογή ενός πολίτη, είναι η ανάγκη ενός πολίτη. Αυτό πρέπει να βγάλουμε το μυαλό μας. Δεν είναι ότι εγώ θέλω να αποκτήσω σπίτι. Πρέπει να έχω σπίτι. Σε την λίγο διαφορετικό το ένα με το άλλο. Επομένως. Είναι αδιανόητο να εκπίπτουν οι τόκοι των στεγαστικών δανείων, των δανείων γενικά για τα νομικά πρόσωπα. Είναι αδιανόητο οι τόκοι στεγαστικών δανείων να εγγράφονται στις τράπεζες ως έσοδο και εγώ που πληρώνω τον τόκο να μην εξοδολόγει. Και τώρα έρχεται πλέον, για να ξέρουν οι ακροατές μας, ότι δεν είμαστε εμείς αυτοί που το ζητούν μόνο. Εφαρμόζεται αλλού, στην Ολλανδία.
1: Α, το κάνουν αλλού δηλαδή.
0: Στο Βέλγιο,
1: εμείς ακριβώς, γιατί δεν το κάνουμε.
0: Εμείς στην Ιρλανδία, στις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Εμείς γιατί δεν το κάνουμε.
0: Εμείς δεν κάνουμε πολλά.
1: Γιατί δεν το κάνουμε όμως. Γιατί δεν εντοπίζει κανείς αυτή τη ρύθμιση που ευνοεί τον πολίτη. Εγώ με μια απλή κουβέντα που κάναμε, νομίζω ότι το εντόπισα. Και θέλω να κάνω και μια ερώτηση επί τούτου. Σε αυτά τα νομικά πρόσωπα στα οποία εκπίπτουν οι τόκοι των δανείων ως έξοδα, συγκαταλέγονται και τα κόμματα, ξέρετε.
0: Αυτό δεν το γνωρίζω ακόμα. Να σα απαντήσω.
1: Πάντως θα ήταν.
0: Δεν το γνωρίζω, να σας πω.
1: Θα ήταν χρήσιμο. Θα ήταν χρήσιμο να το μάθω.
0: Εγώ ξέρω ότι τα κόμματα είναι υπερχρεωμένα. Αν είσαι υπερχρεωμένο, δεν έχει έσοδα.
1: Αλλά έχουν πάρει ένα δάνειο όμως. Έχουν δανειστεί, άρα
0: σίγουρα,
1: δεν έχουν τόκο.
0: Σίγουρα.
1: Ναι, θέλω να σίγουρα. Πω. Ναι, θα έχει ένα ενδιαφέρον.
0: Αυτό που πρέπει κάποια στιγμή να ξεκαθαρίσουμε είναι ότι θεωρούμε την κατοικία βασική ανάγκη διαβίωση, την οποία η πολιτεία οφείλει να στηρίζει μέσα από μια συνεκτική, στεγαστική και φορολογική πολιτική, ή τη θέλουμε αποκλειστικά μια ιδιωτική οικονομική επιλογή που αφορά τον πολίτη. Εάν απαντήσουμε σε αυτό το ερώτημα, να ξέρετε, θα έχουμε απαντήσει στα πάντα όταν συζητάμε γιατί αυτό δεν γίνεται, γιατί γίνεται αλλού. Γενικά όμως, και να το επισημάνω αυτό, είμαστε μια χώρα που λέμε συνεχώς ότι δαπανούμε τη στεγαστική πολιτική 6,3 δις ευρώ, 43 μέτρα. Ακούγεται πολύ μεγάλο αυτό το ποσό. Ακούγονται πολλά αυτά τα μέτρα. Το θέμα είναι το εξής. Κανείς δεν θα πει όχι σε οποιοδήποτε μέτρο. Το θέμα είναι αυτά τα μέτρα που έχουν υιοθετηθεί φέρουν αποτέλεσμα.
1: Να έχουν στόχο, να είναι στοχευμένα. Είναι το θέμα.
0: Είναι μετρήσιμο.
1: Ναι.
0: Είναι μετρήσιμο, δηλαδή έχουμε κάτι συγκεκριμένο. Και θα πω παράδειγμα. Διαφημίζουμε αυτές τις μέρες, και καλά κάνει που διαφημίζουμε αυτές τις μέρες, το πρόγραμμα Ανακοίνωση Νοικιάζω. Αυτό το πρόγραμμα, το οποίο
1: τώρα μπαίνετε σε ένα θέμα τεράστιο με τα προγράμματα, γιατί έχω μιλήσει και με άλλους ανθρώπους που τα επεξεργάζονται αυτά τα θέματα και μου μιλούσαν για μια αποτυχία στα προηγούμενα. Αποτυχία ως προς τι, όχι προς το πρόγραμμα καθεαυτό, ως προς τη συμμετοχή, γιατί δεν είχε τους όρους αυτούς που θα ευνοούσαν πραγματικά τους ιδιοκτήτες που θα ήθελαν.
0: Επιτρέψτε μου να σας πω τι συμβαίνει στο πρόγραμμα αυτό.
1: Ναι, για πείτε μου.
0: Αυτό το πρόγραμμα το μάθαμε όλοι μας, το ακούσαμε τον Οκτώβριο-Νοέμβριο του 2025. Βλέπετε, πέρασαν 8 μήνες περίπου για να ξεκινήσει.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, πολλές φορές μπερδευόμαστε από τις πολλές ανακοινώσεις για το ίδιο πρόγραμμα. Ο πολίτης μπερδεύει τελικά αυτό το πρόγραμμα τρέχει, δεν τρέχει, υπάρχει, δεν υπάρχει, πότε ξεκινάει. Τελικά ξεκινάει, ξεκίνησε χθες.
1: Ναι,
0: πρώτη ημέρα.
1: Πάει για Σεπτέμβριο μετά όμως. Πάει Σεπτέμβριο. Αν θυμάμαι καλά. Πείτε μου.
0: Το πρόγραμμα Ανακαινίζω Νοικιάζω, να ξέρουν οι ακροατές μας, είναι ένα πρόγραμμα το οποίο το πήραμε από την Κύπρο. Λειτουργεί στην Κύπρο εδώ και 3 χρόνια. Στην Κύπρο αυτή τη στιγμή είναι ο τίτλος κύκλου συγκεκριμένου προγράμματος. Και ονομάζεται Ανακαινίζω Νοικιάζω.
1: Έχει καλά αποτελέσματα στην Κύπρο. Έχει καλά αποτελέσματα στην Κύπρο.
0: Ακούστε όμως τι κάνει η Κύπρος και τι κάνει η Ελλάδα. Λοιπόν, το πρόγραμμα στην Κύπρο έχει ακριβώς τα ίδια κριτήρια που έχουμε και εμείς. Ακριβώς το ίδιο ποσό επιδότηση που φτάνει έως τις 35.000 ευρώ ή τις 36.000 ευρώ.
1: Ναι.
0: Και οι 36.000 ευρώ δεν είναι για όλα τα σπίτια, είναι για σπίτια που είναι 120 τετραγωνικά. Αν είναι 50 τετραγωνικά, παίρνει έως 15.000. Όχι 15, έως 15.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, τι λέει όμως η Κυπριακή Δημοκρατία, λέει. Θα μπει σε αυτό το πρόγραμμα, κύριε Μπάκα, για να ανακαινήσεις το κλειστό σου σπίτι και να μείνεις μέσα εσύ με την οικογένειά σου. Κανένα πρόβλημα, καλά θα κάνεις. Καλό είναι, γιατί πρέπει να μένεις σε ένα σπίτι ανακαινισμένο και ενεργειακά αναβαθμισμένο. Ή αλλιώς θα μπει στο πρόγραμμα για να πάρεις χρήματα, να ανακαινήσεις ένα κλειστό σπίτι που έχεις και να το νοικιάσεις. Mm-hmm. Και σου λέει, εάν μπει στο πρόγραμμα και πάρεις χρήματα να ανακαινήσεις το κλειστό σου σπίτι, άρα θα αυξηθεί η αξία του σπιτιού σου και ταυτόχρονα θα εισπράττεις ενίκια κάθε μήνα από ένα σπίτι το οποίο δεν εισέπρατες εισόδημα όλα αυτά τα χρόνια, είσαι υποχρεωμένος αυτό το σπίτι να βγει για ενοικίαση σε μια τιμή μειωμένη κατά 30% από τη μέση ζητούμενη τιμή ενοικίασης περιοχής.
1: Α, επιβάλλει εμείς και την τιμή ενοικίασης, μάλιστα.
0: Εμείς στην Ελλάδα τι κάναμε, πήραμε ακριβώς το ίδιο πρόγραμμα και τι είπαμε εμείς, πάμε. Ότι εσύ κύριε Μπάκα που είσαι ιδιοκτήτης και πήρες το συγκεκριμένο πρόγραμμα για να νοικιάσεις το κλειστό σου σπίτι, θα έχεις παγωμένο ενίκιο 3 χρόνια. Τι σημαίνει παγωμένο ενίκιο? Σημαίνει ότι εγώ θα ζητήσω ό,τι ενίκιο επιθυμώ ως ιδιοκτήτης και για 3 χρόνια αυτό
1: δεν
0: το ενίκιο
1: να
0: θα αυξηθεί.
1: Δηλαδή ζητάω το Θεό και τον παίρνω για 3 χρόνια. Μάλιστα.
0: Και εδώ γεννάται το βασικό ερώτημα. Για ποιο λόγο πάμε και παίρνουμε ένα πρόγραμμα από μια άλλη χώρα, το αντιγράφουμε και καλά κάνουμε όταν το πρόγραμμα
1: και
0: είναι
1: καλό. Και το τροποποιούμε
0: αλλά
1: εν μέρη.
0: Αλλά πάντα εμείς κόβουμε στα προγράμματα οποιοδήποτε κοινωνικό αποτύπωμα υπάρχει.
1: Μάλιστα. Το κόβουμε και το ράβουμε στα μέτρα μας προφανώς και εν μέρη, δεν ξέρω τους λόγους για τους οποίους γίνεται αυτό, αλλά είναι ζημιογόνο σίγουρα για τους ενοικιαστές. Άρα δεν βοηθά καθόλου το στεγαστική κρίση. Ποιος θα πάει να τον νοικιάσει?
0: Πρώτον και δεύτερον, στο δεύτερο στοιχείο, δεν έχουμε στόχευση. Δηλαδή δεν είπαμε ότι εμείς στοχεύουμε σε 15.000 πίεκα, εκ των οποίων πρέπει τα 1.000 να βγουν στην Πέτρα, τα 300 να βγουν στην Καλυθέα, τα 500 στο Μαρούσι. Τα άλλε 2.000 πίεσε στη Θεσσαλονίκη.
1: Σωστά, αυτό δεν το έχω σκεφτεί.
0: Πίεσε στη Χανιά.
1: Ποτέ.
0: Εμεί την λέμε. Βγήκανε σε όλη την Ελλάδα 15.000 σπίτια.
1: Και όποιο προλάβει.
0: Όποιο προλάβει. Στη δράμα,
1: και όποιο προλάβει είναι, κύριε Μπάκα. Θυμάμαι, μου λέγανε άνθρωποι περιμέναν με τι ώρε, με τη νύχτα, για να μπουν στα προγράμματα τα προηγούμενα.
0: Εννοείται. Κάποιοι άλλοι είχαν πολύ ωραία πρόσβαση και τα κάνανε κατευθείαν μέσα σε 2 λεπτά. Το θέμα ξέρετε ποιο είναι. Κάποια στιγμή που θα έχετε χρόνο, θα έχει μεγάλη αξία, θεωρώ, τους ακροατές σας, να μάθουν πώς μια χώρα όπως η Κύπρος, όπου έγινε το άτυπο Eurogroup στεγαστικό και συμμετείχε ο πρόεδρος του Eurogroup και Έλληνας υπουργός οικονομικών, που είναι σημαντικό για μας που ο πρόεδρος του Eurogroup είναι Έλληνας, πολύ σοβαρό για τη χώρα μας.
1: Θα μπορούσε να είναι και πολύ χρήσιμο.
0: Πώς αυτή η χώρα, η Κυπριακή Δημοκρατία, κάνει κοινωνική αντιπαροχή. Δηλαδή, αποκτά δωρεάν τετραγωνικά μέτρα κατοικίες, χωρίς να δαπανά ούτε 1 ευρώ εθνικούς πόρους και χωρίς να παραχωρεί ούτε 1 τετραγωνικό μέτρο δημόσια γη. Είναι εντυπωσιακό.
1: Κάπως το κάνει, κάποιος τρόπος υπάρχει.
0: Λοιπόν, αυτό να ξέρετε.
1: Ρωτώντας, να μάθουμε κι εμείς. Μάλιστα.
0: Αυτό είναι δικαίως πρόσφατο το 2021 στο δημόσιο διάλογο. Η Κύπρος επικοινώνησε μαζί μας και της δώσαμε την πρότασή μας, το υιοθέτησε και αυτή τη στιγμή η Κύπρος έχει 425 κατοικίες μέσα σε έναν χρόνο, ενώ η Ελλάδα αυτή τη στιγμή παραχωρεί δημόσια γη για να αποκτήσει περίπου 130 με 140 κατοικίες όταν παραχωρεί ακίνητα και δημόσια γη. Επομένως, κάποια στιγμή είναι εντυπωσιακό να σας πω το πώς το συνδέει αυτό η Κύπρος με το δημογραφικό, το πώς το συνδέει αυτό η Κύπρος με την αποκέντρωση στην περιφέρεια, δηλαδή πώς στοχεύει οι νέοι να πάνε στην περιφέρεια. Έχει ένα σχέδιο για 277 κοινότητες, δηλαδή λέει στοχευμένα. Εγώ θέλω εκεί, εκεί, εκεί και σου δίνω αυτή την παροχή, αυτή την παροχή, αυτή την παροχή. Τότε θα δείτε τι σημαίνει στεγαστική πολιτική. Και μου κάνει εντύπωση.
1: Έχει σχεδιασμό προφανώς. Έχει σχεδιασμό στοχευμένο προφανώς. Και μάλλον εδώ θα πω ότι πρέπει να το κάνουμε όπως η Κύπρος.
0: Εγώ θα πω, πήγαμε στην Κύπρο, αλλά δεν ξέρουμε τι κάνει η Κύπρος.
1: Ναι, εντάξει. Μάλιστα. Κύριε Μπακαπηδί, θα πρέπει να σας αποχαιρετήσω σιγά-σιγά. Θα πρέπει να ανανεώσω αυτό το ραντεβού. Είναι πολύ σημαντικά και πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά που μας μεταφέρετε. Και η γνώση είναι πολύ σημαντική για τους πολίτες, ξέρετε, σε όλα τα επίπεδα. Και πολύ περισσότερο όταν υπάρχει και το αντίβαρο της πρότασης για μέτρα που είναι οικονομικά και κοινωνικά δίκαια. Όπως αυτό που είπατε για τη φορολογική πολιτική. Είναι σημαντικό.
0: Μία μέρα, να ξέρετε, μπορούμε να σας πούμε πώς μπορούμε να λύσουμε το στεγαστικό χωρίς κανένα κόστος.
1: Υπάρχει τέτοια λύση και δεν
0: σαφώς
1: την υλοποιεί η χώρα.
0: Έχει προφανώς το δημόσιο διάλογο εδώ και 6 χρόνια.
1: Προφανώς την ξέρουν και οι υπεύθυνοι των αρμοδίων υπουργείων. Έτσι δεν μπορεί να την ξέρετε μόνο εσείς. Έτσι δεν είναι τη λύση.
0: Δεν το ξέρουμε μόνο εμείς. Εμείς κάνουμε τις
1: προτάσεις. Το θέμα είναι η εφαρμογή.
0: Με οργανισμούς, οι θεσμικοί οργανισμοί υιοθετούν, αποστέλνουν προτάσεις και η κάθε χώρα κρίνει μόνη της αν θέλει να υιοθετήσει και να εφαρμόσει.
1: Μάλιστα. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον όταν συνομιλούμε. Είναι πάρα πολλά τα ζητήματα. Η στεγαστική πολιτική, όπως είπατε και εσείς ξεκινώντας, συνδέεται με πάρα πολλά άλλα ζητήματα της χώρας, με την οικογένεια, με το δημογραφικό, με τη συνοχή που θέλουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Μπάκα. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού. Κρατώ την υπόσχεση για τη μεγάλη κουβέντα και να τα βάλουμε όλα κάτω, να ρωτήσουμε και τους ακροατές και φίλους μας να μας δώσουν τις δικές τους παρεμβάσεις. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εύχομαι
1: καλή συνέχεια, να είστε καλά. Ήταν ο κύριος Θέμης Μπάκας, οικονομικός αναλυτής και πρόεδρος του Πανελλαδικού Δικτύου Real Estate της χώρας και βεβαίως ασχολούμενος και με τα κοινά εδώ και πάρα πολλά χρόνια στην Αχαΐα. Νομίζω ότι το θέμα της στεγαστικής κρίσης και του στεγαστικού θα έπρεπε να είναι στην κορυφή της ατζέντας της κουβέντας των πολιτικών και όχι μόνο να επισημαίνει τα επιδόματα και τα λοιπά και τα προγράμματα, να μιλάει για λύσεις, λύσεις με στόχο, με σχεδιασμό. Να το κάνουμε όπως η Κύπρος. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio, δηλαδή το πρώτο πρόγραμμα στην ενημέρωση. Επιστρέφω πάλι εδώ, θα επιστρέψω από Ελλάδα, αλλά πολλοί θα ήθελα να το κάνω και να επιστρέφω όπως το κάνουν στην Κύπρο. Κάτι ξέρουν.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Αντίστροφα, μετρά ο χρόνος μέχρι την υπογραφή της συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν την προσεχή Παρασκευή στη Γενέβη. Ο Αμερικανός πρόεδρος πάντως δηλώνει ότι το στενό του Ορμούζ θα ανοίξει πλήρως σε τρεις ημέρες, ενώ μέσω Truth Social διαβεβαίωσε ότι πλοία ανάμεσα τους πολλά φορτωμένα πετρέλαιο έχουν αρχίσει να βγαίνουν από το στενό. Σύμφωνα με ανώτερο Αμερικανό αξιωματούχο, η συμφωνία πλαίσιο έχει ήδη υπογραφεί ηλεκτρονικά από τον Ντόναλντ Τραμπ, τον αντιπρόεδρο του J.D. Vance και τον πρόεδρο του Ιρανικού Κοινοβουλίου και κύριο διαπραγματευτή της Τεχεράνης. Το περιεχόμενο της συμφωνίας δεν έχει δημοσιοποιηθεί και συνεχίζουν να πλανώνται πολλές αμφιβολίες για τα ζητήματα στα οποία απέκλειναν οι δύο πλευρές. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ξεκαθαρίζουν ότι οποιαδήποτε άρση κυρώσεων ή αποδέσμευση παγωμένων Ιρανικών κεφαλαίων θα εξαρτηθεί από τη συνεργασία του Ιράν στο πυρηνικό του πρόγραμμα και από τη στάση του σε ζητήματα περιφερειακής ασφάλειας. Ο αντιπρόεδρος J.D. Vance σε συνέντευξή του στο Fox News ανέφερε ότι η συμφωνία έχει σχεδιαστεί ώστε να διασφαλίσει πως τη Τεχεράνη δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα, τονίζοντας ότι το Ιράν συμφωνεί αυτή τη στιγμή να εξαλείψει το απόθεμα εμπλουτισμένου ουρανίου στο πλαίσιο του σχεδίου. Στο μεταξύ, οι τιμές του πετρελαίου συνεχίζουν την πτώση τους, καθώς οι αγορές αξιολογούν τις προοπτικές επανέναρξης της προσφοράς μέσω του κρίσιμου στενού του Ορμούς. Μιλώντας στο Earth News Radio, ο Νίκος Παπαγεωργίου, πρόεδρος της Ένωσης Πρατηριούχων Αττικής, εκτίμησε ότι το αμέσως επόμενο διάστημα θα δούμε μια μικρή πτώση στις τιμές της βενζίνης και μια αρκετά μεγαλύτερη για το πετρέλαιο. Η βενζίνη ανέφερε ότι στο τέλος της εβδομάδας θα χάσει άλλα 3 λεπτά περίπου και το πετρέλαιο κίνησε κοντά στα 10 λεπτά και χαρακτήρισε ενθαρρυντικό το γεγονός ότι διανύουν με τη δεύτερη εβδομάδα εξισορρόπηση των τιμών με καθοδική τάση. Ωστόσο, εκτίμησε ότι η τιμή της αμόλυβδης ίσως καθυστερήσει να επανέλθει στα επίπεδα του 1,70 ευρώ το λίτρο, που είναι, όπως είπε, το επιθυμητό και αυτό που αντέχει η ελληνική οικονομία και η ελληνική οικογένεια. Εντός των στενών δημοσιονομικών περιθωρίων που επιβάλλει ο Ευρωπαϊκός Κανόνας για τα ανώτατα όρια των καθαρών πρωτογενών δαπανών, θα κινηθούν οι νέες παροχές της κυβέρνησης όχι μόνο για το εκλογικό έτος 2027, αλλά και για ολόκληρη την τετραετία στο 2030. Στην κατεύθυνση αυτή, ο διαθέσιμος δημοσιονομικός χώρος για το πακέτο της ΔΕΘ κινείται πέριξ του 1 δισεκατομμυρίου ευρώ και θα διευρυνθεί αν οι Βρυξέλλες αναγνωρίσουν το βασικό επιχείρημα της κυβέρνησης για τα περιθώρια που αφήνουν τα πρόσθετα έσοδα που προέκυψαν από τις δράσεις για τον περιορισμό της φοροδιαφυγής. Στην εγκύκλιο που απέστειλε το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους προς όλους τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, τους καλεί να υποβάλουν έως το τέλος Ιουλίου τις προτάσεις τους για τις δαπάνες και τις πολιτικές της επόμενης τετραετίας. Οριστικοποιούνται οι όροι για την παραχώρηση δικαιωμάτων έρευνας και εξόρυξης υδρογων ανθράκων στο θαλάσσιο οικόπεδο 10 στο Μεσσηνιακό κόλπο. Το έργο θα αναλάβει κοινοπραξία Chevron Hellenica Energy, ενώ για τον Αμερικανικό κολοσσό θα είναι το 5ο οικόπεδο στο οποίο αποκτά δικαιώματα. Η χώρα μας είναι πλέον στο ραντάρ των δύο μεγαλύτερων εταιριών στην ενέργεια, τόνισε στο Earth News ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Γυναικοκτονία στη Δράμα. Αστυνομικό σκότωσε με μαχαίρι τη σύζυγό του, επίσης αστυνομικό, και στη συνέχεια αυτοκτόνησε με το υπηρεσιακό όπλο του. Την αστυνομία ειδοποίησε ένα από τα δύο παιδιά της οικογένειας. Νέα έκθεση της UNICEF υπογραμμίζει ότι σχεδόν 1 δισεκατομμύριο παιδιά παγκοσμίως εκτίθενται σήμερα σε τουλάχιστον 3 ταυτόχρονους και αλληλοεπικαλυπτόμενους κλιματικούς κινδύνους όπως ξηρασίες καύσωνες και τροπικούς κυκλώνες.
0: Ο καιρός.
1: Πρόσκαιρες βροχές ιονικά και πυρωτικά από 21 έως 33 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, από 18 έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη
2: Ερτ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
3: Ένας εκπληκτικός χώρος μέσα στο πράσινο, σε ένα ζεστό και φιλικό περιβάλλον, εδώ και χρόνια αναλαμβάνει υπεύθυνα τη φροντίδα των ηλικιωμένων μας. Πρότυπη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων, Ενίας. Βάρδα Ηλίας, με σεβασμό στην τρίτη ηλικία.
4: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
5: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
4: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
5: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
6: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ERTSports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
2: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε αγαπητοί φίλοι μετά το δελτίο ειδήσεων από το Air News Radio, δηλαδή το πρώτο πρόγραμμα στην ενημέρωση, το θυμούμαστε ως προς αυτό και θα έρθουμε εδώ στα δικά μας. Σας θυμίζω ότι είστε συντονισμένοι στην ΕΡΤ Πάτρα, είμαι η Νίκη Παπαδούλα, μας ακούτε σε όλη η Δυτική Ελλάδα μέσα από τις συχνότητές μας αλλά και σε όλο τον κόσμο μέσα από το airteco.gr επιλέγοντας πάντα ΕΡΤ Πάτρα και μετά από απαίτηση πολλών και νομίζω ότι είναι και φρόνιμο και σωστό και σοφό και ορθό να καλημερίσω εκ νέου τον Νίκο Θεοδωσόπουλο, τον επιχειρησιακό προγνώστη μετεωρολόγο μας. Καλημέρα Νίκο.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και όλους.
0: Θα πάρω ομπρέλα αύριο.
1: Ομπρέλα για
0: τι
1: αύριο.
0: Ομπρέλα, τι ομπρέλα, θαλάσσις
1: Από την άλλη. Θαλάσσις
0: θα πάρω, εντάξει. Σ' ακούω.
1: Ναι, λοιπόν, αυτά, μιλάμε τώρα για την περιοχή μας.
0: Ναι, έτσι, πάντα, ναι.
1: Πάτρα, έτσι.
0: Πάτρα, ναι.
1: Ναι, και σήμερα θα υπάρχει κάποια έτσι συννεφιά, είναι ο Μαΐστρος, έτσι, mm-hmm. που είπα θα επιμείνει. Ο Μαΐστρος μέχρι και την Πέμπτη, θα έλεγα, mm-hmm. έτσι, με την Πέμπτη. Από την Πέμπτη όμως το βράδυ, έτσι, μετά το από οι βραδινές ώρες, mm-hmm. επιστρέφει ο Βοριάς και ενισχύεται. Η ενίσχυση αυτή του Βοριά θα είναι περίπου στα 2 με 3 μποφόρ, έτσι, το οποίο θα έχει διάρκεια, θυμάστε που σας είχα πει έτσι, από την προηγούμενη εβδομάδα ότι από την 5η 18 μέχρι και 23 του μηνός θα έχουμε Βοριά στην Πάτρα.
0: Ναι, το θυμάμαι.
1: Έτσι. Τώρα θα πάμε με τη μεταβλητότητα των ανέμων, έτσι, που δίνει την καιρική διαφοροποίηση από πλευράς θερμοκρασίας. Γιατί άκουσα και σήμερα, mm-hmm. βέβαια ακούω φάσκουν, αντιφάσκουν εκεί ο ένας με τον άλλον. Mm-hmm. Άλλωστε αυτά που έχω πει σήμερα, αυτό που διανύουμε, δηλαδή όχι μόνο σήμερα, τα τελευταία χρόνια. Και ακούω λέει αριθμητική πρόγνωση. Αριθμητική πρόγνωση έχουμε ή αλφαριθμητική. Mm-hmm. Και όταν λέω αλφαριθμητική, τι εννοώ. Εννοώ ότι μπορούμε να προσδιορίσουμε, δηλαδή σε κάθε μία περιοχή, στην τοπική εξέλιξη του καιρού, τόσο από πλευράς θερμοκρασίας. Δεν είναι μόνο από πλευράς θερμοκρασίας, τα στοιχεία των ανέμων, έτσι το ύψος της βροχόπτωσης, όταν έχουμε ακραίες βροχοπτώσεις, πώς επηρεάζεται μία περιοχή σε σχέση με την άλλη, πώς επηρεάζεται η Πάτρα με την Αχαΐα. Αυτό που είδαμε και με τα ακραία καιρικά φαινόμενα, πληθώρα ακραίων καιρικών φαινομένων, όπου δεν προβλέφθηκαν και κόστησαν ανθρώπινες ζωές. Άρα δηλαδή αυτή τη στιγμή, δηλαδή συνεχίζεται αυτό, έτσι, τόσα χρόνια, έτσι, και να ακούμε αοριστείες και ασυνονοησίες. Άρα τίθεται το ερώτημα. Έχουμε έστω και αριθμητική πρόγνωση. Δεν έχουμε φτάσει στην αλφαριθμητική πρόγνωση. Έτσι, να προσδιορίζουμε την τοπική εξέλιξη του καιρού. Άρα τι έχουμε, αριβίστικη πρόγνωση. Και όταν λέω αριβίστικη πρόγνωση, τι, καιροσκόπους μετεωρολόγους. Και εδώ τίθεται το ερώτημα, τόσα χρόνια, έτσι, η δικαιοσύνη, έτσι, και σήμερα πάλι προκαλώ, έστω και προς το τέλος, πόσοι έχουν περάσει αξιότιμοι κύριοι εισαγγελείς του Αρείου Πάγου που έπρεπε να δώσουν ένα τέλος όσο αναφορά αυτό το οποίο συμβαίνει στα μέσα μαζικής ενημέρωσης.
0: Μάλιστα.
1: Και μιλάμε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης με ποιους τίτλους τους προσέλαβαν τόσα χρόνια την έσεξ αυτών, έτσι, δεν έχουν ούτε καν ας πούμε τίτλο κτίσιο στοιχείο προγνώστη και να αναλύουν και να ερμηνεύουν προγνώσεις. Και αυτοί που ερμήνευσαν και ανέλησαν προγνώσεις, εάν τήρησαν τις νόμιμες διαδικασίες. Άρα εδώ μιλάμε ότι κάτι συμβαίνει στο βασίλειο, κάτι το ύποπτο συμβαίνει στο βασίλειο της Δανημαρκίας. Πάμε τώρα.
0: Νίκο, μου είπες ότι μέχρι 23 του μήνα Βοριάς.
1: Μέχρι, μπαίνει Βοριάς. Άρα τι έχουμε. Ναι. Δηλαδή αύριο, mm-hmm. έτσι, με ρώτησε αν θα υπάρχει κάποια.
0: Έτσι το είπα αυτό.
1: Βροχή, ναι, βροχή κυρίως στα ορεινά.
0: Έτσι, αύριο.
1: Στα ορεινά της Ακαΐας, έτσι, Κορινθίας, εκεί με την Ηλία, mm-hmm. έτσι, και στα ορεινά της Δυτικής Θερεάς, mm-hmm. έτσι, να έχουμε κάποιες έτσι, αναπτύξεις και να δώσουν κάποιες μπόρες μικρής διάρκειας, κυρίως τις θερμές ώρες της ημέρας, και κυρίως θα έλεγα περισσότερη αστάθεια θα υπάρχει κυρίως προς την κεντρική και κυρίως βόρεια και ανατολική Ελλάδα. Ωραία. Έτσι δεν μπορώ να επεκταθώ.
0: Εντάξει, γιατί
1: αν είχα το χρόνο αυτό έπρεπε να ερμηνεύεται και να αναλύεται ο κύριος. Πάμε τώρα.
0: Ωραία.
1: Αυτό είναι να μιλήσουμε
0: αυτό είναι για αύριο Τετάρτη.
1: Για αύριο Τετάρτη, έτσι είπαμε από Πέμπτη αρχίζει
0: Πέμπτη
1: η αλλαγή του ανέμου, έτσι από το Μαΐστρο στο Βοριά και ενισχύεται ο Βοριάς Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα και Τρίτη θα έλεγα, έτσι. Από την Τετάρτη 24 του μηνός ξαναεπιστρέφει πάλι ο Μαΐστρος. Ωστόσο όμως για την περιοχή της Αχαΐας, έτσι, από την Πέμπτη και κυρίως το Σαββατοκύριακο.
0: Από τις 25 την Πέμπτη ή τούτη την Πέμπτη.
1: Από αυτή την Πέμπτη,
0: από
1: 18
0: τώρα, από
1: του μηνός που μπαίνει ο Βοριάς.
0: Ωραία,
1: ναι,
0: ωραία,
1: από την Παρασκευή, έτσι, έχουμε σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας. Θα αγγίξει τους 34 με 35 βαθμούς στην Πάτρα.
0: Μάλιστα.
1: Ωστόσο όμως οι θερμότερες μέρες για την Πάτρα θα είναι η Δευτέρα και η Τρίτη. Με περαιτέρω άνοδο
0: 22,
1: όπου θα αγγίξει και τους 37 βαθμούς με τη βοήθεια του Βοριά. Έτσι.
0: Δευτέρα, Τρίτη, λοιπόν, 22-23.
1: Δευτέρα, Τρίτη, οι θερμότερες μέρες για την Πάτρα.
0: Έτσι θα πάει και η υπόλοιπη άλλη εβδομάδα, Νίκο.
1: Ναι, Δευτέρα, Τρίτη και η Τετάρτη είναι συνέχεια μέχρι και την Παρασκευή 26 του μηνός. Βέβαια μπορεί να έχουμε ελαφρό μαϊστράκι, αλλά οι θερμοκρασίες είναι πάνω από τις κανονικές τιμές. Άκουσα και σήμερα, ας πούμε, και έλεγε, λέει το μετεό, είπε ότι θα είναι θερμός Ιούλιος, εγώ άλλος κρατάω τις επιφυλάξεις. Τι είναι δηλαδή, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Τι να ακούσουμε, το μετεό. Το μετεό είναι το αστεροσκοπείο. Δεν είναι μετεωρολογικό κέντρο. Δεν υπάρχει καμιά βασική διαταγή.
0: Είναι αυτό που έχει ξαναπεί, Νίκο. Είναι αυτό που έχει ξαναπεί.
1: Πάγια διαταγή. Είναι η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία.
0: Είναι αυτό που έχει πει πολλές φορές, ότι θα έπρεπε να υπάρχει ένα δίκτυο. Ένα.
1: Ένα.
0: Έγκυρο.
1: Τι μα λένε,
0: έγκυρο.
1: Μας πολιτική, δηλαδή, αν θα βρέχει δεξιά-αριστερά ή αν θα έχει θερμοκρασίες με το Βοριά στην Πάτρα, θα φτάσουν τη Δευτέρα, την Τρίτη στην κορύφωση και στην περιοχή της Αιγιάλιας θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη λόγω του Βοριά. Και όταν θα μπει ο Μαΐστρος και τώρα, σήμερα και αύριο μεθαύριο που έχουμε με το Μαΐστρο στην περιοχή της Αιγιάλιας θα είναι στους 32-33 βαθμούς.
0: Λίγο πιο πάνω από δηλαδή.
1: Και 34 βαθμούς.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι, και στην Πάτρα λόγω με το Μαΐστρο, εκεί όπου μπαίνει ο Μαΐστρος και φτάνει η θερμοκρασία θα είναι στους 30 βαθμούς.
0: Μάλιστα. Κρατάω λίγο λοιπόν
1: άρα
0: αυτά που μου
1: συμπεραίνεται. Συμπεραίνεται ότι αυτή τη στιγμή συνεχίζουν αυτό που θέλουν.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή τι, με η αβεβαιότητα, η σύγχυση την οποία δίνουν και μάλιστα να σας πω κάτι άλλο. Επέρυσι δεν ήταν παραμονή της Παναγίας. Τα στοιχεία του ανέμου που έδειξαν. Πόσο ήταν στον Αλισό. Κρατάω ακόμα τα στοιχεία.
0: Ναι, ναι, το θυμάμαι.
1: 7-8 ποφόρες.
0: Το είχαμε κουβεντιάσει, Νίκο, τότε, αν θυμάσαι.
1: Στην Πάτρα πόσο ήταν.
0: Λιγότερο.
1: Στην Πάτρα πόσο. Στο Ρίο Αντζήριο, έτσι, η πλευρά εκεί όπου είναι και. Ήταν 4-5 ποφόρες. Άρα είχαμε καιρική διαφοροποίηση. Πού έπρεπε να έχουμε το νου μας.
0: Στον Αλισό. Λοιπόν.
1: Στον Αλισό.
0: Νίκο, να σε ρωτήσω κάτι τελευταίο που σε ευχαριστήσω. Πότε θα έχουμε κάμψη της θερμοκρασίας, βλέπεις κάτι από τώρα.
1: Δεν υπάρχει κάμψη. Είπαμε φέτος είναι θερμός. Θερμό το καλοκαίρι. Δεν είπαμε για το καλοκαίρι, σας είπα και για τα Χριστούγεννα. Ότι θα έχουμε θερμά Χριστούγεννα.
0: Μετά του αλλιώς ήταν λίγο καλύτερα.
1: Έτσι, με το Ελνίνιο. Το ερμήνευσα, το ανέλησα. Εδώ έρχονται καιροσκόποι να αναλύσουν ό,τι διαβάζουν μέσα από το ίντερνετ. Κάνουν αναλύσεις το πώς θα επηρεάσει το Ελνίνιο ή το Λανίνα, το οποίο τα τελευταία χρόνια είναι αδύναμο, από το πώς θα επηρεάσει τη χώρα μας.
0: Λοιπόν,
1: αλλά
0: έχουν
1: τη δύναμη της εξουσίας.
0: Νίκο μου,
1: έχουν το ψέμα πρώτο, έχουν το ψέμα μέγα, ψέμα μέγα, δεν βγαίνουν να λένε και να αναλύουν. Είναι
0: Νίκο,
1: δηλαδή άλλοι που ασχολούνται με την έρευνα, αλλά όχι όσον αφορά την πρόγνωση. Δεν έχουν δει ούτε ένα χάρτη.
0: Λοιπόν, οπότε να κάνω μία ανακεφαλαίωση, να μου επιτρέπεις.
1: Αυτό το οποίο συμβαίνει, δηλαδή αυτό αυτή η αβεβαιότητα, αυτή η σύγχυση.
0: Ναι, η βεβαιότητα όντως είναι ένα θέμα.
1: Ναι, βέβαια. Ναι. Και ναι. Σήμερα βγαίνουν λοιπόν και λένε ότι δεν θα είναι θερμός ο Ιούλιο.
0: Λοιπόν, Νίκο, για να κλείσω και να μην κάνω κάτι λάθος.
1: Και τώρα, αυτό που σας είχα, ναι, τι σας είχα πει για τον Ιούλιο μήνα.
0: Το θυμάμαι, από το αλλιώς ναι, γυρίζει ο καιρός αλλιώς κλπ. Και λοιπά,
1: και λοιπά, από πλευράς τι, βροχοπτώσεων.
0: Ναι,
1: είχα πει μόνο βροχές.
0: Ναι, μόνο βροχές.
1: Αλλά μετά το, δηλαδή, το δεύτερο ήμιση, αυτό δείχνει ότι, και λέει, οι θερμοκρασίες θα είναι πάνω από τις κανονικές τιμές τώρα, είπε, άκουγα τώρα να μην τον ονομάσω, όταν χρειαστεί, στο Όπεν, ας πούμε. Είπε,
0: ναι,
1: λέει, ότι το μετέο θα είναι πάνω από τις κανονικές. Οι κανονικές θερμοκρασίες είναι σε κάθε μια περιοχή για τον Ιούνιο μήνα, εδώ στην περιοχή, στην Πάτρα, είναι στους 30-31 βαθμούς. Σήμερα είμαστε εκεί, στους 30-31 με το Μαΐ.
0: Λοιπόν, για να μην ξεφύγω λίγο.
1: Όταν χωριά, ναι, ναι, είμαστε στους 36,
0: με 37.
1: Την ερχόμενη Δευτέρα στους 37.
0: Οπότε,
1: είμαστε,
0: Νίκο,
1: πάνω από τις κανονικές τιμές.
0: Νίκο, εγώ κρατώ
1: αυτό
0: ότι...
1: σας λέω, ναι, ότι αυτή τη στιγμή, έτσι, αυτά τα οποία συμβαίνουν, και όταν θα ανοίξει ο φάκελος Νίκη, δεν θα ανοίξει αυτά τα οποία λέω τώρα, για
0: είναι
1: αυτά τα οποία δεν πρέπει
0: πει
1: να έχουν γίνει.
0: Ωραία.
1: Και δεν έγιναν τόσα χρόνια.
0: Νίκο, διόρθωσε με.
1: Διοικητική ανθρώπινων ζώων.
0: Να σου πω, διόρθωσε με, αν κάνω κάτι λάθος, αυτό που είπες, για να δώσω μια γενική εικόνα και να σε ευχαριστήσω.
1: Αλλά έχουμε, βλέπετε,
0: έχουμε την αλλαγή.
1: Ναι, με την... Διότι αν ήταν, θα με είχε καλέσει.
0: Σωστά.
1: Ούτε πρόκειται να με καλέσει.
0: Εμείς εδώ σε καλούμε. Λοιπόν, διόρθωσε
1: με,
0: έχουμε από την Πέμπτη το βράδυ κυρίως αλλαγή στο Βόρεια. Οπότε έχουμε άνοδο τη θερμοκρασία με μέγιστες Δευτέρα, Τρίτη που φτάνει 37.
1: Ναι.
0: Και μετά που αλλάζει λίγο, άρχεται λίγο το μαεστράκι, επιστρέφουμε στους 35.
1: Όχι, ναι, εκεί πάλι θα επιμείνουν εκεί οι θερμοκρασίες, δεν θα έχουμε, είναι ελαφρό μαεστράκι, θα επιμείνουν, είχα πει, μέχρι και το τέλος της ερχόμενης εβδομάδας.
0: Ωραία, ωραία.
1: Έτσι.
0: Εντάξει.
1: Λοιπόν, θα βγούμε την Παρασκευή.
0: Βεβαίως, την Παρασκευή, έτσι, θα έχουμε και περισσότερο χρόνο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Άλλωστε, σας το είχα πει, τώρα, έτσι, μια και είχαμε μιλήσει την Κυριακή και αμέσως έγινε και η συμφωνία μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών.
0: Θα μου τα πεις την Παρασκευή.
1: Ναι, θα σου το πω και Παρασκευή. Έτσι,
0: είναι και η αντίστοιχη μέρα, 19.
1: Η Παρασκευή είναι 19.
0: Ναι, μη μου τα πεις τώρα.
1: Τυχαίο,
0: μη μου τα λες τώρα.
1: 19 Ιουνίου, ο προστάτης των απελπισμένων υποθέσεων στην Ορθόδοξη πίστη, για τις οποίες έχει χαθεί κάθε ελπίδα.
0: Θα μου τα πεις την Παρασκευή.
1: Ο Άγιος Ιούδας, ο Θαδαίος, έτσι, ο πιστός υπηρέτης και φίλος του Ιησού Χριστού. Θα
0: Νίκο μου, σε ευχαριστώ πολύ. Την Παρασκευή.
1: Την Παρασκευή
0: να κλείσει και η συμφωνία με τη Μέση Ανατολή.
1: Θα μιλήσουμε για όλα.
0: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Καλημέρα.
1: Και
0: καλημέρα.
1: Για το καιρό και για το κλίμα.
0: Θα τα πούμε πάω σύντομα. Σε ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, ήταν ο Νίκος Θεοδωσόπουλος, χήμαρος όπως πάντα, επιχρησιακός προγνώσης και μετεωρολόγος. Μας έδωσε, νομίζω, τα στοιχεία που θέλαμε για την περιοχή και τα συμπληρωματικά που έχουν πάντα τη σημασία τους, έτσι και αλλιώς. Οπότε, εγώ θα σας τα ξαναπώ όπως τα έχω σημειώσει, για να μην έχουμε καμία σύγχυση. Έχουμε λοιπόν μέχρι και την Πέμπτη, σήμερα έχουμε Μαΐστρο, μέχρι και την Πέμπτη θα είμαστε έτσι. Από την Πέμπτη όμως το απόγευμα προς βραδάκι γυρίζει σε Βοριά, ο οποίος διατηρείται μέχρι στις 23 τουλάχιστον του μήνα, δηλαδή μέχρι την άλλη Δευτέρα Τρίτη. Αυτό σημαίνει ότι η περιοχή της Πάτρας αυξάνει την θερμοκρασία της. Ενισχύονται στα 2 με 3 μποφόρια, αν έμεινε το βοριαδάκι που σας είπα εκεί. 18-19 του μήνα η θερμοκρασία γύρω στους 34 με 35 στην Πάτρα και έχουμε την πιο υψηλή θερμοκρασία τουλάχιστον μέσα στις επόμενες ημέρες, Δευτέρα Τρίτη, που θα φτάσει και τους 37 βαθμούς. Από Τετάρτη μέχρι και Παρασκευή, δηλαδή το τέλος της επόμενης εβδομάδας, πολύ μικρή πτώση με την αλλαγή λίγο προς το μαεστράκι. Αυτά. Η Αιγιάλια, να ξέρετε πάντα ότι είναι στη διαφοροποίηση 2 με 3 βαθμούς ή πάνω ή κάτω, ανάλογα τον άνεμο. Επιστρέφω σε λίγο.

Λοιπόν, πριν να συνεχίσουμε με την επόμενη κουβέντα μας, θέλω να δούμε μαζί λίγο, γιατί σήμερα ξεκινήσαμε λίγο με τα αντιπυρικά, μπήκαμε αμέσως μετά στα δύσκολα στεγαστικά, πήγαμε στα μετεωρολογικά. Να δούμε λίγο την εικόνα με τα τελευταία νέα που έχω στη διάθεσή μου για σας. Σήμερα νομίζω στην επικαιρότητα, από τις πρώτες θέσεις, έχουμε την γυναικοκτονία από τη Δράμα. Δυστυχώς για μία ακόμη φορά, μία 45χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της από το χέρι του σύζυγου της. Ο ίδιος βέβαια λίγο αργότερα έθεσε τέλος στη ζωή του. Δύο παιδιά μένουν πίσω. Ένα εξ αυτών ανήλικο. Νεαρής ηλικίας τα παιδιά. Λοιπόν, το δρόμο για τις φυλακές πήρε και ο Γιωτόπουλος χθες, ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, πήγε στη Γαδά και νομίζω σήμερα, ναι, όχι χθες. Χθες πήγε στη Γαδά και σήμερα πρωί-πρωί πήγε στις φυλακές. Νομίζω ότι η αποφυλάκηση του τοποθετείται από ό,τι έχω διαβάσει για τον επόμενο χρόνο, το 2027, κάποια στιγμή. Οπότε λοιπόν βγήκε λίγο νωρίτερα, επέστρεψε και πάλι. Είναι ένα θέμα που έχει να κάνει με την εφαρμογή του νόμου και το πώς γίνεται αυτή στη χώρα μας, με ποιους τρόπους. Τώρα τι να σας πω, απ' την άλλη προσπαθώ να δω τι γίνεται με το θέμα της Μέσης Ανατολής. Περιχαρείς ο Λευκός Οίκος για τη συμφωνία με το Ιράν, δεν νομίζω όμως ότι το βλέπει με το ίδιο μάτι και το Ισραήλ το όλο θέμα. Και βέβαια υπάρχουν και κάποια θολά σημεία σε αυτή την συμφωνία που τελικά θα υπογραφεί την Παρασκευή στην Ελβετία. Σύμφωνα με αυτά που ξέρουμε, το στενό του Ορμούς λέει θα είναι ανοιχτό την Παρασκευή εντελώς, είπε ο Τραμπ, και πρόκειται για μια συμφωνία που θα φέρει ειρήνη στην Μέση Ανατολή. Ουσιαστικά αυτοί που αναλύουν αυτή τη συμφωνία και ξέρουν περισσότερα πράγματα από εμάς που διαβάζουμε και εμείς τους αναλυτές, μιλούν για ένα προσύμφωνο όπου η Τεχεράνη επέβαλε τους βασικούς δικούς της όρους, δηλαδή ουσιαστικά οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν επέτυχε σε όλους τους στόχους που είχε μετά την επίθεση του περασμένου Φεβρουαρίου. Είναι ένα θέμα πριν από 100 μέρες, αν θυμόμαστε καλά, υπήρχε μια αίσθηση ότι το Ιράν είναι καταδικασμένο, ότι θα το βομβάρδιζε, ότι θα το τελείωνε, κάτι τέτοια μας έλεγε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Αλλά τελικά αυτό που έχω να πω είναι ότι δείχνουν τα πράγματα, το λένε και οι αναλυτές, σας λέω και πάλι. Αλλά εκ των συμφραζομένων θα μπορούσα να πω, το Ιράν άντεξε από ό,τι φαίνεται. Και είχε και τη δυνατότητα, προφανώς αφού άντεξε, και τη δυναμική να συνάψει, αν προχωρήσει τελικά, γιατί εγώ πάντα κρατώ μια επιφύλαξη, να συνάψει μια συμφωνία ή ένα προσύμφωνο, εν πάση περιπτώσει, που στην καλύτερη περίπτωσή του ευνοϊκό προς τους ίδιους. Βέβαια, θα κάνουν και αυτοί κάποιες υποχωρήσεις, θα δώσουν και κάποιες υποσχέσεις, αλλά νομίζω ότι υπάρχουν κάποια ζητήματα που έχουν να κάνουν, παράδειγμα, με το πυρηνικό όπλο της Τεχεράνης, το σφράγισμα των στενών του Ορμούζ. Ήταν αυτό το δεύτερο, ουσιαστικά, που ανάγκασε ουσιαστικά τις ΗΠΑ και τους περισσότερους από τους συμμάχους της, κυρίως από τη Σαουδική Αραβία, να ζητήσουν και χειρία και μετά να ζητήσουν να σταματήσουν οι εχθροπραξίες. Τώρα τι να σας πω, εγώ διαβάζω πολλά και διάφορα. Υπάρχουν πρακτορία που δίνουν τις δικές τους ερμηνείες. Ας πούμε το Bloomberg γράφει ότι το Ιράν φέρει όλα τα χαρακτηριστικά μιας αμερικανικής ήττας. Λέει ότι ο Τραμπ είναι ο πρώτος πρόεδρος που άνοιξε πόλεμο με τη Τεχεράνη και τώρα θέλει ανακοχή για να λύσει τα προβλήματα που δημιούργησε ο ίδιος. Υπάρχουν λοιπόν διάφορες ερμηνείες, όπως το βλέπουν από διάφορες πλευρές. Ουσιαστικά οι Ιρανοί έχουν επιβάλει πολλούς από τους προπολεμικούς τους όρους. Έτσι, αυτό είναι κάτι το οποίο διαβάζουμε και εμείς μαθαίνουμε από τους αναλυτές που θα το δουν και θα μας δώσουν και επιπλέον τις ερμηνείες που χρειάζεται. Λοιπόν, επίσης τώρα για να δούμε λίγο Δυτική Ελλάδα. Είδα και την είδηση αυτή με την 29χρονη, όχι στην περιοχή μας, η οποία όμως μετά από ένα τσίπι μας φίκας, λέει η γυναίκα, πήγε στο κέντρο υγείας και από εκεί στο νοσοκομείο, δεν τα κατάφερε, έχασε τη ζωή της. Έδωσαν μάχη οι γιατροί για να τη σώσουν, αλλά δεν τα κατάφεραν. Το πιο πιθανό, λένε, στην Εύβοια έγινε αυτό, το πιο πιθανό είναι στα Ψαχνά η γυναίκα να υπέστη αλλεργικό σοκ και να μην πρόλαβε. 29χρονη, ένα νέο κορίτσι. 21 ετών από τσίπι μας φίκας. Θέλει ιδιαίτερη προσοχή, ξαναλέω και πάλι. Το σύριαλ με τη διπλή δολοφονία στο Αίγιο συνεχίζεται. Καταθέτει σήμερα ο φίλος του Ιταλού, του κατηγορούμενου, φερόμενος δράστη, του βασικού υπόπτου. Αναζητείται και το κίνητρο που μπορεί να όπλησε το χέρι
αυτού του ανθρώπου που κατηγορείται για το συγκεκριμένο. Ένα βρέφος 17 μηνών κατέληξε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Πάτρας, το οποίο παιδί έφτασε στο νοσοκομείο πριν από λίγες ημέρες με αναπνευστικά προβλήματα. Δεν κατάφερνε γιατί να το κρατήσουν στη ζωή και βεβαίως θα διενεργηθούν όλες οι εξετάσεις και όλα όσα χρειάζεται για να διακριβωθούν από τι πέθανε το παιδάκι. Δεν προκύπτει πάντως εγκληματική ενέργεια. Οπότε και εγώ θα επιστρέψω σε λίγο και με τα υπόλοιπα για να δούμε πώς θα προχωρήσει.

Λοιπόν, επειδή σήμερα τρέξαμε λίγο περισσότερο, να κάνουμε την πρώτη ανάγνωση τώρα. Λίγο αργά, αλλά θα την κάνουμε και σήμερα. Πρώτη ανάγνωση, λοιπόν, στα πρωτοσέλιδα των τοπικών περιφερειακών εφημερίδων. Μαζί θα διαβάσουμε σήμερα η πρωινή γνώμη. Φρικιαστικό το περιστατικό που σημειώθηκε στο κέντρο της Πάτρας. Έλουσε τη μάνα του με ενόπνευμα σήμερα στον ανακριτή, οφερόμενος ως δράστης που κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας και εμπρισμού. Μάχη με τις φλόγες από γη και αέρα, η πρώτη ανησυχητική πυρκαγιά στα ζεσημέικα Δυτικής Αχαΐας. Έως κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας και εμπρισμού. Μάχη με τις φλόγες από γη και αέρα, η πρώτη ανησυχητική πυρκαγιά στα ζεσημέικα Δυτικής Αχαΐας.

0: θέμα σήμερα στην πρώτη σελίδα. Ακριβώς αυτό. Αυτοδυναμία Μαστοράκου στον Ιατρικό Σύλλογο Πατρών, γράφει η εφημερίδα Σύμβουλος Επιχειρήσεων. Οι γιατροί έστειλαν μήνυμα ενότητας και συνέχειας. Συγχαρητήρια, κυρία Μαστοράκου. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Σε εσάς και τους συναδέλφους σας για την νίκη αυτής της εκλογής και την αυτοδυναμία. Θέλω να μου πείτε δύο κουβέντες για τη διαδικασία. Ήταν ηλεκτρονική, ήταν η πρώτη φορά από ό,τι ξέρω και είχατε και αρκετή συμμετοχή.
1: Ναι, ναι, ήταν ένα στοίχημα το οποίο κερδίθηκε. Υπήρχε βέβαια και μία δυστυχώς επίθεση από κάποιες παρατάξεις που είχαν διαδώσει ότι θα υπάρξει νοθεία, το οποίο ήταν αναλυσέστατο και δεν επιβεβαιώθηκε στην πράξη αυτό, διότι υπάρχει μία ελεγχόμενη διαδικασία από δικαστικούς εκπροσώπους, νομικούς εκπροσώπους, οι οποίοι τέσσερι μάλιστα νομικοί είχαν όλη τη διαδικασία στα χέρια τους.
0: Διασφαλίζεται η ακεραιότητα των αποτελεσμάτων. Υπάρχουν οι νομικοί που τα διασφαλίζουν, τα στοιχειοθετούν και αποτυπώνουν ακριβώς αυτή την εγκυρότητα.
1: Οπότε, επίσης η συμμετοχή προφανώς διέψευσε, δηλαδή οι συνάδελφοι αποδέχτηκαν τη διαδικασία. Το μεγαλύτερο ποσοστό ήταν πραγματικά ενθουσιώδες με τη διαδικασία. Mm-hmm. 75% περίπου η συμμετοχή.
0: Μάλιστα, πολύ μεγάλη συμμετοχή.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Και ουσιαστικά η δημοκρατική έκφραση, όπως καταλαβαίνετε, διευρύνθηκε, συμμετοχικότητα, η οποία βεβαίως επιβεβαιώνει και ένα αποτέλεσμα το οποίο mm-hmm. Είναι ένα αποτέλεσμα που δικαιώνει και την επιλογή της ηλεκτρονικής εποχής, δηλαδή της εισόδου στην ηλεκτρονική εποχή.
0: Mm-hmm. Ξέρετε, αυτή η πολύ μεγάλη συμμετοχή που είπατε, αυτό το 75% που είναι πολύ σημαντικό, αποτυπώνει mm-hmm. και την ανάγκη των συναδέλφων σας να βρεθούν λύσεις σε προβλήματα. Δηλαδή η ενασχόλησή mm-hmm. τους ότι κάτι πρέπει να γίνεται, πρέπει να υπάρχουν άνθρωποι που τους εκπροσωπούν σε όλα τα όργανα και στην πολιτεία, προκειμένου να διευθετηθούν όσα ζητήματα, άρα και η ευθύνη μεγαλύτερη.
1: Ακριβώς, είναι. Η ευθύνη είναι μεγαλύτερη, υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα, σε κάποια έχουμε παρέμβει, αλλά σε κάποια δεν ήταν επιτυχής η παρέμβαση. Αυτή mm-hmm. είναι η αλήθεια. Mm-hmm. Όμως, αυτό που αποφάσισαν οι συνάδελφοι και το διακύβευμα της νέας εποχής είναι ότι πάμε μπροστά με ανάπτυξη, πάμε μπροστά με εκπαίδευση, με ψηφιακή ορίμανση των γιατρών, γιατί πραγματικά είμαστε σε μια εποχή που αλλάζει ταχαίως και έχουμε μία εξέλιξη σε ηλεκτρονικό επίπεδο, νέα εργαλεία, τεχνική νοημοσύνη. Οι γιατροί πρέπει να δώσουν το παρόν σε αυτή την εποχή. Δεν πρέπει να το δουν φοβικά, ούτε αρνητικά. Και τα νέα παιδιά, οι νέοι γιατροί, η εκπαίδευσή τους mm-hmm. και οι καλύτερες συνθήκες εργασίας είναι το μεγάλο στοίχημα.
0: Εκεί είναι το μεγάλο, αυτό θα έλεγα, το μεγάλο στοίχημα είναι εκεί, μετά και από τις περιπτώσεις συναδέλφων σας που βλέπουμε να γυρίζουν την πλάτη και να παρετούνται κυρίως από το δημόσιο, από συστήματα, ιδρύματα mm-hmm. κλπ. Αλλά και τους νέους επίσης να γυρίζουν την πλάτη και να σπέβδουν να βρουν αλλού την τοποθέτησή τους mm-hmm. για να ασκήσουν το επάγγελμα τους. Αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα. Δεν αφορά μόνο τον Ιατρικό Σύλλογο της Πάτρας, βέβαια, αφορά όλη τη χώρα και την πολιτική mm-hmm. γύρω από το θέμα αυτό. Πρέπει να ενισχύσει τους γιατρούς, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ναι, βεβαίως, βεβαίως. Αυτό είναι ουσιαστικά το δικαίωμα της νέας εποχής, γιατί πραγματικά οι ασθενείς έχουν ανάγκη την ιατρική τους γιατρούς, οι γιατροί έχουν ανάγκη να έχουν όμως αξιοπρεπείς αμοιβές και καλές συνθήκες εργασίας. Και αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει και η πολιτεία να φροντίσει ώστε να υπάρχει μια αξιοπρέπεια στην άσκηση του ιατρικού λειτουργήματος.
0: Μάλιστα. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ και να ανανεώσω βεβαίως, όπως με την ανανέωση της θητείας σας, τη συνεργασία μας, που είστε πάντα διαθέσιμοι. Είναι πολύ σημαντικό αυτό για τον πολίτη να έχει τη γνώση, να μαθαίνει, να ρωτά, και αυτό το κάνουμε εμείς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη μέχρι τώρα συνεργασία. Και πάμε για τα επόμενα, κύριε Μαστοράκου. Σας ευχαριστώ.
1: Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.

Λοιπόν, είχαμε ξεκινήσει την πρώτη μας ανάγνωση με τα πρωτοσέλιδα. Είχαμε ολοκληρώσει την πρωινή γνώμη. Για να δούμε και την Πελοπόννησο, για να μην ξεχάσουμε κανέναν. Το πρωτοσέλιδο της Εφημερίδας Πελοπόννησος είναι άκρως ενδιαφέρον, πρέπει να σας πω. Γράφει λοιπόν η Πελοπόννησος σήμερα: 10 οι θάνατοι κρατουμένων, μέχρι ναργιλέδες βρέθηκαν σε κελιά στις φυλακές Αγίου Στεφάνου, σωρία δικογραφιών για νεκρούς και παραλήψεις. Οι αλλεπάλληλοι θάνατοι λοιπόν κρατουμένων στις φυλακές του Αγίου Στεφάνου της Πάτρας από χθες αυξήθηκαν σε 10, με καταδικασμένο που βρισκόταν σε πενθήμερη άδεια και πέθανε ξαφνικά. 15 δικογραφίες συνοδεύουν τη συγκεκριμένη έρευνα και επίσης υπάρχουν και καταγγελίες για παραλήψεις της διοίκησης και για διακίνηση ναρκωτικών εντός του σοφρονιστικού καταστήματος, καθώς η πρόσφατη αστυνομική επιχείρηση αποκάλυψε όπλα, ουσίες μέχρι και ναργιλέδες. 10 οι θάνατοι. Νομίζω ότι έχουμε ξεφύγει λίγο. Το έχουμε δει το θέμα αυτό από πάρα πολλές πλευρές και πραγματικά δεν προσπαθώ να καταλάβω τι ακριβώς γίνεται στην περίπτωση αυτή. Πελοπόννησος σήμερα στο πρωτοσέλιδό της. Υπεγράφει το μνημόνιο για εκεχηρία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Ανοίγουν τα στενά του Ορμούζ, ένα από τα θέματά της. Στόχος το 2028 να υπάρχει δρόμος. Πώς θα ενωθεί το Ρίο με τον Καστελόκαμπο. Απαλωτριώσεις από το Πόρτο Ρίο έως την οδό Φέγγου. Στην εφημερίδα λοιπόν την Πελοπόννησο παρουσιάζεται το πλαίσιο των κινήσεων για να συνδεθεί η παραλιακή σύνδεση. Μιλάμε πάντα του Ρίου με τον Καστελόκαμπο. Πολύ σημαντικό ως έργο, αλλάζεται λίγο την εικόνα της περιοχής. Ανακοινίζω 2026. Επιδότηση με παγίδες. Με επιφύλαξη βλέπουν παράγοντες της αγοράς το νέο πρόγραμμα ανακαίνησης κατοικιών. Μας τα έλεγε πριν από λίγο ο κύριος Μπάκας για τα συγκεκριμένα προγράμματα, το τι θα έπρεπε να περιλαμβάνουν και το πώς γίνονται. Μάλιστα. Στην ίδια εφημερίδα διαβάζω επίσης Ολυμπία Βικάτου, Γενική Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού. Επιβράβευση για την ανάδειξη και προστασία των μνημείων και των αρχαιολογικών θησαυρών. Η κυρία Ολυμπία Βικάτου ήταν καταρχάς κατάγεται από την Ολυμπιαρχία Ολυμπία. Και κατά δεύτερον, επειδή έχω συνεργαστεί πολλές φορές πριν από χρόνια μαζί της και αρκετές φορές, ήταν επικεφαλής προϊσταμένη της εφορίας αρχαιοτήτων Ετωλοακαρνίας Λευκάδας για πάρα πολλά χρόνια. Και ίσως να μην το ξέρετε, αλλά εγώ θα σας το πω εδώ. Έχει οριστεί και τιμηθεί ως επίτιμη δημότης του Μεσολογγίου και νομίζω ότι το ξενοκράτιο του Μεσολογγίου φέρει την υπογραφή της ως προς την δημιουργία του και το άνοιγμά του. Οφείλω να το πω αυτό. Για την κυρία Βικάτου. Έχουμε συνομιλήσει και από αυτή την εκπομπή μαζί της αρκετές φορές. Στην εφημερίδα Πελοπόννησο διαβάζω επίσης Άννα Μαστοράκου, αυτοδύναμη στον Ιατρικό Σύλλογο. Το Σύμβουλο Επιχειρήσεων, τον είδαμε λίγο πριν, έχει πρωτοσέλιδο την αυτοδυναμία Μαστοράκου στον Ιατρικό Σύλλογο Πατρών, τα λέγαμε και λίγο πριν. Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, οι προσλήψεις προχωρούν, ο διάλογος εκκρεμεί. Κρίσιμη συνάντηση γεωτεχνικών στην Πάτρα διαβάζω επίσης. Και θα ολοκληρώσω την ανάγνωσή μου που την καθυστέρησα λίγο σήμερα με τη συνείδηση ατολίας και ακαρνανίας. Με αυξημένη μοριοδότηση για μόνιμες προσλήψεις, νίκη για τους συμβασιούχους, η ρύθμιση του Υπουργείου Εσωτερικών οδηγεί στη μονιμοποίηση των εργαζομένων στους παιδικούς σταθμούς με τους Δήμους να καλούνται να συστήσουν ανάλογες οργανικές θέσεις. Πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου, 1,1 εκατομμύριο, προστίθεται για το πρώην Πολυκλαδικό στο Αγρίνιο αυτό. Υπογράφηκε η σύμβαση για τις ανακοινήσεις 4 σχολείων στην Ατολοακαρνανία. Η περιφέρεια παρουσιάζει τα ευρήματα μελετών στο επίκεντρο η κλιματική ανθεκτικότητα. Η Δυτική Ελλάδα ως μοναδική ελληνική συμμετοχή σε πρόγραμμα έχει τα συμπεράσματα για την προσαρμογή στις νέες κλιματικές συνθήκες, παρακαλώ. Το γράφει συνείδηση Ατολίας και Ακαρνανίας. Αεροδρόμιο Ακτίου, θετική ιονή με αύξηση 6,5% στο επιβατικό κοινό πάντα τον Μάιο. Ημέρα καριέρας αύριο στο Αγρίνιο με 20 επιχειρήσεις και πάνω από 180 διαθέσιμες θέσεις. Δήμος Θέρμου, ακόμη 500.000 ευρώ για την κατασκήνωση στην Αγία Σοφία και κλείνω τη συνείδηση Ατολίας και Καρμανίας. Στα ευσυνείδητα, η δική μας, εντός εισαγωγικών, Ολυμπία Βικάτου, Γενική Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού. Ξέρετε τα πάντα, πρέπει να σας πω, κυρία Βικάτου, και το λέει και εδώ και η εφημερίδα, για το αρχαιολογικό παρόν και την ουσία, την διάθεση της Δυτικής Ελλάδας και κυρίως δε της Ατολοακαρνανίας και της Λευκάδας. Λοιπόν, κλείνω τις εφημερίδες και επιστρέφω.

Λοιπόν, και επειδή έχουμε συνηθίσει λίγο πολύ να παρακολουθούμε διάφορες μελέτες που μας δίνουν κάποια βασικά στοιχεία, είτε με αριθμούς είτε όχι κάθε φορά, δεν ξέρω αν αυτή είναι μελέτη ουσιαστικά, αλλά δεν ξέρω αν θα είναι από τις καλύτερες ή από τις χειρότερες που έχουμε δει. Είναι μια έκθεση από τον ήλιο, είναι τα στοιχεία της έκθεσης ήλιος που γίνεται για τον περασμένο Απρίλιο και δίνουν και αποτυπώνουν μάλλον την εικόνα του Έλληνα συνταξιούχου για τη μέση σύνταξη και λοιπόν και λοιπά και λοιπά. Και είναι τώρα από 66 έως 80 ετών, περισσότεροι είναι άνδρες και παίρνουν κύρια σύνταξη 500 με 1000 ευρώ εκεί μεταξύ. Είναι το προφίλ λοιπόν των συνταξιούχων όπως προκύπτει από τα στοιχεία της έκθεσης Ήλιος του μήνα Αυγούστου, όχι το Απρίλιο με συγχωρείτε. Καταγράφεται λοιπόν η πλειοψηφία των κύριων συντάξεων και μόνο 4 στις 10 συντάξεις ξεπερνά τα 1000 ευρώ, δηλαδή γύρω στο 42,6%. Η μέση κύρια σύνταξη φτάνει μόλις τα 865 ευρώ, η μέση επικουρική τα 196. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, τα πράγματα δεν είναι και τόσο ανθυρά για τους συνταξιούχους στην Ελλάδα. Οι 6 στις 10 κύριες συντάξεις είναι κάτω από το κρίσιμο όριο των μηνιαίων συντάξιμων αποδοχών. Αυτά φαίνεται να αναφέρονται στη συγκεκριμένη έκθεση. Λοιπόν, θέλω να κλείσω λίγο με τα ζητούμενα. Υπάρχουν κάποιες επιφυλάξεις που έρχονται συνεχώς από χθες. Και είναι και εσωτερικές μέσα από τις Ηνωμένες Πολιτείες για το νέο μνημόνιο με το Ιράν, για το πυρηνικό του πρόγραμμα. Ο διευθυντής της CIA φέρεται να έχει ενημερώσει τον πρόεδρο και αξιωματούχους ότι τα στοιχεία των μυστικών υπηρεσιών έχουν σοβαρές αμφιβολίες για το αν η Τεχεράνη θα προχωρήσει στις απαραίτητες πυρηνικές παραχωρήσεις. Υπάρχει λοιπόν ένας σκεπτικισμός ακόμη και από τον Υπουργό Εξωτερικών για την Ιρανική στάση και τον Υπουργό Άμυνας με τους προβληματισμούς του. Βέβαια υπάρχουν κάποιοι όπως ο J.D. Vance, αντιπρόεδρος είναι αυτός, που υποστηρίζει την συγκεκριμένη συμφωνία. Είδομεν, πρέπει να σας πω, είδομεν. Λοιπόν, την Παρασκευή, είπε ο Ντόναλντ Τραμπ, θα υπογραφεί η συμφωνία, υπάρχει πιθανότητα λόγους και θα ανοίξει, λέει, και το στενό του Ορμούζ. Εντελώς ανοιχτό, είπε, θα το δούμε. Λοιπόν, πριν κλείσω, να σας πω και ένα πρόγραμμα που έχουμε και το λάβαμε χθες το βράδυ για την επίσκεψη κλιμακίου κυβερνητικού της Νέας Δημοκρατίας, δηλαδή στην Τουλακαρνανία, το βλέπω, την 5η 18 του μήνα. Συγκεκριμένα, ο Υφυπουργός Εσωτερικών, ο κύριος Πανάκης, θα είναι στο Αγρίνιο, θα συναντηθεί με τις διοικήσεις του Τεχνικού Επιμελητηρίου, του Επιμελητηρίου, με εμπορικούς συλλόγους και στο Δημαρχείο, βέβαια, θα βρεθεί με το Δήμο. Ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, θα επισκεφθεί Ναύπακτο, Μεσολόγγια, Στακό. Η Υφυπουργός Τουρισμού, Άννα Καραμανλή, θα επισκεφθεί Βόνιτσα, Πάλερο και Αμφιλοχία. Την ερχόμενη 5η, 18 του μήνα, είναι οι συγκεκριμένες συναντήσεις και επισκέψεις του κυβερνητικού κλιμακίου στην Ετωλόα Καρνανία. Λοιπόν, θα σας αποχαιρετήσω κάπου εδώ σιγά-σιγά. Εμείς θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο, πρώτα ο Θεός, να μας το λυμάσει καλά στις 9 το πρωί. Να θυμίσω ότι είστε συντονισμένοι στην ΕΡΤ Πάτρας. Και να σας θυμίσω ότι σύμφωνα με τα μετεωρολογικά μας δεδομένα έχουμε μαϊστράκι από σήμερα μέχρι και την 5η, καλώς έχονται των πραγμάτων, εκεί η θερμοκρασία 30-31, αλλά από την 5η αργά το απογευματάκι αλλάζει βοριάς και μέχρι τις 23 του μήνα μας φέρνει άνοδο της θερμοκρασίας σταδιακή με υψηλές θερμοκρασίες Δευτέρα και Τρίτη την επόμενη που θα αγγίξει και τους 37 βαθμούς Κελσίου. Θα τα ξαναλέμε και στην συνέχεια ούτως ή άλλως. Λοιπόν, θα τα πούμε πάλι αύριο, επαναλαμβάνω. Είμαι η Νίκη Παπαδούλα, μαζί μου ήταν η Βάσο Κρεμίδα, η Κωνσταντίνα Μάντζαρη και η Κατερίνα Διαμαντοπούλου. Καλή σας ημέρα.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Με το βλέμμα στη Γενέβη βρίσκεται η παγκόσμια κοινότητα, όπου την Παρασκευή αναμένεται να υπογραφεί συμφωνία, στην οποία κατέληξαν οι ΗΠΑ και Ιράν μετά από 3,5 μήνες πολέμου. Ψηφιακά η συμφωνία έχει ήδη υπογραφεί, ωστόσο το περιεχόμενο της δεν έχει δημοσιοποιηθεί, με αποτέλεσμα να υπάρχουν πολλές αμφιβολίες για το τι θα περιλαμβάνει τελικά, αναφορικά με τα κρίσιμα ζητήματα στα οποία και οι δύο πλευρές απέκλειναν όλο αυτό το διάστημα. Ο Αμερικανός Πρόεδρος πάντως δηλώνει ότι το στένο του Ορμούς θα ανοίξει πλήρως σε 3 ημέρες. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν λέει ότι συνομιλίες για την τελική συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες είναι πιθανό να ξεκινήσουν την Παρασκευή στην Ελβετία. Ανέφερε επίσης ότι οποιαδήποτε Ισραηλινή επίθεση στον Λίβανο, η κατάληψη εδάφους είναι στα παραβίαση της συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες και ότι το τέλος του πολέμου στο Λίβανο αποτελεί το σημαντικότερο ζήτημα της συμφωνίας. Η ανακοίνωση της συμφωνίας των Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν οδήγησε βουτιά των διεθνών τιμών του πετρελαίου, οι οποίες επέστρεψαν στις τιμές που κατέγραφαν την πρώτη εβδομάδα του πολέμου κοντά στα $83 το βαρέλι. Νωρίτερα, μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό ΟΠΕΝ, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εκτίμησε ότι οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και αποκλιμάκωση της έντασης οδηγούν σε μείωση στις τιμές του πετρελαίου. Την εκτίμηση ότι στο αμέσως επόμενο διάστημα θα δούμε μια μικρή πτώση στις τιμές της βενζίνης και μια αρκετά μεγαλύτερη για τα πετρέλαια, εξέφρασε μιλώντας στο Earth News Radio ο Νίκος Παπαγεωργίου, πρόεδρος της Ένωσης Πρατηριούχων Αττικής. Χαρακτήρισε ενθαρρυντικό το γεγονός ότι διανύουμε τη δεύτερη εβδομάδα εξισορρόπηση των τιμών με καθοδική τάση και ανέφερε ότι η βενζίνη στο τέλος της εβδομάδας θα χάσει άλλα 3 λεπτά περίπου και το πετρέλαιο κίνηση κοντά στα 10 λεπτά. Ωστόσο, όπως είπε, η τιμή της αμόλυβδης ίσως καθυστερήσει να επανέλθει στα επίπεδα του 1,70 ευρώ το λίτρο. Οριστικοποιούνται οι όροι για την παραχώρηση δικαιωμάτων έρευνας και εξόρυξης υδρογων ανθράκων στο θαλάσσιο οικόπεδο 10 στο Μεσσηνιακό κόλπο. Το έργο θα αναλάβει κοινοπραξία Chevron και Hellenic Energy, ενώ για τον Αμερικανικό κολοσσό θα είναι το 5ο οικόπεδο στο οποίο αποκτά δικαιώματα. Η χώρα μας είναι πλέον στο ραντάρ των 2 μεγαλύτερων εταιριών στην ενέργεια, τόνισε στο Earth News ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Στις φυλακές Κορυδαλλού ξανά ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος για να εκτίσει το υπόλοιπο της ποινής του μετά την εισαγγελική ακύρωση του βουλεύματος για την αποφυλάκησή του. Νωρίτερα βρέθηκε ενώπιον του Εισαγγελέα Ποινών Πειραιά, όπου πήρε το επίσημο φυλακιστήριο. Ο αρχηγός στις 17 Νοέμβρη διανυκτέρευσε στη Γαδά, όπου μεταφέρθηκε χθες από τις φυλακές Κορυδαλλού. Γυναικοκτονία στη Δράμα. Αστυνομικό σκότωσε με μαχαίρι τη σύζυγό του, επίσης αστυνομικό, και στη συνέχεια αυτοκτόνησε με το υπηρεσιακό του όπλο. Την αστυνομία ειδοποίησε ένα από τα 2 παιδιά της οικογένειας.
0: Ο καιρός.
1: Πρόσκαιρες βροχές σε Ιόνιο και επιρροτικά από 21 έως 33 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, από 18 έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Earth Patras. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.

ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

0: Καλημέρα σας αγαπημένοι μας φίλοι. Είναι 3η 16 Ιουνίου, λίγο μετά τις 11 και είμαστε και σήμερα μαζί εδώ στο στούντιο της ΕΡΤ Πάτρας. Μας ακούτε από τις συχνότητες 92,5 και 93,9 και από το διαδίκτυο το ΕΡΤ ΕΚΟ. Έχω ένα όνειρο. Ο τίτλος εκπομπής του Συλλόγου Φίλων της Κλινικής Αποκατάστασης Ασθενών με κάκωση νοτιό μυελού του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών Δημήτρη και Βέρα Σπίκ. Υπάρχουν άνθρωποι που μετρούν τις αποστάσεις σε χιλιόμετρα. Υπάρχουν όμως άνθρωποι που τους μετρούν σε εμπόδια, σε σκαλοπάτια, σε κλειστές πόρτες, σε βλέμματα διαφορίας. Κι όμως κάθε μέρα βρίσκουν τη δύναμη να συνεχίζουν, να ονειρεύονται, να δημιουργούν και να μας διδάσκουν τι σημαίνει αληθινή αντοχή. Σήμερα, όπως κάθε Τρίτη, συναντιόμαστε μέσα από τη συχνότητα της ΕΡΤ για να δώσουμε χώρο σε αυτές τις ιστορίες, ιστορίες ανθρώπων που δεν ζητούν λύπηση αλλά σεβασμό. Δεν ζητούν προνόμια αλλά ισότητα. Δεν ζητούν να ξεχωρίζουν αλλά να μπορούν να συμμετέχουν ισότιμα στη ζωή. Η αναπηρία δεν είναι το τέλος μιας διαδρομής. Είναι μια διαφορετική πορεία που συχνά απαιτεί θάρρος, περισσότερη υπομονή και πολλές φορές περισσότερη αγάπη από όλους μας. Είναι ένας καθημερινός αγώνας που αξίζει να γίνεται ορατός. Με αφορμή την Παγκόσμια Μέρα Ευαισθητοποίησης για την κακοποίηση των ηλικιωμένων, ανοίγουμε μια σημαντική συζήτηση για το σεβασμό, την αξιοπρέπεια και τη φροντίδα που αξίζουν οι άνθρωποι της τρίτης ηλικίας. Καλεσμένος μας στο στούντιο, ο κύριος Γιώργος Κολοκυθάς, υπεύθυνος στα ΚΑΠΗ του Δήμου Πατρέων. Καλημέρα κύριε Κολοκυθά, καλώς ήρθατε στην παρέα μας.
1: Καλημέρα κυρία Σιροκώστα.
0: Πιστεύω θα έχουμε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση γύρω από τις ανάγκες, τις προκλήσεις και τη στήριξη των ηλικιωμένων συμπολιτών μας. Αλλά κοντά μας, όπως πάντα, βρίσκεται και ο ιδιαίτερος συνεργάτης μας, ο μικρός Γλυκατούλης που ήρθε από τη Σιτία, ο Φρού, και καλείται τώρα η επιθυμία του είναι να γίνει φωνή πολλών ανθρώπων που συχνά δεν ακούγονται και με ευαισθησία και επιμονή και καθαρή ματιά να καταγράψει προβλήματα προσβασιμότητας, να δείξει δυσκολίες της καθημερινότητας των ατόμων με αναπηρία και να μας υπενθυμίσει ότι η αλλαγή ξεκινά όταν κάποιος αποφασίσει να μην προσπερνά τα εμπόδια αλλά να τα φωτίζει. Πράγματι, μια πόλη γίνεται ανθρώπινη όταν χωράει όλους τους ανθρώπους μας. Και μια κοινωνία γίνεται καλύτερη όταν ακούει, κατανοεί και πράττει και όταν σέβεται τους μεγαλύτερους ανθρώπους και δεν αφήνει κανέναν πίσω. Τα όνειρα δεν γνωρίζουν περιορισμούς, δεν σταματούν μπροστά σε ένα πέζος δρόμιο, σε μια κλειστή ράμπα ή σε μια δυσκολία. Τα όνειρα συνεχίζουν να προχωρούν όταν υπάρχουν άνθρωποι που πιστεύουν σε αυτά. Και εμείς μέσα από το Σύλλογο Φίλων Έχων Όνειρο συνεχίζουμε να πιστεύουμε ότι μια κοινωνία γίνεται μια όμορφη όταν δεν αφήνει κανέναν πίσω και ότι η προσβασιμότητα είναι δικαίωμα, η συμπερίληψη πράξη και αλληλεγγύη τρόπο ζωής. Όπως κάθε εβδομάδα θα έχουμε το Σαν Σήμερα, όμορφες μουσικές επιλογές, τις αγαπημένες περιπέτειες του Φρού και όπως πάντα ξεκινήσαμε με μια μουσική σύμβολο που θυμίζει ότι ο κόσμος μπορεί να είναι ειρηνικός. Σας καλωσορίζουμε λοιπόν σε μια ακόμα ώρα γεμάτη σκέψεις, εμπειρίες, ενημέρωση και αισιοδοξία. Στο μικρόφωνο η Ιουλία Σιροκώστα, στον ήχο η κυρία Βάσου Κρεμίδα, στο τηλεφωνικό κέντρο η κυρία Κατερίνα Διαμαντοπούλου. Μείνετε μαζί μας αυτή την ώρα για να μοιραστούμε σκέψεις, εμπειρίες, ενημέρωση και πάνω απ' όλα ανθρωπιά. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας και εμείς καλώς σας βρήκαμε.

0: Η χθεσινή ημέρα, 15 Ιουνίου, ήταν αφιερωμένη στους ανθρώπους που κράτησαν όρθιες οικογένειες, γειτονιές και κοινωνίες. Ήταν η Παγκόσμια Μέρα Ευαισθητοποίησης για την Κακοποίηση των Ηλικιωμένων, μια μέρα που μας καλεί να θυμηθούμε πως ο σεβασμός προς τους μεγαλύτερους ανθρώπους δεν είναι απλώς μια κοινωνική υποχρέωση, αλλά μέτρο του πολιτισμού μας. Η Παγκόσμια Μέρα Ευαισθητοποίησης για την Κακοποίηση των Ηλικιωμένων τιμάται κάθε χρόνο στις 15 Ιουνίου. Έχει καθιερωθεί από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών με σκοπό να αναδείξει τη σωματική, ψυχολογική, οικονομική και σεξουαλική κακοποίηση, καθώς και την παραμέληση που υφίστανται οι άνθρωποι τρίτης ηλικίας. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, υπολογίζεται ότι ένα στους 6 άτομα άνω των 60 ετών έχει βιώσει κάποια μορφή κακοποίησης παγκοσμίως. Τα περιστατικά αυτά συχνά παραμένουν αθέατα, καθώς οι θύτες είναι συνήθως οικεία πρόσωπα, μέλη της οικογένειας ή ατόμα και άτομα επιφορτισμόμενα με την φροντίδα τους. Οπότε νομίζω ότι είναι η κατάλληλη στιγμή να μιλήσουμε με τον κύριο Γιώργο Κολοκυθά, ο οποίος είναι νεβαστής γνώστης για την τρίτη ηλικία και τα προβλήματά της και έχει και στοιχεία για τον Δήμο μας. Οι ηλικιωμένοι, να πούμε όμως, ότι δεν είναι το παρελθόν μας, είναι η μνήμη μας, οι ρίζες μας, οι εμπειρίες που φωτίζουν το παρόν και καθοδηγούν το μέλλον, και είναι οι άνθρωποι που δίδαξαν την αξία της υπομονής, της εργατικότητας, της αγάπης και της αξιοπρέπειας και αξίζουν όχι μόνο τη φροντίδα, αλλά και την ενεργή συμμετοχή τους στην κοινωνία. Θέλετε να ξεκινήσουμε έτσι για το νόημα της ημέρας? Τι θα θέλατε, πώς θα θέλατε να το ξεκινήσουμε?
1: Καταρχήν θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ, κυρία Σιροκώστα, αγαπητή Ιουλία, από την ιδιαίτερη μαχητικότητα που έχεις επιδείξει στην καθημερινότητα, από όποια θέση έχεις κληθεί, μιας και γνωριζόμαστε αρκετά χρόνια και από διαφορετικές ιδιότητες. Θέλω να ευχαριστήσω για την ευκαιρία που μου δίνετε σήμερα. Να πω στους ακροατές μας ότι ως κοινωνικός λειτουργός στο πεδίο 26-27 χρόνια και τα τελευταία 15 χρόνια ως προϊστάμενος του τμήματος της ηλικίας του κοινωνικού οργανισμού του Δήμου Πατρέων, που είναι τα 3 ΚΑΠΗ και μέχρι το 23 και τις 6 δομές του βοήθεια στο σπίτι με ομάδα στόχου την τρίτη ηλικία, θεωρώ, χωρίς να θέλω να περιευθερολογήσω, ότι υπάρχει έτσι πληθώρα εμπειριών και πάνω σε αυτά θα βασιστούν τα επόμενα στοιχεία που θα πω. Η εισαγωγή που έκανε η Ιουλία πραγματικά ήταν η καλύτερη πάσα, γιατί είναι έτσι ακριβώς η κατάσταση. Τα στοιχεία πια είναι δυσόπιτα. Εγώ θέλω να σταθώ ότι το 2011 θεσμοθετήθηκε από τα Ηνωμένα Έθνη αυτή η μέρα, που για μένα θεωρώ ότι είναι αρκετά αργά. Τα στοιχεία, όπως και σε άλλα κοινωνικά φαινόμενα, και εμείς οι άνθρωποι που ασχολούμαστε στο πεδίο τα έχουμε δει, όπως το δημογραφικό ξαφνικά τα τελευταία 2-3 χρόνια έχει γίνει θέμα στην πολιτική ατζέντα. Τα λέγαμε πριν 20-25 χρόνια. Η προσβασιμότητα των ΑΜΕΑ τα λέμε πάλι δεκαετίες και ακόμα δεν έχουν γίνει τεράστια άλματα. Και λέμε έτσι ωραίες κουβέντες, ευχολόγια, εύπεπτα συνθήματα. Αλλά η ουσία και η καθημερινότητα είναι δύσκολη και χρειάζονται αποφάσεις. Πραγματικά ασχολήθηκες από ό,τι είδα εισαγωγικά και είπες πράγματα πολύ σημαντικά. Ένα στα 6 άτομα επίσημα είναι καταγεγραμμένα από το Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας ως κακοποιημένο άτομο τρίτης ηλικίας. Πολύ σημαντική επίσης παράμετρος ότι, επειδή δύσκολα αυτά φτάνουν, είναι παραπάνω. Μιλάμε για απόλυτο αριθμό, κάτι λιγότερο από 200 εκατομμύρια στον κόσμο, άτομα τρίτης ηλικίας βιώνουν κακοποίηση. Και βιώνουν συνήθως από ανθρώπους στο περιβάλλον τους, από την οικογένειά τους, από φροντιστές κτλ. Εγώ θέλω επίσης, για να κλείσω κάπως την εισαγωγή που έκανες και να μπούμε μετά σε πιο εξειδικευμένα στοιχεία, θα πρέπει όλοι οι φορείς που αποτελούν αυτό που λέμε κοινωνία ανεπτυγμένη, συμπεριληπτική κτλ., να κάτσουμε να δούμε τις ευθύνες μας. Τουλάχιστον από εμάς η εμπειρία υπάρχει και υπάρχουν και προτάσεις. Τι εννοώ? Ότι η τρίτη ηλικία πια πρέπει να τη δούμε από μια διαφορετική σκοπιά. Η δημογραφική διάσταση είναι πια ξεκάθαρη. Η Ελλάδα, όπως και ο περισσότερος δυτικός κόσμος, θα μεγαλώνουμε. Τα άτομα 65 συν και οι 85 συν, που είναι ένα άλλο κομμάτι με ιδιαίτερες ανάγκες, θα γίνονται πολύ μεγαλύτεροι με το πέρασμα των χρόνων. Αυτό σημαίνει μεγαλύτερο κόστος. Μία λοιπόν προσέγγιση που θα πρέπει να δούμε είναι οι άνθρωποι αυτοί όσο δυνατόν να παραμείνουν πιο ενεργοί.
0: Υγιής
1: γύρανση και επίσης παραγωγική. Οπότε αυτό το μοντέλο, το πιο παλιό μοντέλο που στην Ελλάδα ίσως εντρυφούσε μέχρι κάποια χρόνια, πρέπει να εξυγχρονιστεί. Οι άνθρωποι αυτοί μπορούν να προσφέρουν και στα πλαίσια αυτά εμείς ως συντεταγμένη πολιτεία οφείλουμε να τους δώσουμε και τις διεξόδους και πολύτε παραπάνω ως υπηρεσίες εμείς κρίσιμες να έχουμε τα ραντάρ μας ανοιχτά σε οποιαδήποτε μορφή κακοποίησης.
0: Να πω κάτι. Θεωρείτε ότι άρα λέμε ότι το φαινόμενο μάλλον είναι συχνό. Και ποιες μορφές μπορεί να πάρει στην καθημερινότητα? Όταν μιλάμε για κακοποίηση, αναφερόμαστε σωματική βία? Υπάρχουν άλλες λιγότερο εμφανείς μορφές κακοποίησης? Και ποια είναι τα σημάδια που πρέπει, ας πούμε, να ανησυχήσουν κάποιο συγγενή, κάποιο γείτονα, κάποιο επαγγελματία υγείας?
1: Συγγνώμη. Μου αρέσει η ερώτηση, γιατί χωρίς να έχουμε κάνει καμία έτσι σχεδιασμό, αλλά προφανώς επειδή μας απασχολεί και τους δύο πολύ, είναι assist που συνέχεια παίρνω. Θέλω να πω τώρα, για να πω και στην ουσία αυτής της διάστασης, τον ορισμό όπως είναι καταγεγραμμένος από τον ΟΗΕ. Ως κακοποίηση ηλικιωμένων ορίζεται η μεμονωμένη, ακόμα και μία φορά, ή επαναλαμβανόμενη πράξη ή έλλειψη κατάλληλων ενεργειών, η οποία γίνεται, λαμβάνει χώρα στο πλαίσιο οποιασδήποτε σχέσης, όπου υπάρχει προσδοκία εμπιστοσύνης, πολύ σημαντικό αυτό, δηλαδή ο ηλικιωμένος προσδοκά εμπιστοσύνη από αυτό το άτομο και τελικά αυτή προκαλεί βλάβη δυσφορία σε αυτό το άτομο. Mm. Δηλαδή είναι πολύ θεωρητικά τουλάχιστον σωστά οριοθετημένο. Οπότε αυτός ο άνθρωπος που έχει ανάγκη περιμένει από αυτόν τον άνθρωπο εμπιστοσύνη, φροντίδα και βοήθεια. Και όμως, είτε μεμονωμένα είτε σε επαναλαμβανόμενες πράξεις, αυτό δεν υπάρχει. Από εκεί και πέρα, οι περιπτώσεις βίας που μπορούν να υπάρχουν είναι στις εξής μορφές. Καταρχήν να πω ότι συνήθως οι γυναίκες είναι συντριπτική πλειοψηφία ως δέκτες και οι μορφές που μπορεί να είναι η παραμέληση που αναφέραμε προηγουμένως. Η παραμέληση είναι κάποιος να μην έχει από το φροντιστή του που είναι ορισμένος για αυτή την υπηρεσία, από φαγητό, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, φροντίδα γενικότερα, καθαριότητα. Είναι η σωματική βία, είναι η οικονομική εκμετάλλευση, η ψυχολογική και η σεξουαλική. Αυτές είναι μορφές κακοποίησης. Έχω κάποια στοιχεία που θα ήθελα λίγο να τα παραθέσω και από πού προήλθανε. Και υπάρχει καταρχήν, για όσους δεν το ξέρουν, το 1065 που είναι η Εθνική Τηλεφωνική Γραμμή για Ηλικιωμένους.
0: Όποιος το ξέρουμε αυτό, όντως. 1065
1: λοιπόν. 1065 μπορεί οποιοδήποτε να καλέσει, είτε ο ίδιος είτε κάποιος γείτονας, και είτε να καταγγείλει περιστατικά είτε να του δοθούν συμβουλές. Οπότε θέλω να συγκρατήσετε αυτό το νούμερο. Εκεί υπάρχει εξειδικευμένη ομάδα συναδέλφων, ειδικών στο να χειρίζονται τέτοια περιστατικά. Θα πω ότι τα τελευταία χρόνια υπάρχουν πάνω από 500 περιπτώσεις κακοποίηση ηλικιωμένων σε αυτή τη γραμμή. Τα τελευταία χρόνια μιλάμε πρόσφατα. Δυστυχώς μετά τον COVID και ειδικά στην περίοδο του COVID αυτό το φαινόμενο πήρε τεράστια διάσταση. Και όπως έλεγα και πριν, τα 2/3, περίπου 70% των κακοποιούμενων είναι γυναίκες και το 1/3 είναι άνδρες. Υπάρχει μια ανισορροπία στο φύλλο, αλλά δεν είναι αμεληταία και το. Δηλαδή δεν είναι μόνο οι γυναίκες δέχονται κακοποίηση. Να περάσουμε τώρα στα στοιχεία από ποιους προέρχεται αυτή η κακοποίηση. Δυστυχώς, τα μισά σχεδόν περιστατικά προέρχονται από τα παιδιά. Δηλαδή περίπου από τα 500 περιστατικά, τα 245 είναι από τα τέκνα τους. Περίπου τα 70 είναι από το οικείο περιβάλλον, περίπου το ίδιο, λίγο λιγότερο περιστατικά, είναι από το μη οικείο περιβάλλον, από συντρόφους. Δυστυχώς και σε μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων υπάρχουν περιστατικά κακοποίησης και επίσης από τους φροντιστές. Οπότε βλέπουμε λοιπόν ότι όλο αυτό το σύμπλεγμα των ανθρώπων, σύμφωνα με την, γι' αυτό την τόνισα ιδιαίτερα, τον ορισμό του ΟΗΕ, που θα έπρεπε να παρέχουν είτε καθημερινά είτε λιγότερο φροντίδες σε αυτούς τους ανθρώπους, είναι και τα υποκείμενα της κακοποίησης αυτών των ανθρώπων.
0: Δεν είσαι, ας πούμε, μέλος από τις οικογένειες, που ελπίζω ότι αυτά θα μειωθούν όσο το δυνατόν λιγότερο, πώς μπορεί, ποια σημάδια θα είναι αυτά που πιστεύεις που θα κάνουν, ας πούμε, το παιδί, τον φίλο ή τον γείτονα να καταλάβει ότι υπάρχει πρόβλημα με τον ηλικιωμένο όσον αφορά το φροντιστή του ή...
1: Λοιπόν, κοιτάξτε, κάποιες ενδείξεις alert που πρέπει να μας κινητοποιήσουν, Αυτά κυρίως που θα πω τώρα είναι απόρρια της εμπειρίας μας στο πεδίο, χρόνια ως προϊστάμενος βοήθειας στο σπίτι και με τους υπόλοιπους συναδέλφους με κατοίκον επισκέψεις. Ένας χώρος, δηλαδή το περιβάλλον ηλικιωμένου, το οποίο δεν είναι φροντισμένο, είναι σίγουρα μία ένδειξη που θα πρέπει λίγο να μας προβληματίσει.
0: Μάλιστα.
1: Δεν λέμε να είναι άψογο, καταλαβαίνουμε ένας άνθρωπος ηλικιωμένος μπορεί να έχει προβλήματα υγείας, προβλήματα άμα είναι κατακυκλημένος ακόμα περισσότερο, μπορεί, αλλά ακόμα τουλάχιστον έχω μπει και σε σπίτια με ανθρώπους κατακυκλημένους και κυριολεκτικά ήταν άψογα. Υπάρχουν όμως κάποια που υπάρχει έτσι μια υποτυπώδη κτλ. Οπότε ένας χώρος, ακόμα και ένας άνθρωπος μεγάλος ηλικία με προβλήματα υγείας και φροντίδα που χρειάζεται και μπάνιο στο κρεβάτι κτλ. Υπάρχουν πια τέτοια μέθοδοι που μπορεί να γίνουν, μπορεί ο χώρος να είναι πάρα πολύ καθαρός. Οπότε το χώρος και το περιβάλλον, άμα δούμε ότι είναι ένα σημάδι που θα πρέπει να μας προβληματίσει. Από εκεί πέρα, κάποια σημαντική έλλειψη βασικών αγαθών, δηλαδή σε τροφή. Δηλαδή, αν ένας άνθρωπος άμα τρώει μονοδιάστατα από τους φροντιστές του συγκεκριμένα πράγματα, μόνο δηλαδή, μόνο ζυμαρικά παράδειγμα. Έτσι. Πρέπει να έχει μια ισορροπημένη διατροφή, βασισμένη και μάλιστα στις ανάγκες του και στις κατευθύνσεις του γιατρού, ανάλογα με τα προβλήματα υγείας που έχει. Από εκεί πέρα, αν υπάρχουν θέματα με ρεύμα, νερό κτλ., εκεί είναι καμπανάκια τεράστια ότι ο άνθρωπος αυτός δεν ζει σε περιβάλλον φροντίδας. Επίσης, αν στο θέμα της υγείας υπάρχει ελλειμματικό ιστορικό παρακολούθηση, δηλαδή δεν μπορεί να πας σε έναν άνθρωπο ηλικιωμένο ο οποίος έχει φροντιστεί και να του ρωτήσεις ο γιατρός σας, έχουμε να κάνουμε εξετάσεις ένα χρόνο ή δύο χρόνια. Αυτό είναι επίσης ένα άλλο σημάδι παραμέλησης. Ένας άνθρωπος ο οποίος είναι επιφορτισμένος με την να προσέχει αυτόν τον άνθρωπο θα πρέπει να φροντίζει σε τακτά χρονικά διαστήματα, τρίμηνο, δίμηνο, εξάμηνο, ανάλογα με την υπόθεσή του, τι πρόβλημα υγείας υπάρχει, να έχει μια τακτική παρακολούθηση. Δεν πάει να πει τον άμα τον είδαμε πριν 5 χρόνια ως γυναικές, χορηγούμε τα ίδια φάρμακα κτλ. Πρέπει να έχει μια τακτική επίσκεψη στο γιατρό του. Επίσης, η ελλειμματική ή προβληματική επικοινωνία μαζί, δηλαδή ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει ελλειμματική επαφή μαζί μας, δυσκολεύεται να κατεβάζει τα μάτια, ειδικά παρουσία προσώπου του περιβάλλοντος του, τον βλέπουμε ότι δεν μιλάει άνετα. Έτσι, δηλαδή, λίγο κομπιάζει, σημαίνει ότι κάπου, ναι, κάπου δυσκολεύεται να μιλήσει άνετα σε αυτόν τον άνθρωπο. Και πολλές φορές θα ζητήσουμε εμείς να μείνουμε και μόνοι μας. Επίσης, αν αυτός ο άνθρωπος έχει μια χαρακτηριστικά που αυτά με την εμπειρία μας μπορούμε, έτσι είναι κάποια δείγματα, η επιθετικότητα, αντικοινωνική συμπεριφορά, τι εννοώ, δηλαδή, μπορεί να μας πει τι θέλετε εσείς, φύγετε από εδώ, δεν θέλω τίποτα κτλ. Επίσης, είναι ένα άλλο σημάδι που πρέπει λίγο να μας προβληματίσει. Χρήση ουσιών ή αλκοόλ είναι σίγουρα σημάδια που θα πρέπει να μας προβληματίσουν. Όλα αυτά τα παραπάνω σίγουρα θα πρέπει να πιστοποιηθούν κατόπιν κοινωνικής έρευνας βάσει της εμπειρίας των συναδέλφων.
0: Μέσα από την εμπειρία σας από τα καπή του Δήμου Πατρέων, ποιες είναι οι μεγαλύτερες ανάγκες που εκφράζουν σήμερα οι ηλικιωμένοι συμπολίτες μας?
1: Κοιτάξτε, είναι η επικοινωνία. Σίγουρα το μοντέλο της κοινωνίας μας έχει αλλάξει. Έχουμε, ειδικά στην αστική περιοχή της πόλης μας, υπάρχουν περιστατικά πλήρης απομόνωσης. Δηλαδή δεν έχουν επαφή ούτε καν με τα διαμερίσματα. Έχουμε βρει ανθρώπους μετά από μέρες που είχαν αποβιώσει χωρίς να τους πάρει κανείς είδηση, χωρίς να ενδιαφερθεί κάποιος για αυτούς. Άρα υπάρχει αυτό το μοντέλο που έχει πια και στη δική μας κοινωνία εισαχθεί. Σίγουρα θέλουν βοήθεια σε θέματα τεχνολογίας. Είναι κάτι σημαντικό. Είναι αυτή η γενιά η οποία έχει ακόμα πολύ χαμηλό
0: ικανότητα
1: σε αυτό το κομμάτι. Στα πλαίσια αυτά εμείς τρέχουμε για δεύτερη χρονιά, μάλλον πρώτη φορά από το Υπουργείο, το πρόγραμμα ψηφιακής ενδυνάμωσης ηλικιωμένων.
0: Να κάνουμε τότε μια διακοπή με ένα τραγούδι, γιατί αυτό μου φαίνεται πολύ ενδιαφέρον. Ναι. Ασχοληθούμε λίγο περισσότερο. Ωραία.

0: Είχαμε και κάποιες ερωτήσεις από το ακροατήριο στο διάλειμμα, οπότε πριν, επειδή αυτό που ξεκινήσατε έχει σχέση, να πούμε πόσο σημαντικό ρόλο παίζει η μοναξιά και η κοινωνική απομόνωση στην ευαλωτότητα των ηλικιωμένων.
1: Ναι, είναι ο κυρίαρχος παράγοντας αυτός, ότι η μοναξιά και η ευαλωτότητα δημιουργεί, πέρα από έτσι, ψυχολογική πίεση, είναι και πεδίο να πέσουν αυτοί οι άνθρωποι θύματα εκμετάλλευσης.
0: Θύματα εκμετάλλευσης. Οπότε λέγατε ότι ξεκινήσατε κάποιο πρόγραμμα για ενημέρωση και οι ερωτήσεις που θα, να τις πούμε μετά μία-μία. Ναι. Ωραία, να πούμε πρώτα για το πρόγραμμα ενημέρωσης.
1: Ναι, ήταν πολύ καλές και οι ερωτήσεις πάνω σε αυτό, ότι γενικώς η περίοδος του COVID, που παρότι έχει 5-6 χρόνια έχουν περάσει και νομίζουμε όλοι μας ότι ήταν κάποιες δεκαετίες πίσω, γιατί τρέχει τόσο πολύ καθημερινότητα που μας προσπερνά ίσως κάποιες φορές. Εκεί αναδείχθηκαν μια σειρά από καταστάσεις. Παράδειγμα, υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι δεν ήταν οικονομικά ευάλωτοι, ήταν σε πολύ καλή κατάσταση, αλλά δεν είχαν καμία σχέση με e-banking, με πληρωμές κτλ. Αυτό λοιπόν, εμείς επειδή δεν κλείσαμε, παρότι οι υπηρεσίες ήταν κάποιοι κλείσαν, εμείς όμως είμαστε στο γενικό πληθυσμό και εκεί καταγράψαμε αυτό ακριβώς. Την αναγκαιότητα αυτών των ανθρώπων της ηλικίας των 65 συν να μάθουν οι βασικές χρήσεις τη σημερινή τεχνολογία για να αρθεί σιγά σιγά ο ψηφιακό αποκλεισμό του. Στα πλαίσια λοιπόν αυτά, είχαμε επιβάλει και προγράμματα στην περιφέρεια. Τέλος πάντων, έτρεξε πέρυσι ένα από αυτά. Περίπου στα 170 άτομα από τα 3 ΚΑΠΗ πέρυσι έμαθαν βασικές γνώσεις στη χρήση υπολογιστών, mail κτλ. Φέτος έχει ξεκινήσει το πρόγραμμα με 120 ψηφιακού κόμβου σε όλη την Ελλάδα από το Υπουργείο Οικογένεια και Κοινωνική Συνοχή. Και τα 3 ΚΑΠΗ αποτελούν εδώ του Δήμου Πατρέων κόμβου αυτή τη διαδικασία. Είναι ένα πολύ σημαντικό πρόγραμμα με 75 ώρες. Και θα μας μείνει και εμάς η υλικοτεχνική υποδομή με ειδικό λογισμικό, εύκολο για την ηλικία αυτή. Δεν μπορεί ένας άνθρωπος 65-70 χρόνια να μάθει το ίδιο υπολογιστή με έναν άνθρωπο 20 χρονών. Οπότε για 5 χρόνια θα τρέχει αυτό το πρόγραμμα. Και όσοι θέλουν θα μπορούν να απευθύνουν σε εμάς από Σεπτέμβρη για να το δρομολογήσουμε.
0: Για να, όποιος θέλει μπορεί να έρθει δηλαδή σε ένα από τα 3 ΚΑΠΗ του Δήμου Πατρέων που βρίσκονται. Πού?
1: Τα 3 ΚΑΠΗ είναι στα Ζαρουχλέικα, Εδιψού 2. Στην Αγιά Καζαντζάκη 21 και στα προσφυγικά Βοσπόρου 7. Στο site του CODIP, το codip.gr, μπορούν να βρουν τηλέφωνα, mail κτλ. Για ακριβείς πληροφορίες από κάποιον δικό τους ή οι ίδιοι.
0: Και για να γραφτεί κάποιος στο CAPI πρέπει να έχει.
1: Πρέπει να είναι 65 ετών και να είναι μόνιμος κάτοικος του Δήμου Πατρέων. Αυτές είναι οι προϋποθέσεις.
0: Τίποτα άλλο. Ούτε οικονομικά. Άλλο.
1: Όχι, δεν υπάρχουν οικονομικά κριτήρια. Θεωρώ λοιπόν ότι εκεί από εδώ και πέρα, γιατί πρέπει να χτίζουμε πράγματα, είναι πάρα πολύ σημαντικό οι άνθρωποι αυτοί σιγά σιγά να προσαρμοστούν στις ανάγκες εποχής. Ερχόμενος εδώ, ήρθα από το ΚΑΠΗ της Αγίας που σήμερα κλείνουμε ένα κύκλο ομιλιών με την ελληνική αστυνομία, την οποία και ευχαριστούμε για την ενημέρωση των ηλικιωμένων για το θέμα απάτης των ηλικιωμένων. Είναι εύκολα θύματα απάτης από το διαδίκτυο, από τηλεφωνικές απάτες. Παράδειγμα, χτύπησε ο γιος σε ατύχημα, είναι στο νοσοκομείο, χρειάζεται χρήματα. Κτλ. Οπότε στα πλαίσια αυτά, εμείς τους κάνουμε τέτοιες ενημερώσεις, όπως έχουμε κάνει ενημερώσεις για τα τροχαία ατυχήματα, την ασφαλή οδήγηση, την τρίτη ηλικία. Αυτό τι σημαίνει? Ότι χρειάζεται ενημέρωση στα πάντα καθημερινά θέματα ενός αυτούς ανθρώπους, για να μην είναι αποκλεισμένοι και γιατί έτσι και τους αντιμετωπίζουμε ισότιμα σαν πολίτες, όλους τους υπόλοιπους, και όχι απλά ότι επειδή έκλεισε ο κύκλος ζωής τους εργασιακά θα πρέπει να είναι σε κάποιο χώρο αποκλεισμένοι. Οφείλουμε σαν κοινωνία να τους δίνουμε. Να τους δίνουμε προτάσεις, να τους δίνουμε θετική διάσταση για το υπόλοιπο της ζωής τους, να είναι παραγωγικοί. Και επίσης στο Τμήμα Τρίτης Ηλικίας και στον ΚΟΔΥΠ θεωρούμε ότι οι άνθρωποι αυτοί έχουν να προσφέρουν. Τρέχουμε προγράμματα διαγενειακότητας και συνεργασία με το Πανεπιστήμιο και με την πρωτοβάθμια εκπαίδευση σε σχολεία, για να δείξουμε και στη νέα γενιά των ανθρώπων, στα παιδιά τα μικρά, ότι οι άνθρωποι αυτοί προσέφεραν στη ζωή, έκαναν τον κύκλο τους, αλλά τώρα έχουν να δώσουν πράγματα. Πολύ σημαντικά, όπως ένα πρόγραμμα που κάναμε με το παραδοσιακό παιχνίδι με κάποια σχολεία του Δήμου Πατρέων, το οποίο εκεί τα μέλη μας είχαν τη δυνατότητα να πούνε στα παιδιά τα σημερινά, που οι επιλογές τους είναι από πάρα πολλά παιχνίδια, εκατοντάδες, δεκάδες που έχουν στα σπίτια μας όλοι για τα παιδιά μας, και τότε οι άνθρωποι αυτοί παίζανε σαν παιδάκια με ένα παιχνίδι, κανένα, ή βάζανε τη φαντασία τους να δημιουργήσει. Τους δίνουμε λοιπόν αυτή τη διάσταση ότι ακόμα είναι χρήσιμοι, έχουν να περάσουν στοιχεία παιδιά μας, και τότε οι άνθρωποι αυτοί παίζανε σαν παιδάκια με ένα παιχνίδι, κανένα, ή βάζανε τη φαντασία τους να δημιουργήσει. Τους δίνουμε λοιπόν αυτή τη διάσταση ότι ακόμα είναι

0: Και καμία σχέση. Ο 65ης ο σημερινός είναι γεννημένος το 1960. Δεν έχει καμία σχέση ο άνθρωπος του 60 που το 80 και το 90, 20 και 30 χρονών, καμία σχέση με τον άνθρωπο του πολέμου και τη μεταπολεμική περίοδο. Οπότε πρέπει και εμείς ανάλογα, σαν υπηρεσίες, σαν φορείς, να προσαρμοστούμε στις ανάγκες τις σημερινές και να τους δίνουμε τέτοιες διεξόδους. Και πάνω απ' όλα να τους χρησιμοποιούμε παραγωγικό κομμάτι της ηλικίας. Δεν χρειάζεται αποκλεισμός. Είναι δηλαδή ό,τι χειρότερο, γιατί το να αποκλείσει έναν άνθρωπο, μοιραία μετά θέλεις. Θες δομές, θες προσωπικό, εξειδίκευση, το οποίο δεν είναι. Ένα κομμάτι αυτού του κόσμου μπορεί ακόμα να παραμείνει ακόμα και εργασιακά ενεργό στην καθημερινότητα, γιατί η εργασία είναι δημιουργία και να βρούμε και έξυπνους τρόπους, όπως κάποιους από αυτούς που ανέφερα, να είναι δημιουργικό κομμάτι της κοινωνίας και παραδείγματα στις προηγούμενες γενιές.
1: Να δούμε λίγο και τις ερωτήσεις ουσιαστικά.
0: Ναι, η πρώτη ερώτηση, αν αποτελεί μορφή κακοποίησης εκ μέρους των φορέων του κράτους. Αν εννοούμε για μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων που γίνονται, που συμβαίνουν οποιαδήποτε κακοποίηση από τις προηγούμενες που αναφέραμε, φυσικά και είναι. Και εξάλλου και τα στοιχεία αυτό μας απέδειξαν προηγουμένως, ότι και σε μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων υπάρχουν. Αν εννοούμε φορείς γενικότερα σε σχέση με αιτήματα και τιμή ικανοποίηση, είναι κάτι άλλο που νομίζω δεν άπτεται τη σημερινή μας κουβέντα. Επίσης, υπάρχουν κάποια
1: ερωτήματα. Σας είχα μια ερώτηση ότι σε μια εποχή που η τεχνολογία κυριαρχεί, αντιμετωπίζουν ηλικιωμένοι δυσκολίες στην πρόσβαση υπηρεσίες ή στην καθημερινή επικοινωνία. Και νομίζω ότι μια ερώτηση είναι ουσιαστικά,
0: ναι,
1: αυτό.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Ναι.
0: Ότι όπως και εμείς, ίσως κάποιες φορές έχουμε διαπιστώσει, κάποιες υπηρεσίες έχουν πια βάλει μέσω της τεχνητής, ναι, νοημοσύνης τηλεφωνητές που δυσκολεύουν σίγουρα τους ανθρώπους. Αυτούς να συνεννοηθούν, δεν είναι εύκολο να πατήσουν τα κουμπιά, είναι λίγο έτσι πολύ δύσκολο, δύσχριστο έως και αδύνατο.
1: Και κυρίως είναι και οι οδηγίες που δίνουν, ας πούμε, εγώ στην τηλεόραση που πρέπει να σου λέει κάνε αυτό, βάλε εκείνο, δηλαδή χρειάζεσαι την φυσική παρουσία.
0: Σωστό.
1: Όταν δεν έχεις...
0: Σωστό.
1: Σε αυτό μπορούσε να βοηθήσει, λέτε, η γραμμή που είπατε πριν.
0: Ναι, εγώ πιστεύω ότι καλό θα ήταν αυτά να είναι λίγο καταγεγραμμένα και εντάξει, τώρα η δυσαρέσκειά μας και μόνο το να καταγράφεται σε μια κουβέντα δεν παράγει αποτέλεσμα. Θεωρώ ότι και μέσω των φορέων των ηλικιωμένων ή φορείς των συνταξιούχων θα πρέπει να προσαρμοστούν και σε αυτά τα αιτήματα. Οπότε κάποιες μεγάλες εταιρείες θεωρώ ότι στα πλαίσια κοινωνικής εταιρικής τους ευθύνης να δημιουργήσουν κάποιες γραμμές, ειδικά για αυτούς τους ανθρώπους που είναι καθαρά με φυσικό αντιπρόσωπο και όχι μέσω AI ή απαντήσεις τους. Επίσης, για το θέμα του e-banking που κάποιοι θέτουν, εγώ, κοιτάξτε, θέλω να, επειδή θεωρώ όσοι με ξέρουν τουλάχιστον ότι είμαι ρεαλιστής και δεν μ' αρέσει να ωραιοποιώ καταστάσεις, για κάποιους μεγάλους ανθρώπους, ας πούμε 80-85 χρονών, κάποια πράγματα θα συνεχιστούν με το φυσικό τρόπο. Παρότι οι τράπεζες έχουν, γιατί το ερώτημα είναι για το e-banking και τα λοιπά, και αν πρέπει να πηγαίνουν με φυσική παρουσία, έχουν ελεγχιστοποιήσει τα ταμεία και τα λοιπά, οπότε δυσκολεύεται τους ανθρώπους. Θεωρώ ότι για αυτούς τους ανθρώπους είναι αδύνατο σχεδόν να μάθουν καινούριους. Από εκεί και πέρα ο στόχος όμως θα είναι οι πιο νέοι ηλικιωμένοι, να το πω έτσι λίγο αδόκιμα τον όρο, 65χρονος, 70χρονος, 75χρονος, θα πρέπει να μάθει κάποια βασικά πράγματα. Mm. Τρέχουν τόσο πολλοί ρυθμοί που σιγά σιγά, πέρα ότι θα αποκλειστούν εντελώς, θα είναι και πολύ εύκολα θύματα απατών.
1: Άρα νομίζω ότι είναι και κάπως και το περιβάλλον τους υπεύθυνο, δηλαδή τα παιδιά τους, τα κνήψα τους, τα... οι φίλοι που κάποιοι από αυτούς έχουν μεγαλύτερη εμπειρία να τους εκπαιδεύσουν, αλλά και αυτά που κάνετε στα ΚΑΠΗ είναι παρόμοια, δηλαδή τους μαθαίνετε και κάτι
0: σίγουρα
1: τέτοιο.
0: Σίγουρα τους μαθαίνουμε τέτοια βασικά πράγματα να μπορούν να με ασφάλεια, από εκεί πέρα είναι και θέμα εμπιστοσύνη, σίγουρα τα παιδιά τους ή τα εγγόνια τους σε έτσι, συνθήκες φυσιολογικές, να το πω, πρέπει να τους εμπιστεύονται, γιατί υπάρχουν και κρούσματα εκμετάλλευσης σε κάποιες έτσι νοσογόνες καταστάσεις, ακόμα και από το οικείο περιβάλλον, η οικονομική εκμετάλλευση που λέγαμε προηγουμένως. Σίγουρα όμως μπορούν να βοηθήσουν. Ακόμα και αυτό που είπαμε προηγουμένως για την διαγενειακότητα, στα σχέδιά μας είναι παιδιά μεγαλύτερης ηλικίας, δηλαδή γυμνασίου ηλικίου, που υπάρχουν κάποιες αυτές τις στιγμή ενδυνάμεις συνεργασίες και με φορείς του πανεπιστημίου και με κάποιους έτσι που είναι στα πλαίσια του διδακτορικού τους κτλ. Να φέρουμε παιδιά γυμνασίου ηλικίου να μάθουν με το δικό τους ιδιαίτερο τρόπο, που μπορεί να είναι εγγόνια των παιδιών, να μάθουν υπολογιστές στους ηλικιωμένους. Γιατί η διάδραση αυτή που λέγαμε, ναι, αυτό έχει σημασία. Δηλαδή, οι ηλικιωμένοι αισθάνονται σημαντικοί για να πούνε δικές τους εμπειρίες, που τα παιδιά δεν τις έχουν ακούσει καν, και τα παιδιά θα μάθουν βασικά πράγματα στους ηλικιωμένους. Γιατί, κακά τα ψέματα, να περάσουν όλοι οι ηλικιωμένοι της Πάτρας από τα ΚΑΠΗ να μάθουν υπολογιστές είναι αδύνατο,
1: ναι,
0: λόγω του πληθυσμού. Και το λέω αυτό γιατί, κακά τα ψέματα, πρέπει να ακουστούν κάποια πράγματα. Τι εννοώ, ότι στα πρόσφατα του 2030, κάτι λιγότερο από 3 εκατομμύρια στην Ελλάδα, κάτι λιγότερο από 10 εκατομμύρια που είμαστε τώρα, θα είναι άνθρωποι 65 συν, κάτι λιγότερο από 3 εκατομμύρια, ένα στους 3 περίπου. Και με την προοπτική αυτή, μέχρι το 2050 να φτάσει πάνω από 3,5 εκατομμύρια. Δηλαδή, τα νούμερα είναι αδυσόπιτα από εδώ και πέρα.

0: Αυξάνονται οι άνθρωποι μεγαλύτερης ηλικίας. Από κάτω υπάρχει υπογεννητικότητα. Οπότε θα πρέπει να βρούμε έξυπνους τρόπους όλοι οι άνθρωποι αυτοί να βοηθήσουν το χάσμα αυτό να μειωθεί.
1: Να κάνουμε μια διακοπή ακόμα για ένα τραγούδι. Τι λέτε τώρα? Ή θα κόψουμε το ρυθμό, λέτε? Τον ρυθμό της σκέψης.

0: πόρτα μου σ' αγώ, δεν υπάρχει κανείς που να μην τον αγαπώ. Και σαν το βράδυ κοιμηθώ, ξέρω πώς, ξέρω πώς θα τον ονειρεύτω.
1: Το τραγούδι το αφιερώνουμε στον Ολυμπιακό που κέρδισε το πρωτάθλημα στο μπάσκετ, αλλά στο Μάνο Χατζηδάκη που 15 Ιουνίου του 1994 σίγασε η φωνή αυτού του μεγάλου δημιουργού και όπου έδωσε την ελληνική μουσική διεθνή ακτινοβολία και τιμήθηκε με Όσκαρ για τα παιδιά του Πειραιά, έτσι. Αλλά βέβαια εντάξει, δεν πάβει να είναι κάτι που έχει λίγο με τους φίλαθλοι του Ολυμπιακού, το έχουν λιγάκι. Μαζί εμείς είμαστε υπέρ όλων των φιλάθλων. Οπότε να επομένως ξαναθυμίζουμε τη γραμμή επικοινωνίας για όπου κάποιος που μπορεί να έχει κακοποιηθεί από τα παιδιά του που νομίζει ότι ναι, έχει πρόβλημα. Είναι
2: η γραμμή, η Εθνική Τηλεφωνική Γραμμή για Ηλικιωμένους είναι το 1065. Εκεί μπορεί ο καθένας να καταγγείλει ενδυνάμει κακοποίηση. Θα αλλιεύσουν οι συνάδελφοι στοιχεία τέτοια, θα βοηθήσουν και εδώ οι τοπικές υπηρεσίες και στα 3KP και η υπηρεσία της Πρόνοιας μπορούν να απευθυνθούν. Τα τηλέφωνα είναι, δεν είναι ιδιαίτερα δύσκολο νομίζω να τα βρει κάποιος στο διαδίκτυο σήμερα, ενώ ο γείτονας περί 20 μεγαλύτερος από το περιβάλλον κάποιου. Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι ο καθένας μας οφείλει να μιλήσει, η σιωπή θα πρέπει να σπάσει. Το 2026 καθένας από εμάς δεν θα πρέπει να σιωπά. Καθημερινά συμβαίνουν πράγματα σε όλες τις ηλικίες που αν κάποιος άνθρωπος είχε μιλήσει μπορεί να είχαν αποφευχθεί και πολύ δε παραπάνω θα πρέπει και όλοι οι συνάδελφοι από όποια θέση και αν βρισκόμαστε να ενσκύπτουμε στα ζητήματα αυτά. Αυτή είναι η δουλειά μας, το επιτάσσει και η διοντολογία άλλωστε του κάθε επαγγέλματος, να ασχοληθούμε με τις περιπτώσεις ιδιαίτερα, παρότι κάποιες φορές το κράτος ή η γραφειοκρατία μας αποτρέπουν, να επιμείνουμε. Οι άνθρωποι αυτοί θέλουν βοήθεια και θα πρέπει όλοι μας αυτό να το έχουμε σε απόλυτη προτεραιότητα. Κάποιες χρηστικές συμβουλές θα ήθελα να δώσω επίσης και για τους ηλικιωμένους. Κακά τα ψέματα, υπάρχουν και πλειάδα ανθρώπων δίπλα μας οι οποίοι επιβουλεύονται κάποιους. Επειδή λοιπόν οι ηλικιωμένοι έχουν κάποιους έτσι και αδυναμίες προφανώς λόγω οράσεως, ακοής κτλ. Θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, θα πρέπει να έχουν κάποιους τρόπους σιγά σιγά να τους. Δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι που πάνε στην τράπεζα, σηκώνουν όλα τα χρήματά τους όταν έχουν τις σύντες και πάνε σπίτι. Το θεωρούν πιο ασφαλές. Αυτό είναι πιο επικίνδυνο. Ακριβώς πιο επικίνδυνο γιατί κάποιοι επιτίδη μπορεί να τους έχουν δει, θα τους πάρουν στο κατόπι ή θα πάνε στο σπίτι τους το απόγευμα, το βράδυ κτλ. Θα πρέπει να έχουν πολύ λίγα χρήματα επάνω τους, δεν θα πρέπει να πείθονται ότι στον κάθε επιτίδιο που θα τους λέει μη φυσιολογικό, αμέσως να έχουν ένα τηλέφωνο συγγενικού τους προσώπου που έχουν εμπιστοσύνη να απευθυνθούν στην αστυνομία, δεν το συζητάμε, σε κάποιες υπηρεσίες. Είναι πολλοί άνθρωποι που επειδή ξέρουν ότι οι ηλικιωμένοι είναι πιο ευάλωτοι ως στόχος για κάποιες έτσι αδυναμίες που έχουν, θα πρέπει πάντα να μην πείθονται. Δεν χρειάζεται να δίνουν ούτε τα προσωπικά του στοιχεία, δεν το συζητάμε για κάρτες, δεν το συζητάμε για άμκα, φημή κτλ.
1: Να ρωτήσω, θεωρείτε ότι οι ηλικιωμένοι που αντιμετωπίζουν ταυτόχρονα κάποια μορφή αναπηρίας ή κινητικής δυσκολίας έχουν κάποιες ιδιαίτερες προκλήσεις και στα ΚΑΠΗ ή στην Πάτρα υπάρχουν τέτοιοι ηλικιωμένοι, ας πούμε?
2: Σίγουρα, από μόνο στο περιβάλλον το ευρύτερο της χώρας μας και της πόλης μας, σίγουρα δεν είναι ότι πιο εύκολο από την απλή καθημερινή τους πρόσβαση μέχρι και ζητήματα. Σίγουρα όμως το να έρθουν σε έναν χώρο που είναι για την ηλικία αυτή και μόνο η δυνατότητα κοινωνικοποίηση μπορούν να πάρουν, που εξάλλου σήμερα μπορεί να είναι κάποιος σε αυτή τη θέση και αύριο μπορεί να είναι κάποιος άλλος. Προσπαθούμε όλους αυτούς τους ανθρώπους να τους εντάξουμε μόνο και μόνο να βγουν λίγο από το χώρο τους, από την καθημερινότητά τους, να ανταλλάξουν κάποιες σκέψεις, κάποια έτσι πιο χαλαρά στιγμιότυπα για να βελτιωθεί και η ψυχολογία τους έστω και σαν διέξοδο καθημερινότητας.
1: Τι μήνυμα θα θέλατε να στείλετε σήμερα στις οικογένειες και στην κοινωνία σχετικά με το σεβασμό και τη φροντίδα των μεγαλύτερων ανθρώπων?
2: Θεωρώ όχι απλά επιβεβλημένο, μια ευνομούμενη και συντεταγμένη πολιτεία δεν τίθεται καν θέμα να το επαναλαμβάνουμε. Πρέπει όλοι οι άνθρωποι συμπεριληπτικά να φροντίζονται. Οποιοδήποτε και στην υπόνοια και μόνο κακοποίηση θα πρέπει να απευθύνει τις αρμόδιες υπηρεσίες και οι αρμόδιες υπηρεσίες να ενσκύπτουν σε κάθε περιστατικό με ιδιαίτερη φροντίδα.
1: Για σας προσωπικά, τι σημαίνει το γεγονός αυτό που λέμε υγιής και αξιοπρεπής γύρανση?
2: Σημαίνει πρώτα απ' όλα στόχο για εμάς που δουλεύουμε σε αυτό το πεδίο, σε αυτή την πληθυσμιακή ομάδα, και όχι απλά μόνο ως αντάλλαγμα τι αυτές οι γενιές προσέφεραν, με τα λάθη τους, τις σωστές επιλογές, οι λάθος, δεν έχει σημασία αυτό, αλλά σημαίνει ότι θα πρέπει να το δούμε στη διάσταση της παραγωγής. Έχουν να προσφέρουν αυτοί οι άνθρωποι ακόμα, το βλέπουμε. Το ότι δεν θα είναι απλά μπροστά σε μια τηλεόραση αποχαυνομένη, αλλά θα είναι σε ένα χώρο να κάνουν γυμναστική όπως μπορούν, όσο μπορούν.
1: Ισοκαπή, συγγνώμη τώρα που σας διακόπτω, υπάρχει τέτοια δυνατότητα, δηλαδή έχετε προγράμματα?
2: Υπάρχουν ομάδες γυμναστικής, υπάρχουν ομάδες χορού, κάποιες φορές πιο σταθερά η ομάδα χορού, κάποιες άλλες φορές πιο όχι, μουσικής και χοροδίας ανάλογα. Υπάρχουν ψυχοκοινωνικές ομάδες από κοινωνικούς λειτουργούς, οι οποίοι διαχειρίζονται θέματα σχέσεων, θέματα πένθους, επίσης ομάδες νοητικής ενδυνάμωσης. Υπάρχουν διάφορες ομάδες στις οποίες θα ήθελα να παρακινηθεί όσοι ακούνε αυτήν την εκπομπή να μας πάρουν τηλέφωνο για να ενταχθούν αυτό ακριβώς. Είμαστε ένα τμήμα αρκετά υποστελεχωμένο, προσπαθούμε όμως και εμείς με τις όποιες δυνάμεις μας και τις εμπειρίες μας σιγά σιγά να ενισχυθούμε. Είμαστε στραμμένοι σε προγράμματα που σιγά σιγά τώρα, επειδή βλέπει και η Ευρωπαϊκή Ένωση ότι αρχίζει και γίνεται μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας πια η τρίτη ηλικία, αρχίζει να χρηματοδοτήσει να είναι προς το κομμάτι της τρίτης ηλικίας από κατευθύνσεις των ευρωπαϊκών πόρων, και προσπαθούμε παραγωγικά να το δούμε και όχι απλά με συμπάθεια. Εντάξει, συμπάθεια δεν παράγει αποτέλεσμα. Επιστημονικά και υπηρεσιακά θα πρέπει να το δούμε το θέμα στη διάσταση αυτή που πρέπει και να χτίσουμε πράγματα από τώρα για να τα βρούμε στο μέλλον μας. Καλώς ή κακώς, οι προηγούμενες δεκαετίες που τα πράγματα ήταν λίγο καλύτερα δεν χτίστηκαν πράγματα, και δυστυχώς τώρα η έλλειψη είναι πολύ μεγαλύτερη. Τουλάχιστον τώρα ας προσπαθήσουμε να περισσώσουμε κάποια πράγματα για τις επόμενες γενιές.
1: Ωραία, ας προσπαθήσουν λοιπόν κάποιοι, όλοι σήμερα, ο καθένας από εμάς, να κάνει κάτι για έναν ηλικιωμένο άνθρωπο στο περιβάλλον του, τους γονείς του, θείους, γείτονες, έτσι να κάνουμε μια πράξη, να έρθουμε έτσι πιο κοντά, έστω ένα τηλεφώνημα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν εδώ. Να ακούσουμε ένα τραγούδι και να πούμε τις 2-3 πράγματα ακόμα.
2: Εγώ ευχαριστώ.

0: Να πούμε και αυτή την εβδομάδα από 14 έως 20 Ιουνίου μερικά έτσι σημαντικά γεγονότα, γιατί το έχουμε συνηθίσει αυτό, Γιώργο, να το κάνουμε στην εκπομπή. Στις 14 Ιουνίου του 1987 γράφτηκε μια από τις πιο λαμπρές σελίδες του ελληνικού αθλητισμού, καθώς η Εθνική Ομάδα Μπάσκετ κατακτά το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στο κατάμεστο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, νικώντας τη Σοβιετική Ένωση 103-101. Το καλάθι του Αργύρη Καμπούρη και οι ηρωικές εμφανίσεις του Νίκου Γκάλη και του Μπεκτών του γέννησαν μια νέα εποχή για τον αθλητισμό, τον ελληνικό αθλητισμό. Χάρισαν σε έναν ολόκληρο λαό στιγμές ανίποτης χαράς. Να πούμε ότι λίγες δεκαετίες νωρίτερα, στις 14 Ιουνίου του 1948, δυστυχώς η Ελλάδα βρισκόταν στη δίνη του εμφύλιου και ξεκινούσε η μεγάλη στρατιωτική επιχείρηση Κορονής στα βουνά της Βορείου Πίνδου. Στις 15 Ιουνίου του 2015 υπογράφηκε η περίφημη Magna Carta στην Αγγλία, ένα κείμενο που για πρώτη φορά περιόρισε την απόλυτη εξουσία του μονάρχη και θεωρείται το θεμέλιο λίθο των σύγχρονων δημοκρατικών και ανθρώπινων δικαιωμάτων. Στις 18 Ιουνίου του 1815 διεξήχθη η ιστορική μάχη του Βατερλό και ο Ναπολέων Βοναπάρτης γνωρίζει την οριστική του ήττα και μια ολόκληρη εποχή της ευρωπαϊκής ιστορίας φτάνει στο τέλος της. Στις 18 Ιουνίου του 1940 από το Λονδίνο ο στρατηγός Σαρλ ντε Γκολ απευθύνει το περίφημο κάλεσμα προς το γαλλικό λαό να συνεχίσει την αντίσταση απέναντι στην ναζιστική εποχή, ένα μήνυμα που έμελε να γίνει σύμβολο ελευθερίας και ελπίδας. Ενώ μερικές σπουδαίες προσωπικότητες που γεννήθηκαν αυτές τις μέρες, 14 Ιουνίου του 1928 ο Ερνέστο Τζεγκεβάρα, την ίδια μέρα ο Ντόναλτ Τραμπ, όπου έκανε και αυτά τα γενέθλια τα φοβερά, στις 18 Ιουνίου του 1942 ο Πολ Μακάρνεϊ, μέλος των Beatles, στις 20 Ιουνίου του 1967 η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός Νικόλ Κίτμαν. Αλλά η εβδομάδα αυτή μας θυμίζει και ανθρώπους που έφυγαν αφήνοντας σπουδαία παρακαταθήκη, όπως ο Γεώργιος Παπανδρέου που πέθανε στις 15 Ιουνίου του 1968 και όπως προείπαμε το 1994, 15 Ιουνίου, σαν χτες, ο Μάνος Χατζηδάκης, συνθέτης που με τα έργα του όπως ο Μεγάλος Ερωτικός ή ο Δός Ονείρων άφησαν εξίτηλο το αποτύπωμά του στο πολιτισμό μας. Ο ίδιος είχε πει κάποτε: όταν συνηθίσεις το τέρας αρχίσεις να του μοιάζεις, μια φράση που παραμένει επίκαιρη και μας καλεί να διατηρήσουμε πάντα ζωντανή την κριτική σκέψη και την ανθρωπιά μας. Δεν μιλάμε μόνο για ένα μεγάλο συνθέτη, μιλάμε για έναν μεγάλο δημιουργό. Η ιστορία όμως, φίλοι και φίλοι, δεν είναι μόνο ημερομηνίες και γεγονότα, είναι άνθρωποι, αγώνες, ιδέες, θρίαμβοι και απώλειες που διαμορφώνουν τον κόσμο στον οποίο ζούμε. Έτσι, από τη Magna Carta και το Βατερλό μέχρι το Ευρωμπάσκετ του 1987 και τη μουσική κληρονομιά του Μάνου Χατζηδάκη, η εβδομάδα 14 ως 20 Ιουνίου μας υπενθυμίζει πως κάθε εποχή αφήνει το δικό της αποτύπωμα στην πορεία της ανθρωπότητας. Και θα θέλαμε να κλείσουμε αυτήν την εκπομπή, γιατί κάθε Τρίτη αυτή την ώρα ανοίγουμε μαζί ένα παράθυρο ελπίδας, δύναμης και ανθρωπιάς μέσα από την εκπομπή του Συλλόγου Φίλων της Κλινικής Αποκατάστασης Ασθενών με Κάκωση Νοτιού Μυελού, την κλινική δωρεά του Δημήτρη και της Βέρας Πίκα. Έχω ένα όνειρο, η εκπομπή μας, ένα ταξίδι που μας θυμίζει πως η αναπηρία δεν είναι αδυναμία αλλά ένας διαφορετικός δρόμος ζωής γεμάτος προκλήσεις, αγώνα, αξιοπρέπεια και όνειρα που αξίζει να πραγματοποιηθούν. Κάθε εβδομάδα δίνουμε φωνή σε ανθρώπους που δεν σταματούν να διεκδικούν το αυτονόητο, την ισότιμη συμμετοχή στην κοινωνία, την προσβασιμότητα, το σεβασμό και τις ίσες ευκαιρίες για όλους. Η σημερινή μας εκπομπή υπενθύμισε ότι η αναπηρία δεν είναι αδυναμία, αλλά δυναμία μια κοινωνία που δεν βλέπει, δεν ακούει και δεν φροντίζει να χωρούν όλοι μέσα σε αυτήν. Εμείς συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε. Μια κοινωνία με ισότιμη πρόσβαση, με αξιοπρέπεια, με ανθρώπινη παρουσία παντού, στην εργασία, στην πόλη, στη θάλασσα, στη ζωή. Τόσο για τα άτομα με αναπηρία, όσο και για τους ηλικιωμένους. Άλλωστε, ο δείκτης πολιτισμού μιας κοινωνίας είναι ακριβώς αυτό, ο τρόπος με τον οποίο συμπεριφέρονται στους ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Τρίτη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Γιώργο Κολοκυθά που ήταν εδώ μαζί μας, την κυρία Βάσο Κρεμίδα που ήταν στον ήχο, την κυρία Κατερίνα Διαμαντοπούλου που ήταν στην τηλεφωνική γραμμή. Σας ευχαριστούμε όλους εσάς που ήσασταν μαζί μας και είχατε και ενεργό ρόλο στην εκπομπή. Καλή συνέχεια σε όλους και καλή αντάμωση την επόμενη Τρίτη.
1: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
4: Ενίας. Ένας εκπληκτικός χώρος μέσα στο πράσινο, σε ένα ζεστό και φιλικό περιβάλλον, εδώ και χρόνια αναλαμβάνει υπεύθυνα τη φροντίδα των ηλικιωμένων μας. Πρότυπη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων, Ενίας. Βάρδα Ηλίας. Με σεβασμό στην τρίτη ηλικία.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Με το βλέμμα στη Γενέβη βρίσκεται η παγκόσμια κοινότητα, όπου την Παρασκευή αναμένεται να υπογραφεί η συμφωνία στην οποία κατέληξαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν μετά από 3,5 μήνες πολέμου. Ψηφιακά, η συμφωνία έχει ήδη υπογραφεί, ωστόσο το περιεχόμενό της δεν έχει δημοσιοποιηθεί, με αποτέλεσμα να υπάρχουν πολλές αμφιβολίες για το τι θα περιλαμβάνει τελικά, αναφορικά με τα κρίσιμα ζητήματα στα οποία οι δύο πλευρές απέκλειναν όλο αυτό το διάστημα. Ο Αμερικανός πρόεδρος πάντως δηλώνει ότι το στενό του Ορμούζ θα ανοίξει πλήρως σε 3 ημέρες. Σύμφωνα με το πρακτορείο Τασνίμ, ο υφυπουργός εξωτερικών του Ιράν δήλωσε ότι ο επικεφαλής διαπραγματευτής Καλιμπάφ θα είναι παρόν στην υπογραφή της προσωρινής συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου με τις ΗΠΑ στην Ελβετία, ενώ ανέφερε σύμφωνα με το SNN ότι τα πυρηνικά ζητήματα θα συζητηθούν στην επόμενη φάση των συνομιλιών, συμπεριλαμβανομένου του εμπλουτισμού των αποθεμάτων και των πυρηνικών αναγκών του Ιράν. Η ανακοίνωση της συμφωνίας οδήγησε σε βουτιά των διεθνών τιμών του πετρελαίου, οι οποίες επέστρεψαν στις τιμές που κατέγραφαν την πρώτη εβδομάδα του πολέμου κοντά στα 83 δολάρια το βαρέλι. Την προσδοκία της κυβέρνησης να μεταφερθεί άμεσα στους καταναλωτές η αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών του πετρελαίου εξέφρασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό Open, συνδέοντας τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τις διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν με τις τιμές των καυσίμων στην ελληνική αγορά. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και αναμένει να δει τις αντίστοιχες μειώσεις να περνούν άμεσα στις τιμές που πληρώνουν οι πολίτες. Θέλουμε να δούμε, είπε, την ίδια ακριβώς ταχύτητα στην αντίστοιχη μείωση όταν μειώνονται οι τιμές. Διαφορετικά εδώ έρχεται ο ρόλος των ελεγκτικών μηχανισμών, ανέφερε ο κύριος Μαρινάκης, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο παρεμβάσεων από την πολιτεία σε περίπτωση που διαπιστωθούν στρεβλώσεις στην αγορά. Την εκτίμηση ότι στο αμέσως επόμενο διάστημα θα δούμε μια μικρή πτώση στις τιμές της βενζίνης και μια αρκετά μεγαλύτερη για τα πετρέλαια, εξέφρασε μιλώντας στο Earth News Radio ο Νίκος Παπαγεωργίου, πρόεδρος της Ένωσης Πρατηρίου Χωνατικής. Χαρακτήρισε ενθαρρυντικό το γεγονός ότι διανύουμε τη δεύτερη εβδομάδα εξισορρόπησης των τιμών με καθοδική τάση και ανέφερε ότι η βενζίνη στο τέλος της εβδομάδας θα χάσει άλλα 3 λεπτά περίπου και το πετρέλαιο κίνηση κοντά στα 10, ωστόσο όπως είπε η τιμή της αμόλυβδης ίσως καθυστερήσει να επανέλθει στα επίπεδα του 1,70 ευρώ το λίτρο. Η Ελλάδα βρίσκεται πλέον στο ραντάρ των μεγάλων διεθνών ενεργειακών εταιριών, δήλωσε στο Earth News ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, σχολιάζοντας την έγκριση της εισόδου της Αμερικανικής Σεύρων στο οικόπεδο 10 του Κυπαρισιακού Κόλπου, όπου θα πραγματοποιήσει έρευνες για υδρογονάνθρακες μαζί με τη Hellenic Energy. Ο κ. Παπασταύρου διευκρίνησε ότι η πρώτη ερευνητική γεώτρηση προγραμματίζεται για το Φεβρουάριο του 2027 στην περιοχή Ασοπός, βορειοδυτικά της Κέρκυρας. Ο Υπουργός σημείωσε ακόμα ότι ένα επιτυχές αποτέλεσμα θα ενίσχυε σημαντικά την ενεργειακή αυτονομία της χώρας, ενώ παράλληλα τόνισε ότι τα πιθανά έσοδα θα μπορούσαν να συμβάλλουν στην ενίσχυση του βιωτικού επίπεδου των πολιτών, ενώ θα αναβαθμίσουν συνολικά το επενδυτικό ενδιαφέρον για τα ελληνικά θαλάσσια οικόπεδα. Στις φυλακές Κορυδαλλού ξανά ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος για να εκτίσει το υπόλοιπο της ποινής του μετά την εισαγγελική ακύρωση του βουλεύματος για την αποφυλάκησή του. Νωρίτερα βρέθηκε ενώπιον του εισαγγελέα ποινών Πειραιά, όπου πήρε το επίσημο φυλακιστήριο.
0: Ο καιρός.
1: Πρόσκαιρες βροχές σε Ιόνιο και περιοδικά από 21-33 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, από 18-32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στη μία, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνα τώρα στην Ευαγγελία Μπαλτατζή και το Δημήτρη Τάκη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Ερτ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στην ΕΡΤ Πάτρα στους 92 και 5, 93 και 9 και ξεκινάει η εκπομπή Δεύτερη Ανάγνωση. Θα σας κρατήσουμε συντροφιά μέχρι και τη μία με ειδήσεις από την τοπική και όχι μόνο επικαιρότητα. Μπορείτε βέβαια εκτός από τις γνώριμες συχνότητες να μας ακούτε και μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα ΕΡΤΕΚΟ, γιατί αυτό είναι το ραδιόφωνο σήμερα και μπορείτε να το απολαμβάνετε από όπου και αν βρίσκεστε, είτε μπροστά σε έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή, είτε μέσω του έξυπνου κινητού τηλεφώνου σας. Είναι 16 Ιουνίου του 2026, διαβάζω ότι γιορτάζουν σήμερα οι τυχεροί και ο Τείχων, χρόνια τους πολλά, και είναι η Διεθνής ημέρα οικογενειακών εμβασμάτων που καθιερώθηκε από το 2018 με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Ο σκοπός αυτού του εορτασμού είναι η αναγνώριση της συνεισφοράς των περίπου 200 εκατομμυρίων μεταναστών ανά τον κόσμο στη βελτίωση της ζωής των 800 εκατομμυρίων μελών των οικογενειών τους που διαβιούν στις πατρίδες καταγωγής τους. Τα μισά από τα εμβάσματα των μεταναστών κατευθύνονται σε υπανάπτυκτες αγροτικές περιοχές του πλανήτη και συμβάλλουν σημαντικά στην καταπολέμηση της πείνας και της φτώχειας. Και σύμφωνα με υπολογισμούς του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, το 2021 τα εμβάσματα των μεταναστών προς τις οικογένειές τους ανήλθαν σε 540 δισεκατομμύρια δολάρια. Αυτά διαβάζουμε για την σημερινή Διεθνή ημέρα οικογενειακών εμβασμάτων και βλέπουμε ότι σαν σήμερα το 1816, κατά τη διάρκεια μιας καταιγίδας στη βίλα του στη Γενέβη, ο Λόρδος Βίρον διαβάζει στους συνδετημόνες του ιστορίες τρόμου. Η 19χρονη Μέρι Σέλεϊ εμπνέεται τον Φράγκενστάιν. Σαν σήμερα το 1913 αρχίζει ο δεύτερος Βαλκανικός πόλεμος με την επίθεση της Βουλγαρίας εναντίον της Σερβίας και της Ελλάδας. Σαν σήμερα το 1963 η Σοβιετική Βαλεντίνα Τερέσκοβα γίνεται η πρώτη γυναίκα που ταξιδεύει στο διάστημα, ενώ σαν σήμερα το 1998 4 μαχητικά F-16 και 2 μεταγωγικά C-130 της ελληνικής πολεμικής αεροπορίας προσγειώνονται για πρώτη φορά στην Πάφο στο πλαίσιο του δόγματος του ενιαίου αμυντικού χώρου. Στις σημαντικές γεννήσεις σαν σήμερα, το 1723 γεννιέται ο Άνταμ Σμιθ, ο Σκοτσέζος φιλόσοφος και οικονομολόγος, ήταν ο άνθρωπος που έθεσε τις βάσεις της σύγχρονης οικονομικής θεωρίας με το έργο του «Ο πλούτος των εθνών». Το 1890, σαν σήμερα, γεννήθηκε ο Σταν Λόρελ, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο του Άρθουρ Στάνλεϊ Τζέφερσον, είναι Άγγλος κωμικός, ο γνωστός μας λιγνός, από τον χοντρό και λιγνό για εμάς, έτσι, τους μεγαλύτερους σε ηλικία. Και σαν σήμερα, επίσης το 1952, έτος γέννησης του Γιώργου Παπανδρέου, Έλληνα πολιτικού, ο οποίος διατέλεσε και πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και πρωθυπουργός τη διετία 2009-2011. Στις απώλειες, 1858 διαβάζω σαν σήμερα, έφυγε ο Τζον Σνόου, Άγγλος γιατρός που εισήγαγε τη χρήση του εθέρα ως αναισθητικό. Θεωρείται από τους πατέρες της επιδημιολογίας. Και το 1977 διαβάζω ότι έφυγε από τη ζωή ο Βέρνερ Φον Μπράουν, ο Γερμανός μηχανικός, πατέρας της πυραυλικής και της εξερεύνησης του διαστήματος.

0: Λοιπόν, εμείς πάμε για την πρώτη μας σύνδεση στο συνάδελφο Νίκο Γιαπρακά, δημοσιογράφο της ΣΕΡΤ, να μας πει για τα νεότερα σχετικά με την διπλή δολοφονία στο Λόγκο του Αιγείου. Παρακολουθεί το ρεπορτάζ. Νίκο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Μιχάλη. Και αυτό στο οποίο εστιάζουμε όλοι σήμερα δημοσιογραφικά είναι το αν και πότε θα καταθέσει ο φίλος του 65χρονου Ιταλού, ο οποίος ήταν ο πρώτος άνθρωπος ο οποίος δέχτηκε τηλεφώνημα από τον Ιταλό και ενημερώθηκε για το διπλό φωνικό στο σπίτι στον Λόγκο Αιγείου. Και μάλιστα ήταν και ένας από τους πρώτους ανθρώπους που μπήκαν μέσα στο χώρο του εγκλήματος και είδε τις σωρούς της μητέρας και του γιού της.
0: Γι' αυτό επενδύουν οι αρχές σε αυτές τις καταθέσεις, δηλαδή θα τους βοηθήσει ίσως στην σύνταξη κάποιων χρονοδιαγραμμάτων σχετικά με αυτά που λέει και η πλευρά του 65χρονου Ιταλού.
1: Ακριβώς, αλλά νομίζω ότι οι αστυνομικοί θέλουν να βγάλουν και χρήσιμα συμπεράσματα, Μιχάλη, σε σχέση με τον τόπο του εγκλήματος. Γιατί αυτό το οποίο βλέπουν οι αστυνομικοί είναι ότι φαίνεται να υπάρχουν κάποιες αλλοιώσεις. Φαίνεται κάποιος να έχει προσπαθήσει να καθαρίσει, φαίνεται να έχουν μετακινηθεί πράγματα. Επομένως, η πρώτη εικόνα που αντίκρισε ο μάρτυρας αυτός είναι καθοριστική σημασίας, λένε αστυνομικές πηγές, προκειμένου να δουν αν έχει γίνει κάτι στον χώρο του εγκλήματος, κάποια βαρέμβαση δηλαδή από κάποιο άλλο πρόσωπο, από κάποιο τρίτο πρόσωπο. Επομένως, εστιάζουν στις έρευνες αυτές οι αστυνομικοί. Υπάρχει πληροφορία ότι θα κληθεί να δώσει εκ νέου κατάθεση ο συγκεκριμένος άνθρωπος, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν τον έχει καλέσει κάποιος από την αστυνομία προκειμένου να πάει να καταθέσει. Αυτό μπορεί να γίνει σήμερα, μπορεί να γίνει και αύριο. Θα το κρίνουν οι αστυνομικοί το πότε είναι ο κατάλληλος χρόνος προκειμένου να προχωρήσουν στην ενέργεια αυτή. Κατά τα άλλα, είμαστε εν αναμονή των εργαστηριακών αποτελεσμάτων ακόμα εδώ και αρκετές ημέρες, τα οποία αναμένεται να φωτίσουν πτυχές της υπόθεσης, μιας και αυτό το οποίο θεωρείται ως στοιχείο κλειδί είναι το βιολογικό υλικό το οποίο έχει βρεθεί στα χέρια και στα νύχια της 54χρονης, το οποίο αναμένεται, αν υπάρξει ταυτοποίηση, να καθορίσει οριστικά πλέον και αμετάκλητα και τον δράστη, δεδομένου ότι η γυναίκα φαίνεται να έχει παλέψει με τον άνθρωπο ο οποίος την σκότωσε με περισσότερες από 20 μαχαιριές.
0: Για αυτά, όπως και για την ιατροδικαστική έκθεση, είμαστε σε αναμονή.
1: Ακριβώς, Μιχάλη. Δεν έχουν βγει ακόμα τα επίσημα πορίσματα. Η ιατροδικαστική επίσης δεν έχει συνταχθεί ακόμα. Είμαστε σε αναμονή και σε αυτό. Καταλαβαίνουμε ότι οι αστυνομικοί, όλες οι αρχές θέλουν να έχουν προσεκτικές κινήσεις, να κάνουν προσεκτικές κινήσεις ώστε να μην υπάρχει κανένα περιθώριο λάθους, προκειμένου να φωτιστούν όλες οι πτυχές συγκεκριμένης υπόθεσης. Να θυμίσουμε ότι από την πλευρά της υπεράσπισης, η κυρία Ιατροπούλου, η συνήγορος υπεράσπισης του 65χρονου Ιταλού, αναφέρει για παράδειγμα ότι όταν εξέτασε ιατροδικαστής τον πελάτη της, δεν διαπίστωσε να υπάρχουν κάποιες εκδορές ή κάποια σημάδια τα οποία αναδείχνουν ότι ο άνθρωπος αυτός έχει παλέψει με κάποιον. Είναι και αυτό ένα στοιχείο το οποίο νομίζω ότι θα ελεγχθεί εξονυχιστικά και από τον ιατροδικαστή αλλά και από τις αστυνομικές αρχές.
0: Μάλιστα. Νίκο, να σε ευχαριστήσουμε. Αν υπάρξει λόγος μέχρι και το τέλος της εκπομπής, είναι αυτονόητο ότι μας διακόπτεις για να μεταδώσουμε οτιδήποτε συμβαίνει. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ. Ήταν ο συνάδελφος Νίκος Γιαπρακάς, δημοσιογράφος της ΕΡΤ. Κουβεντιάσαμε, μας ενημέρωσε για τα νεότερα σχετικά με την διπλή δολοφονία που εξακολουθεί να συνταράσει όχι μόνο την τοπική κοινωνία του Λόγκου στο Αίγιο, αλλά και όλη την Ελλάδα.

0: Και μετά από τις αστυνομικές ειδήσεις σας πάμε στην οικονομία, την κοινωνία, ένα θέμα το οποίο εξακολουθεί να απασχολεί κυρίως τον κόσμο του αγροκτηνοτροφικού τομέα και αναφέρομαστε βεβαίως στην ευλογία των εγωπροβάτων. Έχουμε μία εξέλιξη καθώς διαπιστώθηκε κρούσμα στην περιοχή της Αρκαδίας, στην περιφερειακή ενότητα, κοντά όμως στα σύνορα με την ΑΧΑΕ και να πάμε να δούμε πόσο μπορεί να μας απασχολεί μια τέτοια εξέλιξη με τον κύριο Ανδρέα Φίλια, Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης. Κύριε Φίλια, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι και σε εσάς, κύριε Βασιλάκη.
0: Μας απασχολεί σε τι βαθμό αυτή η εξέλιξη που έχουμε, γιατί νομίζαμε ότι είχαμε ησυχάσει για αρκετές εβδομάδες.
1: Η αλήθεια είναι ότι η ΑΧΑΕΑ τουλάχιστον εδώ και 4 εβδομάδες είχε μηδενικά κρούσματα και τώρα παραμένει με μηδενικά κρούσματα, ναι. Αλλά η προηγούμενη εβδομάδα ήταν η εβδομάδα που είχαμε και στις 3 περιφερειακές ενότητες μηδενικά κρούσματα. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά όμως, επειδή το έχουμε ξαναπεί, η νόσος εξακολουθεί και υπάρχει, εμφανίστηκε κρούσμα στα Τρόπαια, σε μια απόσταση 5 χιλιόμετρα από τη Δάφνη Καλαβρίτων, σε ευθεία γραμμή. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι ένα μεγάλο μέρος του Δήμου Καλαβρίτων, ξεκινώντας από την Ψοφίδα και φτάνοντας μέχρι στα νότια κάτω, στα σύνορα, έξω από την Κλητορία, σε ένα ημικύκλιο να φανταστείτε, 20 χιλιόμετρων, που είναι η ζώνη της προστασίας, περικλείονται πάρα πολλές περιοχές του νομού μας μέσα στη ζώνη αυτή, πράγμα που μας αναγκάζει να βγάλουμε καινούργια απόφαση, τροποποιημένη απόφαση, όπου πλέον από σήμερα και ο Δήμος Καλαβρίτων βρίσκεται στην κατάσταση ετοιμότητας.
0: Τι αλλάζει αυτό για όσους δεν το έχουν παρακολουθήσει και δεν ξέρουν από τους ακροατές μας?
1: Στην ουσία πολλά πράγματα δεν αλλάζει, να ξέρετε, αλλά όμως οι μετακινήσεις γίνονται ακόμα πιο δύσκολες, οι έλεγχοι εντατικοποιούνται ακόμα πιο πολύ. Αυτά τα θέματα συζητήσαμε σήμερα και μάλιστα αυτή τη στιγμή επιστρέφω από τη Δάφνη Καλαβρίτων, όπου έγινε μια σύσκεψη με εκπροσώπους από τους κτηνοτρόφους, ο συνεδρισμός, η αστυνομία, ο Δήμος, για να συντονίσουμε τις ενέργειες που ήδη γίνονται, να ξέρετε, από το Σάββατο το βράδυ που πληροφορηθήκαμε αυτή την εξέλιξη. Υπάρχει ήδη εγκατεστημένος επιπλέον σταθμός απολύμανσης. Αν χρειαστεί θα βάλουμε και επιπλέον σταθμούς. Η αστυνομία προκειμένου να ελέγχει και τις διαβάσεις των οχημάτων που περνούν από την περιοχή είναι σε εγρήγορση.
0: Φαντάζομαι ότι αν δουν κάποια κλειστά οχήματα, αυτά που συνήθως μεταφέρουν ζώα, σταματούν, τους κάνουν έλεγχο, έτσι, αυτό εννοούμε με τις μετακινήσεις.
1: Ακριβώς, γιατί εδώ μιλάμε για μετακινήσεις ζώων και ζωοτροφών που είναι οι παριθμών ένα κίνδυνοι και από εκεί πέρα οι κανόνες βιοασφάλειας που αφορούν αυστηρή τήρηση μάλλον των κανόνων βιοασφάλειας που αφορούν τα βιτία που μπαίνουν μέσα για να πάρουν το γάλα, γιατί είναι η περιοχή που ακόμα έχουμε γάλα, οι κουρίς που πιθανόν να μπαίνουν μέσα για την εποχή και της κουράς, αλλά και οποιοδήποτε πλησιάζει μέσα σε μια εκτροφή πρέπει να απολυμμένεται και να, στην ουσία, να αποφεύγεται η είσοδος οποιοδήποτε δεν έχει δουλειά. Και αν είναι αναγκασμένος να μπει μέσα σε μια εκτροφή, να τηρούνται οι κανόνες βιοασφάλειας. Αυτό είναι πάρα πολύ αυστηρό.
0: Επειδή, όπως μας λέτε, έρχεστε από την Δάφνη, όπου κουβεντιάσατε με όλους τους φορείς, τι κλίμα επικρατεί στις τάξεις των ακτινοτρόφων της περιοχής? Ανησυχούν, θεωρούσαν και αυτοί ότι είχε περάσει ο κίνδυνος και τώρα βλέπουν ότι ξαναμπαίνουμε σε μια κρίσιμη περίοδο?
1: Σας θυμίζω ότι η περιοχή των Καλαβρίτων ήταν η πρώτη η οποία είχε μπει σε επιτήρηση από την Πανόλια, από το 2024, ναι. Δηλαδή εδώ και 2 χρόνια, χωρίς όμως να υπάρξει κρούσμα ούτε από την Πανόλια ούτε από την Ευλογιά. Ήταν από τις ελάχιστες περιοχές της περιφέρειας που ήταν καθαρή και τα 2 χρόνια. Αυτή τη στιγμή λοιπόν ο εφιάλτης ξαναγυρνάει, γιατί είναι δίπλα μας. Έτσι σας λέω, 5 χιλιόμετρα σε ευθεία γραμμή είναι η εκτροφή που αυτή τη στιγμή έχει την νόσο. Και αυτό έχει θορυβήσει πάρα πολύ τους κτηνοτρόφους. Και βεβαίως θα σας πω ότι ακόμα και αυτή η σύσκεψη είναι μια σύσκεψη να ξαναταράξουμε τα λιμνάζοντα νερά για να ξανα θυμηθούμε ότι υπάρχει πρόβλημα, τηρείται αυστηρά αυτούς τους κανόνες βιοασφάλειας.
0: Διάθεση από μέρους των ανθρώπων του κτηνοτροφικού τομέα υπάρχει, γιατί και αυτοί φαντάζομαι είναι κουρασμένοι μετά από τόσο καιρό σε μια κατάσταση η οποία δεν θεωρείται κανονικότητα, αλλά και ενδεχομένως, αν το κουβεντιάσετε και αυτό, μπορεί να έχουν και συνέπειες στον οικογενειακό τους, στον οικονομικό τους προγραμματισμό. Μπορεί κάποια πράγματα δηλαδή να έχουν αλλάξει μέσα στα εισοδήματά τους όλο αυτό το διάστημα.
1: Η εμπειρία μας μας έχει δείξει ότι οι κτηνοτρόφοι, όχι μόνο των Καλαβρίτων, ειδικά στα Καλάβρια είχαμε μια υποδειγματική, να ξέρετε, αντιμετώπιση τότε με την Πανόλη, γι' αυτό και είχαμε αυτά τα αποτελέσματα των 2 χρόνων να είναι καθαρή η περιοχή, αλλά από εκεί και πέρα γενικότερα οι κτηνοτρόφοι και συμμετείχαν και υπάρχουν. Και γι' αυτό και βρισκόμαστε λίγο πριν το τέλος, άσχετα αν δεν το φτάνουμε αυτό το τέλος που ναι. το κυνηγάμε αρκετά καιρό. Εάν οι κτηνοτρόφοι δεν συμμετείχαν σε όλη αυτή τη διαδικασία, οι περισσότεροι, έτσι, η πλειοψηφία, με ελάχιστους που δημιουργούν τα προβλήματα, τότε σήμερα θα μιλάγαμε για μια ολική καταστροφή, να ξέρετε. Mm-hmm. Άρα η διάθεση υπάρχει, υπάρχει η κούραση, είναι γεγονός αυτό. Το θέμα είναι ότι προσπαθούμε να μην πάμε σε άλλες χειρότερες καταστάσεις, όπου εκεί καταλαβαίνετε τα πράγματα αρχίζουν και δυσκολεύονται. Τα ζήσαμε στη Λακκόμετρα, τα ζήσαμε στην Ηλία, τα ζήσαμε στην Ετωλακαρνανία όλα αυτά τα χρόνια. Σκοπός είναι να τελειώνουμε με αυτή την ιστορία και να πάμε στην επόμενη.
0: Όντως, φαντάζομαι καταλαβαίνουν και οι ίδιοι ότι δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Είναι δύσκολος, αλλά αυτός είναι ο δρόμος. Τα μέτρα, δηλαδή η αυστηρή τήρηση των μέτρων, για να φύγουμε μια και καλή από αυτόν τον εφιάλτη.
1: Και μην ξεχνάμε ότι ειδικά η επαρχία Καλαβρίτων είναι μια περιοχή η οποία βασίζεται σε 2 πράγματα. Στην κτηνοτροφία της και όσον αφορά το κέντρο των Καλαβρίτων, στον τουρισμό και την επισκεψιμότητα.
0: Ασφαλώς.
1: Αυτά είναι τα έσοδα της. Υπάρχει βέβαια και αγροτική παραγωγή, αλλά σχετικά μειωμένη σε σχέση παραδείγματος χάρη με τον κάμπο της Ηλίας ή με τον Ατλακαρνανία. Ναι. Άρα λοιπόν για εδώ είναι σημαντικό και ζωτικό να τηρηθούν τα μέτρα και να βγούμε αλόβητοι.
0: Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω πολύ για την επικοινωνία και την ενημέρωση. Ελπίζουμε να τα αφήσουμε μετά από λίγο καιρό όλα αυτά πίσω μας και να σταματήσουν να μας απασχολούν, πρωτίστως τους ανθρώπους της παραγωγής. Καλό μεσημέρι. Να είστε καλά. Ήταν ο κύριος Ανδρέας Φίλιας, Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης. Μιλήσαμε για την ευλογία των εργοπροβάτων, καθώς όπως μας είπε υπάρχει από το τέλη της προηγούμενης εβδομάδας ένα νέο κρούσμα στην περιοχή των Τροπαίων στην Αρκαδία, πολύ όμως κοντά στα σύνορα με την Αχαΐα, δηλαδή μόλις 5 χιλιόμετρα από την περιοχή της Δάφνης. Ο ίδιος μας μετέφερε τι ελέγχθη, τι συζητήθηκε στην σύσκεψη η οποία έγινε πριν από λίγη ώρα στην Δάφνη Καλαβρίτων, και ελπίζουμε βέβαια ότι αυτά τα μέτρα τα οποία έχουν αποφασιστεί και είναι στην ουσία διαρκώς σε ισχύ θα τηρηθούν και αυτή τη φορά για να απομακρυνθεί ο εφιάλτης για τους κτηνοτρόφους της ορεινής Αχαΐας. Εμείς θα πάμε σε ένα διάλειμμα, θα ακούσουμε τοπικό δελτίο ειδήσεων από την ΕΡΤ Πάτρας και τη συνάδελφο Ειρήνη Μαραγκού και επιστρέφουμε σε λίγο με τη συνέχεια της εκπομπής Δεύτερη Ανάγνωση.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε τοπικό δελτίο ειδήσεων από την ΕΡΤ Πάτρας, στο μικρόφωνο Ειρήνη Μαραγκού. Συνεχίζονται οι έρευνες των διοκτικών αρχών για τη διπλή δολοφονία στο Λόγκο Αιγείου με θύματα μια 54χρονη και τον 26χρονο γιο της. Στην περιοχή βρίσκονται κλιμάκιο της δίωξης ανθρωποκτονιών, το οποίο συλλέγει καταθέσεις για την υπόθεση, αλλά και κλιμάκιο της δίωξης εγκληματικών ερευνών, το οποίο έχει κάνει φύλο και φτερό τον τόπο του εγκλήματος, ψάχνοντας για στοιχεία τα οποία θα ρίξουν άπλετο φως στην υπόθεση. Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας σε δασική έκταση στην περιοχή Ζησιμέικα Αχαΐας. Για την αντιμετώπιση της φωτιάς επιχείρησαν 48 πυροσβέστες με τη συνδρομή τριών ομάδων πεζοπόρων τμήματων της 6ης ΕΜΟΔΕ και 11 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ από αέρος πραγματοποίησαν ρήψεις νερού ένα ελικόπτερο και 3 αεροσκάφη. Θλίψη στην Πάτρα έχει προκαλέσει η είδηση του θανάτου βρέφους 17 μηνών, το οποίο κατέληξε το βράδυ του Σαββάτου στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών. Το αγοράκι διακομίστηκε στο νοσηλευτικό ίδρυμα το απόγευμα της ίδιας μέρας με αναπνευστικά προβλήματα. Παρά τις προσπάθειες του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, το παιδί δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή. Τα ακριβή αίτια του θανάτου του αναμένεται να αποσαφινιστούν από τα αποτελέσματα των ιατροδικαστικών και εργαστηριακών εξετάσεων. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας σε κεντρικό σημείο της Πάτρας στη συμβολή των οδών Κανακάρη και Καρόλου, προκαλώντας αναστάτωση σε διερχόμενους οδηγούς και πεζούς. Δύο οχήματα συγκρούστηκαν κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, με αποτέλεσμα το ένα αυτοκίνητο να ανατραπεί στο οδόστρωμα, ενώ το δεύτερο βγήκε εκτός πορείας καταλήγοντας πάνω στο πεζοδρόμιο και προσκρούοντας σε φωτεινό σηματοδότη. Παρά τις σημαντικές υλικές ζημιές που προκλήθηκαν στα εμπλεκόμενα οχήματα, δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας στην Εθνική Οδό Αντιρρίου Ναυπάκτου στο ύψος της Παλαιοπαναγιάς. Δίκυκλο συγκρούστηκε με αυτοκίνητο, με αποτέλεσμα ο ναυάτης της μοτοσικλέτας να τραυματιστεί σοβαρά στα πόδια και να μεταφερθεί με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο. Τα αίτια της σύγκρουσης ερευνάει τροχαία ναυπακτίας. 165 παραβάσεις για μη χρήση κράνους καταγράφηκαν το διάστημα από 8 έως 14 Ιουνίου στη Δυτική Ελλάδα στο πλαίσιο της πανελλαδικής εκστρατείας μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνους. Κυβερνητικό κλιμάκιο θα επισκεφθεί την Ετωλά Καρνανία την 5η 18 Ιουνίου. Στο Αγρίνιο θα βρεθεί ο Υφυπουργός Εσωτερικών Βασίλης Πανάκης, στην Αύπακτο Μεσολόγγι και Αστακό ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας, ενώ ο Υφυπουργός Τουρισμού Άννα Καραμαλή θα επισκεφθεί Βόνιτσα, Πάλερο και Αμφιλοχία. Καιρός, ηλιοφάνεια και κατά διαστήματα αραιές νεφώσεις προβλέπονται σήμερα στη Δυτική Ελλάδα. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 30 και στα ηπειρωτικά έως 32 βαθμούς Κελσίου.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ERTSports.gr. Αθλητική ενημέρωση, χωρίς χρώμα, αλλά με πάθος.
4: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

0: Και μετά από το τοπικό δελτίο ειδήσεων με την συνάδελφο Ειρήνη Μαραγκού, επιστροφή για τη συνέχεια της εκπομπής Δεύτερη Ανάγνωση. Και εμείς πάμε να δούμε μια σημαντική, μια μεγάλη διοργάνωση η οποία έρχεται το επόμενο διάστημα στην Πάτρα. Αναφερόμαστε στο Open Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Optimist για ηλικίες κάτω των 13, που θα φιλοξενηθεί στην πόλη μας στο διάστημα 5 έως 9 Ιουλίου και θα μιλήσουμε γι' αυτό με το μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής του Πανελληνίου Πρωταθλήματος, τον κύριο Τάκη Μαθιόπουλο. Καλό μεσημέρι από την ΕΡΤ Πάτρας.
1: Καλό μεσημέρι σε όλους.
0: Ξεκινάω από την ίδια τη διοργάνωση. Τι είναι αυτό που θα δούμε, πόσους αθλητές περιμένουμε, τι σημαίνει για την Πάτρα?
1: Ωραία, να ξεκινήσουμε να πούμε ακριβώς τι είναι αυτό. Είναι καταρχήν τα Optimist, είναι μια κλάση.

0: στη Στυπλοϊκή, αφορά τα μικρά σκαφάκια που είναι για παιδιά συνήθως κάτω από 16-15. Είναι πιο πολύ παιδικό.
1: Ναι.
0: Δεν είναι παιδικό, είναι άθλημα κανονικό, είναι κλάση Στυπλοϊκή. Στην συγκεκριμένη περίπτωση εδώ έχουμε το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Under 13, δηλαδή όλα τα παιδιά που είναι 12 μέχρι 12 χρονών. Θα σας πω ότι εδώ έχουμε ήδη ρεκόρ συμμετοχών, έχουμε ξεπεράσει 300 συμμετοχές.
1: Πολύ ωραία.
0: Άρα την πόλη μας θα έχουμε, αν αναλογιστεί κάποιος ότι μιλάμε για παιδιά μαζί με προπονητές, συνοδούς, θα έχουμε πάνω από 1000 άτομα, πιθανόν και πάνω από 1200 άτομα. Άρα θα έχουμε και μια εβδομάδα, γιατί πολλές ομάδες θα έρθουν και πιο πριν από τον αγώνα, δηλαδή δεν θα έρθουν την ημέρα του ξεκινάει αγώνα στην Κυριακή, θα έρθουν από την Πέμπτη Παρασκευή για να κάνουν προπονήσεις. Θα έχουμε στην πόλη μας περίπου 1000 άτομα για 10 μέρες. Αυτό είναι το αποτύπωμα του αγώνα, και το οικονομικό αποτύπωμα, αλλά και για την πόλη μας που δεν είναι στα καλύτερά της, είναι και ό,τι καλύτερο.
1: Και νομίζω αποδεικνύει και ότι η Πάτρα μπορεί να φιλοξενήσει τέτοιες μεγάλες διοργανώσεις. Δεν σημαίνει ότι επειδή αφορά μικρότερες ηλικίες υποτιμά κανείς μια διοργάνωση αθλητικού επίπεδου Πανελληνίου Πρωταθλήματος.
0: Όχι, δεν έχει καμία σημασία που είναι μικρές ηλικίες.
1: Είναι οι αυριανοί μας μεγάλοι αθλητές, ούτως ή άλλως αυτοί.
0: Ακριβώς, είναι οι αυριανοί μας μεγάλοι αθλητές και είναι, δεν έχει καμία σημασία η ηλικία.
1: Ξαναμπαίνει με αυτόν τον τρόπο η Πάτρα στον χάρτη των αθλητικών διοργανώσεων, και το λέω γιατί έχουμε αρκετό καιρό να δούμε κάποια σημαντική διοργάνωση.
0: Θα σας πω το εξής. Εμείς που είχαμε την ιδέα και την έμπνευση να πάρουμε αυτόν τον αγώνα, να διεκδικήσουμε αυτόν τον αγώνα, σκεφτήκαμε ακριβώς αυτό, ότι αν καταφέρουμε να κάνουμε αυτό το μεγάλο αθλητικό γεγονός και να το βγάλουμε εις πέρας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, βάζουμε την Πάτρα στο χάρτη των μεγάλων αθλητικών εκδηλώσεων. Θέλω να σας πω εδώ το εξής. Έχουμε ένα προσόν στην Πάτρα που είναι ο στίβος, ο ιστορικός στίβος που είναι ακριβώς μπροστά μας.
1: Ο πατραϊκός κόλπος, έτσι.
0: Ο πατραϊκός κόλπος, ναι, είναι το κομμάτι όλο αυτό από τη γέφυρα, λίγο μετά τη γέφυρα. Αυτό το κομμάτι όλο λοιπόν είναι ένα στίβος που γίνεται στην πλοκή αγώνα. Να σας θυμίσω το Άκιου Φόλ που είχε γίνει παλιότερα,
1: ναι.
0: Και άλλες μεγάλες εκδηλώσεις. Αυτό λοιπόν πρέπει η Πάτρα να το εκμεταλλευτεί. Δηλαδή, τι εννοώ. Εάν σε αυτό τον αγώνα που γίνεται τον Ιούλιο, αρχές Ιουλίου, έχουμε 1200-1300 άτομα που θα δουν έναν αγώνα κατά όπως φαίνεται άρτια οργανωμένο και με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Και εκμεταλλευτούμε όλο αυτό το πράγμα για να εκδικήσουμε καινούργιους αγώνες, ευελπιστώ ότι η Πάτρα θα βάζει ψηφιότητα να διεκδικήσει παγκόσμια γεγονότα, πανευρωπαϊκά γεγονότα σε όλες τις κλάσεις. Δεν υπάρχουν μόνο τα Optimist, υπάρχουν τα Laser, τα Elite, τα 420, υπάρχουν πολλές κατηγορίες. Άρα αν τα ενώσουμε όλο αυτό το puzzle, τον στίβο που θεωρείται ένας από τους καλύτερους παγκοσμίως και πανευρωπαϊκά, την ύπαρξη τριών αυτοαθλητικών σωματείων στην περιοχή, την εκτέλεση ήδη κάποιων αγώνων με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Και για τον αγώνα που έρχεται τον Ιούλιο, ευελπιστούμε να τον κάνουμε όχι μόνο με τον καλύτερο τρόπο, αλλά να είναι ένας αγώνας που θα γίνει, που θα αφήσει εποχή στα εστρεπλαϊκά δεδομένα. Βάζουμε μια προσφυγή λοιπόν για την πόλη να γίνει ένας τόπος, ένα εστρεπλαϊκό σποτ που θα προσελκύει μεγάλους αγώνες και μεγάλους αθλητές.
1: Και μπορεί να είναι και το εισιτήριο, λέω εγώ, για να διεκδικήσει η πόλη μεγαλύτερες διοργανώσεις. Αναρωτιέμαι, μια και είστε άνθρωπος που ασχολείται με τα κοινά, αν η πόλη με την ευρεία έννοια βρίσκεται στο πλευρό αυτής της μεγάλης διοργάνωσης. Και αναφέρομαι και βέβαια στους φορείς, αλλά και στον ιδιωτικό τομέα.
0: Κοιτάξτε, αυτός ο αγώνας δεν μπορούσε να γίνει εάν δεν βοηθούσαν όλοι. Τι θέλω να πω. Δεν υπάρχουν υποδομές στην πόλη. Και αυτό είναι ένα περίεργο πράγμα. Είναι το κακό της ιστορίας.
1: Ναι, οξύμορο μάλλον, γιατί αν μη τι άλλο, η Πάτρα έχει και ομορφιές και σποτ σημεία.
0: Θα σας πω. Έχουμε λοιπόν τον καλύτερο ιστοπλοϊκό στίβο μπροστά μας, το γήπεδο δηλαδή, που δεν το έχουμε πληρώσει να το φτιάξουμε, και θα σας πω γιατί είναι το καλύτερο από τους καλύτερους τόπους ιστοπλοϊκής, είναι γιατί έχει σταθερό αέρα. Όπως ξέρετε, ναι. Όλη η Πατρινή, η Βοριά έχει μαέστρο για μέρες. Αυτό είναι που τον κάνει ενδιαφέρον ως ιστοπλοϊκό στίβο. Έχουμε λοιπόν το γήπεδο μπροστά μας και δεν μπορούμε να πάμε στο γήπεδο γιατί δεν έχουμε το δρόμο. Αυτό που κάναμε λοιπόν με την ευκαιρία αυτών των αγώνων ήταν να ζητήσουμε βοήθεια και από ιδιωτικούς φορείς, αλλά και από ιδιώτες, αλλά και από φορείς της περιοχής, για να φτιάξουμε τις υποδομές. Έτσι απευθύνθηκαμε στον Όλπα να μας δώσει το χώρο και όποια βοήθεια μπορεί, στον κ. Αναστασόπουλο. Απευθυνθήκαμε στην περιφέρεια για να μας στηρίξει οικονομικά και να μπει συνδιοργανωτής. Και απευθυνθήκαμε σε πολλούς ιδιώτες της περιοχής μας να βοηθήσουν και οικονομικά αλλά και με παροχή υπηρεσιών, ώστε να μπορέσουμε να φτιάξουμε και τις ράμπες στις οποίες θα μπαίνουν τα παιδιά από το λιμάνι μέσα στη θάλασσα, αλλά και διάφορα άλλα πράγματα όπως το θέμα των catering, των φαγητών και διάφορων άλλων πραγμάτων που χρειάζεται ένας μεγάλος αγώνας για να γίνει. Το ζητούμενο είναι να αποδείξουμε στους καλεσμένους μας και αθλητές και γονείς και επισκέπτες ότι η Πάτρα μπορεί να κάνει τέτοια μεγάλα αθλητικά γεγονότα και στην πορεία να ζητήσουμε και άλλα και μεγαλύτερα γεγονότα τα οποία τόσο πολύ έχουμε ανάγκη στην πόλη μας, γιατί δεν υπάρχει κάτι άλλο. Έχουμε έλλειμμα τουρισμού, έχουμε πρόβλημα οικονομικό και οποιαδήποτε βοήθεια από όπου και να έρχεται, ακόμα και αθλητικός τουρισμός λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, είναι κάτι που είναι το ζητούμενο. Εδώ θέλω να πω ότι ζητάμε τη βοήθεια όλων των χωρέων, περιφέρεια, δήμου, όποιος μπορεί να βοηθήσει, ώστε να αναδείξουμε αυτό το γεγονός και να θέσουμε την υποψηφιότητα για μεγαλύτερα γεγονότα στο μέλλον.
1: Μακάρι να γίνει, και σίγουρα αυτός είναι ένας δρόμος, γιατί λέγαμε και στο ξεκίνημα της συζήτησής μας για τις μικρές ηλικίες, αλλά όπως υπάρχουν οι μικρές ηλικίες στο συγκεκριμένο άθλημα, υπάρχουν σε πάρα πολλά αθλήματα, γίνονται πάρα πολλές διοργανώσεις ανά την Ελλάδα και γιατί όχι ένα κομμάτι της πίτας, ας χρησιμοποιήσω και εγώ αυτή την έκφραση, να μην έρχεται στην Πάτρα για αθλητικές διοργανώσεις, γιατί οι υποδομές, τουλάχιστον οι αθλητικές εγκαταστάσεις, ξέρουμε ότι υπάρχουν. Εύχομαι να πάνε όλα καλά και να στεφθεί από επιτυχία η προσπάθεια που κάνετε.
0: Να πω και κάτι τελευταίο.
1: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Αν επιτρέπετε, ως πρόεδρος και ανά, γιατί έχω και αυτή την ιδιότητα, είναι πολύ μεγάλη υπόθεση και για τα καταστήματά μας. Δηλαδή το νιώθουμε ότι όταν 1.000 άτομα θα είναι για 10 μέρες στην πόλη, αυτό έχει σίγουρα και ένα αποτύπωμα οικονομικό.
1: Προφανώς, γιατί είναι και σε μια περίοδο, σε μια εποχή που δεν μπορούμε να πούμε ότι πλημμυρίζει η Πάτρα από επισκέπτες οι οποίοι μένουν για μέρες στην πόλη.
0: Όχι, και να σας πω ότι εδώ θα γίνει και μια μεγάλη παρέλαση των αθλητών, είτε στο κέντρο είτε στο Ρίο. Κάπου θα το βρούμε αυτό. Υπάρχει μια σκέψη να γίνει κάπου μια μεγάλη παρέλαση των αθλητών. Το γεγονός αθλητικό καθαρά θα μεταδίδεται από το live streaming της Ελληνικής Ομοσπονδίας μέσω YouTube παγκοσμίως. Είναι πολλά τα καλά που θα συμβούν στην πόλη εκείνο το 7ήμερο, 10ήμερο περίπου, και καλούμε τους παλαιτούς να το παρακολουθήσουν έστω και από το live streaming, γιατί ξέρετε, έχει ένα πρόβλημα η ιστιοπλοεία, δεν μπορεί να τη δεις, είναι μέσα στη θάλασσα, δεν έχει κερχίδες.
1: Ναι, δεν μπορεί να τη δεις από πολύ κοντά.
0: Ναι, αλλά πρέπει να στηρίξουμε την προσπάθεια για πάρα πολλούς λόγους όσον αφορά την πόλη μας και την περιοχή μας.
1: Τα παιδιά, ούτως ή άλλως, τα παιδιά μας που θα αγωνιστούν, θα δώσουν χρώμα στην πόλη αυτές τις μέρες. Ας τα υποστηρίξουμε με κάθε τρόπο, γιατί περιμένουμε από αυτούς να ξεπηδήσουν αύριο οι πρωταθλητές μας, αυτοί που θα μας εκπροσωπήσουν στις μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις, ευρωπαϊκές, παγκόσμιες, ολυμπιακές.
0: Από εκεί ξεκινάνε, από την κατηγορία Optimus, Under 13 είναι το ξεκίνημα των παιδιών για την ιστοπλέον. Να σας πω εδώ ότι η εστιοπλοεία βρίσκεται παγκόσμια σε πάρα πολύ καλό σημείο, ειδικά τα Optimist παγκοσμίως, δηλαδή τα παιδιά δικά
1: μας. Ναι, ειδικά τα Ελληνόπουλα, ξέρουμε ότι έχουν και διακρίσεις.
0: Να σας πω εδώ ότι ο αθλητής Παπάς από τη Βόνισσα είναι
1: παγκόσμιος πρωταθλητής, ακριβώς, 13χρονος.
0: Ο 13χρονος λοιπόν Παπάς είναι παγκόσμιος πρωταθλητής, θα ανοίξει την παρέλαση με την ελληνική σημαία και ευελπιστούμε να δούμε και άλλους αθλητές από την περιοχή μας, γιατί εμείς δεν είμαστε η επαρχία, δεν είμαστε η Αθήνα. Να δούμε και άλλους αθλητές στην περιοχή μας να καταλαμβάνουν σκαλιά στο παγκόσμιο πανευρωπαϊκό επίπεδο.
1: Μακάρι, μακάρι, το ευχόμαστε. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την επικοινωνία, για την συζήτηση που είχαμε και καλή επιτυχία.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Ήταν ο κύριος Τάκης Μαθεόπουλος, μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Optimist Under 13, κάτω των 13 ετών. Θα το φιλοξενήσει η Πάτρα στο διάστημα 5 έως 9 Ιουλίου. Μια μεγάλη αθλητική διοργάνωση.

Και εμείς, οδεύοντας προς το τέλος της σημερινής εκπομπής, να σας πούμε μερικές ειδήσεις. Πρώτα απ' όλα από τον χώρο της εκπαίδευσης. Από σήμερα λοιπόν, Τρίτη, έως και την ερχόμενη Τρίτη, 23 Ιουνίου, θα είναι ανοιχτή ηλεκτρονική πλατφόρμα, μέσα της οποίας οι υποψήφοι στις πανελλαδικές εξετάσεις γενικού λυκείου και επαγγελματικού λυκείου θα μπορούν να καταχωρήσουν ή να επιβεβαιώσουν τον αριθμό του κινητού τους τηλεφώνου, προκειμένου να ενημερωθούν με γραπτό μήνυμα για τις βαθμολογίες και τα τελικά τους αποτελέσματα. Μπορούν να εισέρχονται λοιπόν στην πλατφόρμα χρησιμοποιώντας τα στοιχεία συμμετοχής στις πανελλαδικές εξετάσεις. Αναλυτικότερα απαιτείται ένας οκταψήφιος κώδικος υποψηφίου και το αρχικό γράμμα από το επώνυμο, το όνομα, το πατρόνυμο και το μητρόνυμο, συγγνώμη, σε κεφαλαίους ελληνικούς χαρακτήρες, καθώς επίσης και το κινητό τηλέφωνο του υποψηφίου. Στη συνέχεια, οι υποψήφοι θα μπορούν να επιβεβαιώσουν τον αριθμό του κινητού τους ή να τον τροποποιήσουν. Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας απαιτείται η εισαγωγή μοναδικού κωδικού που θα αποσταλεί στο κινητό που δηλώθηκε κατά την εγγραφή στην υπηρεσία. Με τον τρόπο αυτό, η ενημέρωση θα έρχεται με γραπτό μήνυμα στους υποψηφίους για τις βαθμολογίες στο σύνολο των μαθημάτων που εξετάστηκαν και τη σχολή τμήμα εισαγωγής τους. Σημειώνουμε ότι η εν λόγω υπηρεσία αναπτύχθηκε και λειτουργεί από το 2021 από το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας, φορέα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σε συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση Ψηφιακών Συστημάτων Υποδομών και Εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, στο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού της εκπαίδευσης. Και σίγουρα η απλούστευση αυτής της διαδικασίας έδωσε τουλάχιστον πολλές ανάσες στους υποψηφίους, οι οποίοι περίμεναν μέσω άλλων χρονοβόρων διαδικασιών να μάθουν πώς τα πήγαν. Μιας και συζητάμε όμως για τις εξετάσεις, να πούμε ότι με αφορμή την 6η συνεχόμενη χρονιά απουσίας του μαθήματος του Ελευθέρου και του Γραμμικού Σχεδίου από τα Γενικά Λύκεια, η Ένωση Εκπαιδευτικών Οικαστικών Μαθημάτων εξέφρασε την αγωνία της για την παρατηνόμενη αυτή αντιπαιδαγωγική, όπως τη χαρακτηρίζει, στη συνθήκη που υποβαθμίζει το ρόλο της τέχνης στα σχολεία, ακόμα και εκεί όπου το αντικείμενο αυτό περνά μέσα από καθοριστικές εξετάσεις. Και όπως αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση η Ένωση, χιλιάδες μαθητές και μαθήτριες που στις πανελλαδικές εξετάσεις εξετάζονται με όλο και πιο απαιτητικά κριτήρια για την εισαγωγή σε σχολές αρχιτεκτονικής, γραφιστικής, εσωτερικής αρχιτεκτονικής, συντήρησης και καλών τεχνών, στερούνται το αυτονόητο δικαίωμα της δωρεάν και ισότιμης προετοιμασίας μέσα στο δημόσιο σχολείο. Αυτά από τον χώρο της εκπαίδευσης. Και εμείς, πριν κλείσουμε και επειδή συζητάμε διαρκώς, δεν νομίζω να έχει φύγει η συζήτησή μας από τα θέματα της προστασίας των καταναλωτών, να πούμε ότι οι σημαντικές αλλαγές στην προστασία του καταναλωτικού κόσμου, στις συμβάσεις πιστώσεων, στις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες και στις ηλεκτρονικές συναλλαγές, προβλέπει το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης που τέθηκε σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση έως και τις 29 Ιουνίου. Η νέα νομοθετική παρέμβαση, όπως αναφέρει η ανακοίνωση, φιλοδοξεί να δημιουργήσει ένα πιο ασφαλές, δίκαιο, αυστηρό και διαφανές πλαίσιο, ενσωματώνοντας 4 ευρωπαϊκές οδηγίες που αφορούν την καταναλωτική πίστη, τη σύναψη συμβάσεων εξ αποστάσεως, την πράσινη μετάβαση και το δικαίωμα στην επισκευή. Το σημαντικό είναι ότι το Υπουργείο Ανάπτυξης προσθέτει επιπλέον μέτρα προστασίας πλέον των κοινοτικών οδηγιών. Και στο πλαίσιο της διαδικασίας, το Υπουργείο καλεί όλους τους κοινωνικούς εταίρους, τους φορείς και κάθε ενδιαφερόμενο να συμμετάσχει στη δημόσια διαβούλευση. Τώρα, υπάρχουν κάποια σημεία ενδιαφέροντος, δηλαδή ποιους δανειολήπτες αφορά η οδηγία για την καταναλωτική πίστη. Η απάντηση σε αυτό είναι ότι οι ρυθμίσεις καλύπτουν δανειακές συμβάσεις χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις επί ακινήτων, δηλαδή για παράδειγμα υποθήκη. Δάνεια που δεν συνδέονται με υποθήκη ή άλλο περιουσιακό στοιχείο. Πρόκειται κυρίως για καταναλωτικά δάνεια, επισκευαστικά δάνεια και πιστωτικές κάρτες για ποσά έως 100.000 ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι αφορά το μεγαλύτερο μέρος της καθημερινής χρηματοδότησης των οικοκυριών από τις τράπεζες. Μια άλλη αλλαγή είναι ότι μπαίνει τέλος σε αυτό που λέμε ψηλά γράμματα. Δηλαδή, ένα από τα βασικά προβλήματα που επιχειρεί να αντιμετωπίσει το νομοσχέδιο είναι η δυσνόητη όρη συμβολέων και οι κρυφές επιβαρύνσεις. Πλέον, η όρη των συμβάσεων θα πρέπει να είναι ξεκάθαρη και προσβάσιμη στο μέσο καταναλωτή, ώστε να μην υπάρχουν παγίδες ή παρανοήσεις που οδηγούν σε επιπλέον οικονομική επιβάρυνση. Και ένα ακόμα τρίτο σημείο είναι η υποχρεωτική διαφάνεια στις τραπεζικές συμβάσεις. Το Υπουργείο Ανάπτυξης δίνει ιδιαίτερη
έμφαση στη διαφάνεια των τραπεζικών συμβάσεων. Οι τράπεζες θα υποχρεούνται πλέον να παρουσιάζουν με σαφή και κατανοητό τρόπο όλες τις χρεώσεις, τα επιτόκια, τις προμήθειες, αλλά και τους κινδύνους που μπορεί να συνεπάγεται ένας δανεισμός. Η πλήρης ενημέρωση του καταναλωτή αποτελεί βασική προϋπόθεση για μια υγιή αγορά χρηματοδότησης. Αυτές είναι μερικές από τις αλλαγές, τις οποίες έτσι προλάβαμε να δούμε και να τις μοιραστούμε μαζί σας. Εμείς κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος και τη σημερινή εκπομπή. Ήταν η Βάσο Κρεμίδα στην τεχνική επιμέλεια, η Κατερίνα Διαμαντοπούλου στην επιμέλεια παραγωγής, Κωνσταντίνα Μάντζαρη και Γιώργος Κυριαζής στην μουσική επιμέλεια και Μιχάλης Βασιλάκης στο μικρόφωνο. Θα συνδεθούμε σε λίγο με τον 102 και τη Θεσσαλονίκη για το ραδιοφωνικό μαγκαζίνο από όλη την Ελλάδα. Καλό υπόλοιπο ημέρας.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Από τη Θεσσαλονίκη και τη Δράμα. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό είναι η Μαρίνα Μάντζου, στην υποστήριξη είναι ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Κώστας Σταθάκης. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Τρίτη 16 Ιουνίου σήμερα και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Με 8 μαχαιριές σκότωσε τη γυναίκα του στη Δράμα ο αστυνομικός. Σήμερα η έκθεση του ιατροδικαστή. Μία 55χρονη νοσηλεύτρια στο Γενικό Νοσοκομείο Ναυπλίου κατέληξε εν ώρα υπηρεσίας. Στις αρμόδιες δικαστικές αρχές οδηγείται ο 63χρονος που παρενόχλησε ένα 8χρονο κορίτσι σε πάρκο στις Οικές Θεσσαλονίκης. Συνελήφθησαν χθες στην Άξο οι χειριστές του σκάφους που είχε εντοπιστεί ανοιχτά της Κέρου να μεταφέρει 15 μετανάστες από τα τουρκικά παράλια. Τα Χανιά επισκέπτεται σήμερα ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης.

0: Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά. Και να ξεκινήσουμε, καθώς η τοπική κοινωνία της Δράμας παραμένει σοκαρισμένη μετά τη νέα γυναικοκτονία. Αστυνομικός δολοφόνησε με μαχαίρι μέσα στο σπίτι τους την επίσης αστυνομικό σύζυγό του και στη συνέχεια αυτοκτόνησε μέσα στο αυτοκίνητό του με το υπηρεσιακό του όπλο. Το ζευγάρι φαίνεται να λογομάχησε πριν το φωνικό. Το ένα από τα δύο παιδιά της οικογένειας ειδοποίησε την αστυνομία. Να πάμε όμως εμείς τώρα στην Ρένα Πανταζόγλου από την ΕΡΤ Καβάλας. Είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή, θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Ρένα, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Ναι, ήταν μεγάλο σοκ όχι μόνο για την τοπική κοινωνία και γενικότερα για την κοινωνία. Αυτή η τραγωδία που εκτελέστηκε χθες το απόγευμα με θύμα μια γυναίκα αστυνομικό, η οποία έπεσε νεκρή από το χέρι του ενδιαστάσει σύζυγου της, επίσης αστυνομικού. Η γυναίκα δέχθηκε 8 μαχαιριές. Ο άνδρας μετά την πράξη του έφυγε από το σπίτι που έγινε το συμβάν και έβαλε τέλος στη ζωή του. Το έγκλημα σημειώθηκε μετά από λογομαχία ανάμεσα στο ζευγάρι. Η πρώτη ενημέρωση στις αρχές έγινε από τα ένα από τα δύο παιδιά της οικογένειας. Το ανήλικο παιδί κάλεσε την αστυνομία βρίσκοντας τη μητέρα του βαριά τραυματισμένη μέσα στο σπίτι. Στο σημείο έσπεσαν αμέσως ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις που εντόπισαν τη συνάδελφό του τραυματισμένη. Ασθενοφόρο τη μετέφερε σπασμένα στο νοσοκομείο. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών να την κρατήσουν στη ζωή, άτυχη γυναίκα υπέκυψε τελικά μετά από 2 ώρες τα βαρύτατα τραύματά της. Είχε ξεκινήσει και ο εντοπισμός του άνδρα μετά την επίθεση. Ωστόσο, μετά από πληροφορίες, οι αστυνομικοί οδηγήθηκαν στους πρόποδες του Κορυλόβου, όπου βρέθηκε νεκρός μέσα στο αυτοκίνητό του. Είχε δώσει ο ίδιος τέλος στη ζωή του. Είχαμε δηλώσεις της εκπροσώπου τύπου της ελληνικής αστυνομίας, της κυρίας Δημοκλείδου, που έλεγε ότι το ζευγάρι δεν είχε απασχολήσει ποτέ την αστυνομία και την υπηρεσία. Δεν προκύπτει, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που είχε από την εξέταση μαρτύρων, ότι υπήρχε ένταση, η κακοποίηση συστηματική. Το ζευγάρι είχε μπει στη διαδικασία να διακοπεί αυτή η σχέση. Ο ένας από τους δύο δεν μπορούσε να το δεχτεί, δεν μπορούσε να ξεπεράσει αυτό το χωρισμό. Μάλιστα, είχε ζητήσει και βοήθεια από ειδικό, αλλά φαίνεται ότι δεν έφτασε αυτό.
0: Βοήθεια από ειδικό, ο ίδιος από μόνος του την ζήτησε. Δεν υπήρξε κάποια.
1: Ναι,
0: σύμφωνα με την κυρία Δημοκλείδου, ναι.
1: Ναι. Η αστυνομική τώρα περιμένει και την ιατροδικαστική εξέταση για να διερευνήσουν πλήρως τις συνθήκες του εγκλήματος. Εμείς θα προσθέσουμε ότι η 45χρονη γυναίκα ήταν ιδιαίτερα κοινωνικά ευαισθητοποιημένη. Μάλιστα, η τελευταία της ανάρτηση ήταν και τραγικά προφητική και αφορούσε θύμα γυναικοκτονίας, Ρίκη.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ρένα. Εμείς να παραμείνουμε στο θέμα. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε την ψυχολόγο, την κυρία Τένια Μακρύ. Κυρία Μακρύ, καλό σας μεσημέρι.
2: Καλό σας μεσημέρι.
0: Δυστυχώς μεγαλώνει ο κατάλογος των γυναικών που πεθαίνουν από το οπλισμένο χέρι του συντρόφου τους, κυρία Μακρύ. Μιλάμε λοιπόν για ένα έγκλημα εξουσίας, για μια γυναικοκτονία, έτσι δεν είναι, και όχι για ένα έγκλημα πάθους όπως συνηθίζουμε να λέμε.
2: Μας αρέσει να το επενδύουμε αυτό με τη λέξη πάθος, αλλά σε αυτές τις περιπτώσεις δεν υπάρχει πάθος, είναι όπως το λέτε εσείς, είναι κυριαρχίας και βλέπετε το πότε άρχισε να δουλεύει στο μυαλό αυτού του ανθρώπου ο οποίος προέβη σε αυτή την πράξη, όταν το ζευγάρι, όταν ο άνθρωπος αυτός αντιλήφθηκε ότι τον άνθρωπο τον οποίο θεωρούσε ότι είναι δικός του, είναι κτήμα του, ήθελε να φύγει και να χωρίσει. Αυτό πρέπει να σας πω ότι είναι η αρχή, αν το θέλετε, που σημαίνει ότι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει μία ψυχοσύνθεση που θέλει να κυριαρχεί πάνω στην κτήση του, πάνω στη γυναίκα του. Όταν αντιληφθεί λοιπόν ότι η γυναίκα αυτή θέλει να φύγει, θέλει να πάρει διαζύγιο, αν πει τη λέξη χωρίζουμε ή φεύγω, πρέπει να σας πω ότι έχει βάλει την αρχή στο σχέδιο το μυαλό αυτού του ανθρώπου να τελειώσει, να την σκοτώσει. Γιατί δεν μπορεί να ανεχτεί ότι μπορεί η γυναίκα αυτή να αποτελέσει ένα ελεύθερο όν με μια ελεύθερη βούληση που δεν θα είναι εκείνος το κυρίαρχο πρόσωπο. Αυτό πρέπει να σας πω ότι κυριαρχεί στις περισσότερες γυναικοκτονίες. Όλες, αν προσέξετε δίκη μου, ξεκινάνε από τότε που λέει η γυναίκα χωρίζουμε, από τότε που λέει θέλω να φύγω. Άπαξ και το πει αυτό, και γι' αυτό εγώ πάντα λέω στις γυναίκες οι οποίες έρχονται κοντά μου και βιώνουν μια κακοποιητική ζωή, ότι και τις ενδυναμώνουμε για να έχουν την δύναμη να φύγουν από τη σχέση αυτή, ποτέ να μην πούνε τη λέξη φεύγω, χωρίζω. Ποτέ, ποτέ.
0: Μάλιστα.
2: Γιατί τότε ξεκινάει το σχέδιο στο μυαλό αυτού του ανθρώπου, το πώς θα εξοντώσει τον άνθρωπο αυτόν, διότι δεν μπορεί να αντέξει την ιδέα ότι αυτός ο άνθρωπος δεν το ανήκει, δεν είναι στην κτήση του.
0: Μάλιστα. Κυρία Μακρύ, έτσι όπως τα λέτε, θα ήθελα να σας ρωτήσω και για το πώς μπορούμε να αναγνωρίσουμε έναν χειριστικό, εξουσιαστικό άτομο, διότι στις αρχές, φαντάζομαι, δεν το καταλαβαίνουμε. Στην πορεία, αν το καταλάβουμε, πώς μπορούμε να απεμπλακούμε από αυτό το άτομο, όσο πιο ανώδυνα γίνεται, πού μπορούμε να αποτανθούμε, πώς μπορούμε να βοηθηθούμε.
2: Να το πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Μία προσωπικότητα η οποία έχει το πλέγμα αυτό μέσα της, το ναρκισιστικό, ότι εγώ θέλω να είμαι ο κτήτορας αυτού του ανθρώπου, ότι αυτός ο άνθρωπος μου ανήκει. Πρέπει να σας πω ότι στην αρχή των σχέσεων αυτοί οι άνθρωποι είναι πάρα πολύ θετικοί, είναι πάρα πολύ ερωτικοί, είναι πάρα πολύ ενωτικοί, είναι πολύ, αν το θέλετε, ρομαντικοί.
0: Και δεν τους καταλαβαίνουμε εύκολα.
2: Δεν τους καταλαβαίνουμε, όχι, ιδιαιτέρως καθόλου, γιατί όταν έχεις έναν άνδρα ο οποίος σε προσέχει τόσο πολύ και είναι πανταχού παρόν και δεν αντιλαμβάνεσαι ότι αυτή η παρουσία και ο αποκλεισμός που σου κάνει, γιατί σιγά σιγά λέει ότι μιλάς πολύ με τις φίλες σου, πολύ συχνά βλέπεις τη μαμά σου, μα εγώ σε στερούμαι, εγώ σε αγαπώ. Όταν λοιπόν αυτά τα ακούει μια γυναίκα η οποία έχει ανάγκη από μια τέτοια προσοχή, γιατί πιθανότατα δεν την έχει πάρει από το περιβάλλον της και βρίσκει ένα τέτοιον άνδρα, πρέπει να σας πω ότι παγιδεύεται συναισθηματικά, τον πιστεύει και αρχίζει και κατατίθεται. Και από τη στιγμή που εκείνος αρχίζει και νιώθει ότι αυτή τη γυναίκα την κατακτά, τόσο πιο δεσμευτικός γίνεται. Ζητάει γάμο αμέσως, ζητάει δέσμευση, ζητάει παιδιά αμέσως. Θέλει λοιπόν αυτό το θύμα του παντεοτρόπος, κάτω από ένα πέπλο συναισθηματισμού και ερωτισμού, να το παγιδεύσει και αρχίσει από τα, και μετά αρχίζει πια η κακοποίηση, η οποία αρχίζει να είναι λεκτική, να είναι, αν το θέλετε, επικριτική, να είναι ψυχολογική, να είναι συναισθηματική, έως ότου φτάσει, υπάρχει ζήλια, σε ζηλεύω, σε ζηλεύω, που πιστεύουμε πάρα πολλές φορές ότι η ζήλια είναι μια ένδειξη βαθαίως έρωτα, που δεν είναι καθόλου έτσι, είναι μια άλλη φυσιογνωμία αυτή η συμπεριφορά, και αρχίζουν πια οι τριβές, γιατί η γυναίκα θα πρέπει πάντα να αποδεικνύει ότι δεν έχει κανέναν άλλον στο μυαλό της, δεν έχει σκοπό να δει κανέναν άλλον, και βεβαίως έρχονται και τα παιδιά και αυτές οι συγκρούσεις στο ζευγάρι είναι καθημερινές και μπορεί να μην γίνονται μπροστά στα παιδιά στην αρχή, αλλά μετά γίνεται μια καθημερινότητα και τα παιδιά ζουν μια κακοποιητική συμπεριφορά, την οποία τη βλέπουν μεταξύ των γονιών τους, αλλά και μια συναισθηματική αποστέρηση των γονιών τους λόγω των προβλημάτων τους από τα ίδια.
0: Μάλιστα.
2: Δηλαδή, η διακοποίηση βλέπετε ότι πάει σκυτάλι. Και τα παιδιά συναισθηματικά και ψυχολογικά κακοποιούνται. Και βλέπετε τι έγινε το αγόρι αυτό 17χρονο.
0: Το οποίο κάλεσε το ασθενοφόρο για τη μητέρα του.
2: Μπορείτε να μου πείτε πώς το παιδί αυτό θα το θεραπεύσουμε? Μπορείτε να μου πείτε πώς η δουλειά θα πρέπει να γίνει στην ψυχοθεραπεία του παιδιού αυτού, ούτως ώστε το παιδί αυτό να έρθει στα ίσια του? Δεν τα σκεπτόμαστε αυτά. Δεν τα σκέφτεται, πρέπει να σας πω. Μια κακοποιητική προσωπικότητα, ένας σύζυγος, δεν σκέφτεται η συμπεριφορά του, το τι απήχηση μπορεί να έχει στα παιδιά του. Δεν τον ενδιαφέρει, γιατί το επίκεντρο είναι ο εαυτός του και ο άνθρωπος τον οποίο θέλει να κατακτήσει και να τον έχει κατακτημένο.
0: Μάλιστα. Κυρία Μακρύ, δυστυχώς, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την σύντομη συζήτησή μας. Θα έχουμε βέβαια την ευκαιρία, φαντάζομαι, να τα πούμε και σε άλλη στιγμή, για να πούμε πώς τα παιδιά αυτά ουσιαστικά αντιμετωπίζουν αυτά τα τραύματα τα οποία βιώνουν, τα μεγάλα. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κυρία Μακρύ. Εμείς να παραμείνουμε στο ίδιο θέμα και να ακούσουμε τι είπε για αυτή τη νέα γυναικοκτονία ο ειδικός αναλυτής σχολιαστής επί αστυνομικών και κοινωνικών θεμάτων, Σταύρος Μπαλάσκας.
3: Εδώ δεν έχουμε να κάνουμε με μια απλή γυναικοκτονία μιας ανυπεράσπισης γυναίκας η οποία εσφαγιάστηκε από τον άντρα της. Έχουμε να κάνουμε με αστυνομικό, με αρχιφύλακα της ελληνικής αστυνομίας, ο οποίος κατέσφαξε τη σύζυγό του, η οποία ήταν επίσης αρχιφύλακα της ελληνικής αστυνομίας. Άρα λοιπόν για την αστυνομία είναι ένα ιδιαίτερο θέμα. Μέσα στο σπίτι, κοντά στο παιδί 16 χρονών, ένας άνανδρος, ένα ανθρώπινο κτήνος, κατέσφαξε μια αθώα κοπέλα, η οποία έκανε ένα αστυνομικό. Και μετά τι έκανε, την κοπάνησε στα δηλώσεις που ήταν. ήταν και εν κοιμήσει έβγαλε το υπηρεσιακό του όπλο και αυτοκτόνησε ενώ τον έψαχνε η ίδια η ομάδα του, την οποία προείστατο εναρχηφύλακα στην ομάδα Δία. Έχει υπάρξει μετά από αυτό το γεγονός ένα τεράστιο κύμα θλίψης σε όλη την αστυνομία, όχι μόνο στην Δράμα, μόνο και μόνο επειδή είχαν την ιδιότητα των αστυνομικών και ιδιαίτερα αυτό το κτίνος, αυτός ο δολοφόνος είχε την ιδιότητα του αρχηφύλακα της ελληνικής αστυνομίας. Η πολιτεία έχει βάλει κάποιες ασφαλιστικές δικλείδες έτσι ώστε να προστατεύονται οι γυναίκες οι οποίες έχουν να αντιμετωπίσουν αυτά τα ανθρώπινα τέρατα. Υπάρχει το safe house, υπάρχει το panic button και βεβαίως πάνω απ' όλα υπάρχει το να πάει ο κάθε ένας και να καταγγείλει οτιδήποτε είναι ύποπτο από έναν κακοποιητή ή όταν υπάρχει κακοποίηση ή μπορεί να έπεται κακοποίηση από ένα χαρακτήρα τον οποίο το ξέρουν συνήθως οι γυναίκες και τον αντιλαμβάνονται πρώτες. Τα ανθρώπινα τέρατα θα πρέπει να προλαμβάνονται, θα πρέπει να απομακρύνονται, θα πρέπει να φυλακίζονται, αν και αυτοί οι άνθρωποι κατά βάση κατ' ουσίαν ήταν σε διάσταση, σχεδόν χωρισμένοι, αυτός δεν μπορούσε να το αποδεχθεί. Θα έπρεπε να είχε αντιληφθεί η αστυνομία και μετά από πληροφορίες, αλλά και από το ποιόν του αστυνομικού υπαλλήλου, ότι πρώτα απ' όλα είναι επικίνδυνος και για άλλους και για τον εαυτό του. Βλέπουμε ότι το υπηρεσιακό του όπλο το χρησιμοποιεί στον εαυτό του. Γιατί δεν το χρησιμοποιήσε, λένε οι αστυνομικοί, ότι προφανώς γιατί δεν ήθελε να ακουστεί τον μπαμ στο παιδί. Από και πέρα όμως, να σπάει σε ένα άλλο συμπέρασμα, ότι πήρε τη γυναίκα και κατέβηκε μαζί της στο υπόγειο, έχοντας επάνω του το μαχαίρι. Άρα λοιπόν το είχε προσχεδιάσει να κατασφάξει αυτή την αυτόα γυναίκα. Δεν θέλω ποτέ να ακούω αυτή την κουβέντα, έγκλημα πάθος. Δεν θέλω να ακούω ότι εκείνη τη στιγμή η ψυχή του ήταν έτσι, ήταν τρελός ή οτιδήποτε άλλο. Μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι είναι εγκληματίες.
0: Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Μία 55χρονη νοσηλεύτρια στο Γενικό Νοσοκομείο Ναυπλίου κατέληξε εν ώρα υπηρεσίας. Το περιστατικό συνέβη κατά τη διάρκεια διαχείρισης έκτακτων περιστατικών στα επίγοντα με 5 τραυματίες Ρωμά και δεκάδες συνοδούς, οι οποίοι προκάλεσαν αυξημένη ένταση στα επίγοντα και η νοσηλεύτρια υπέστη ανακοπή. Ο Βασίλης Κούβαλης είναι μαζί μας από την Ερτρυπολής. Βασίλη, καλό σου μεσημέρι.
4: Πράγματι, πρόκειται για ένα τραγικό περιστατικό και βάσει τη ενημέρωση του Προέδρου της ΠΟΕΔΗΝ, κυρίου Γιαννάκου, που αναφέρει ότι σήμερα χάσαμε μια πολύ καλή αγαπητή συνάδελφο. Οι ασθενείς και οι συνοδοί δεν έχουν πάντα δίκιο. Πρέπει να γνωρίζουν ότι απευθύνονται σε ανθρώπους με συγκεκριμένες αντοχές. Σήμερα, λοιπόν, στο νοσοκομείο Ναφιού, για χθες μιλάει βέβαια, μεταφέρθηκαν 5 Ρωμά, εκ των οποίων ένα παιδί Ρωμά, σοβαρά τραυματισμένο σε τροχαίο. Το νοσοκομείο Ναυπλίου δεν εφημέρευε. Στα επίγοντα υπήρχαν 2 νοσηλεύτριες οι οποίες υποδέχτηκαν τους τραυματίες μέσα σε μεγάλη ένταση που προκαλούσαν δεκάδες συνοδοί που είχαν βρεθεί εκεί για τους τραυματίες Ρωμά. Υπήρξε άμιξη κινητοποίηση του προσωπικού, αν και το νοσοκομείο, όπως λέει και πιο πάνω, δεν εφημέρευε, σταθεροποιήθηκε τελικά το παιδί και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Άργους. Αυτό δεν έφτανε όμως για τους δεκάδες Ρωμά, οι οποίοι δημιούργησαν μεγάλη ένταση, έβριζαν, φώναζαν και από την πίεση δεν άντεξε 55χρονη συνάδελφος, όπως λέει ο κύριος Γιαννάκος, έπαθε ανακοπή και παρά την προσπάθεια ανάταξης του ιατρικού προσωπικού δεν επανήλθε. Έχασε άδικα τη ζωή της. Θυμίζει ο κύριος Γιαννάκος ότι πριν 3 χρόνια είχε χάσει και το παιδί της η 55χρονη και μάλιστα συγκεντρώθηκαν χρήματα όπου τα δόρισε στο νοσοκομείο Ναυπλίου, συγκεκριμένη νοσηλεύτρια, τραγωδία, συλληπιτήρια στην οικογένεια και όλα τα υπόλοιπα. Να πούμε ότι η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στις 6 ώρα το απόγευμα στον Άγιο Δημήτριο στο Μετόχι Επιδαύρου, στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου σήμερα.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πάρα πολύ, Βασίλη, και να πάμε εμείς να ακούσουμε τι είπε μιλώντας στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, με αφορμή αυτό το περιστατικό. Επανέφερε το ζήτημα της προστασίας των νοσηλευτικών ιδρυμάτων από το ειδικό σώμα της ελληνικής αστυνομίας που υπήρχε παλιότερα στα νοσοκομεία. Ας τον ακούσουμε.
5: Θεωρούμε μία συνάδελφο η οποία ήταν πολύ καλή, συνεργάσιμη, εξαιρετική συνάδελφος από το νοσοκομείο του Ναυπλίου, γιατί κάποιοι ασθενείς έχουν μία ιδιοκτησιακή αντίληψη για τις δημόσιες υπηρεσίες και για τους εργαζόμενους και ξεχνάνε ότι είμαστε άνθρωποι και όχι μηχανές. Χθες το απόγευμα υπήρξε ένα τροχαίο με 5 Ρωμά τραυματίες, οι οποίοι με δικά τους αυτοκίνητα, καμιά τριανταριά Ρωμά με τους τραυματίες, προσήλθαν στο νοσοκομείο του Ναυπλίου. Όταν ήρθαν οι τραυματίες, υπήρξε μια κινητοποίηση με γιατρούς, σταθεροποιήθηκαν που ήταν ελαφρά τραυματίες οι τέσσερις, το παιδάκι πιο σοβαρά, και αυτό σταθεροποιήθηκε εκτός κινδύνου. Όμως εκεί αυτοί οι 30 Ρωμά έσπαγαν, χτύπαγαν, έβριζαν, φώναζαν, προκάλεσαν μια στρεσοφόνο κατάσταση ανευπροηγουμένου. Αυτό δεν το αντέχουν όλοι οι άνθρωποι. Και όταν έφυγαν, αμέσως μετά έπαθαν ακοπή οι νοσηλεύτες των επιγόντων. Και προσπάθησαν οι γιατροί με διασωλήνωση και κάρτα να την επαναφέρουν, δεν το κατάφεραν. Δεν είναι η κατάσταση αυτή. Τα νοσοκομεία να είναι ξέφραγμα μπέλη και οι συνοδοί, οι ασθενείς να κάνουν ό,τι τους κατέβει. Να επιτίθεται, να χτυπάνε το προσωπικό, να τραβάνε όπλα. Αν δεν ληφθούν μέτρα άμεσα για καλύτερη φύλαξη στα νοσοκομεία, θα έχουμε κι άλλα τέτοια συμβάσματα. Εμείς έχουμε ζητήσει να ενεργοποιηθεί το σώμα αυτό που υπάρχει στην ελληνική αστυνομία και υπήρχε παλιά και αρχότερα στα νοσοκομεία, το προσωπικό ασφαλείας, που είναι εκπαιδευμένα άτομα στην ελληνική αστυνομία, τα οποία ξέρουν αυτά άμενα, οπλοφορούν και μπορούν να λειτουργήσουν αποτρεπτικά. Γιατί τώρα οι εταιρείες security υπάρχουν άντρες και γυναίκες που απαγορεύεται να είναι σε σωματική επαφή με έναν που προκαλεί επεισόδια. Μόνο να ειδοποιήσουν την αστυνομία. Και στον Ναύπλιο ειδοποιήθηκε η αστυνομία αμέσως, αλλά ήρθε κατόπιν γιορτής, όπως συμβαίνει πάντα. Άρα λοιπόν πρέπει να πάμε σε καλύτερη φύλαξη στα νοσοκομεία. Και το καλύτερο σώμα που μπορεί να κάνει αυτή τη δουλειά είναι αυτό που σας λέω, που υπήρχε παλιά στα νοσοκομεία και τώρα έχει καταργηθεί.
0: Την απόπειρα τώρα στραγγαλισμού νοσηλεύτριας από ασθενή σε μονάδα ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης καταγγέλει το Σωματείο Εργαζομένων στο ψυχιατρικό τομέα. Όπως επισημαίνουν, δεν είναι η πρώτη φορά που τέτοιου είδους περιστατικά συμβαίνουν σε δομές και υπηρεσίες του ψυχιατρικού τομέα και κάνουν λόγο μάλιστα για υποστελέχωση που φτάνει το 50%. Για το θέμα θα μας μιλήσει τώρα η Μαρίνα Μοσχάτ από την ΕΡΤ Κέρκυρας. Μαρίνα.
6: Πραγματικά υπάρχουν αρκετές φορές και στο παρελθόν που έχουν αναφερθεί εργαζόμενοι σε παρόμοια περιστατικά βίας, μεγαλύτερης ή μικρότερης βαρύτητας. Και αυτό που επισημαίνουν και σε αυτό το περιστατικό που συνέβη είναι πως καθήκον όλων των υπευθύνων και των διοικούντων είναι η προσπάθεια να ελαχιστοποιήσουν την πιθανότητα να συμβεί ένα τέτοιο γεγονός. Και αυτό το οποίο κάνει εντύπωση είναι η υποστελέχωση που παρουσιάζεται στο ψυχιατρικό τομέα, που ξεπερνάει το 50% με βάση τα οργανογράμματα. Μιλούν επίσης οι εργαζόμενοι για υπολειτουργία των πολυκλαδικών θεραπευτικών μονάδων και για τμήματα που λειτουργούν ακόμα και με μονοβάρδιο, ότι υπάρχει νοσηλεύτρια δηλαδή για ολόκληρο τμήμα. Ιδιαίτερα το τελευταίο 1,5 χρόνο από την ώρα που οι ψυχιατρικές δομές, δηλαδή και οι υπηρεσίες, έφυγαν από τη σκέπη των γενικών νοσοκομείων και μπήκαν κάτω από την υγειονομική περιφέρεια, η κατάσταση, παρά τις περιττωτικές υποσχέσεις, όπως λένε, επιδεινώνεται καθημερινά και μάλιστα καταγγέλουν μηδενικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, μηδενικές προσλήψεις έστω επικουρικού προσωπικού, αποχωρήσεις προσωπικού λόγω συνταξιοδοτήσεων, δημιουργία μόνο δομών που δημιουργούνται από ιδιώτες και ως ο νούπος τα διακύση ρύκνωση των δημόσιων δομών και υπηρεσιών ψυχικής υγείας λόγω μη ικανότητας πλέον συντήρησής τους από το υπάρχον προσωπικό. Αυτό που απαιτούν τώρα οι εργαζόμενοι είναι την ασφαλή λειτουργία των χώρων δουλειάς με επάρκεια προσωπικού σε όλες τις ειδικότητες, την άμεση και μαζική πρόσληψη προσωπικού σύμφωνα με το οργανόγραμμα και να επανέλθει η πρόβλεψη που υπήρχε σε προηγούμενες προκηρύξεις, το 50% δηλαδή των προσλήψεων νοσηλευτικού προσωπικού να καλύπτεται από άρενους νοσηλευτές.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρίνα. Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Στο διπλό φωνικό μητέρας και γιου στο Αίγιο θα περάσουμε. Αναμένεται να καταθέσει σήμερα ο φίλος του ζευγαριού, ο οποίος ειδοποιήθηκε από τον 65χρονο Ιταλό και έφτασε στην σκηνή του εγκλήματος. Εκ νέου ουσιαστικά θα είναι η κατάθεση σήμερα. Την ίδια ώρα, ωστόσο, όμως αναμένουμε και τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων. Να πάμε στο Μιχάλη Βασιλάκη από την ΕΡΤ Πάτρας. Μιχάλη, καλό σου μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι. Αρχές φαίνεται να επικεντρώνονται πλέον σε δύο μέτωπα, τον τόπο του εγκλήματος και τις αντιφάσεις του βασικού υπόπτου της υπόθεσης. Αναφερόμαστε βέβαια στον 65χρονο Ιταλό, ο οποίος τελεί υποκράτηση και μένει στην αρχική του υπερασπιστική γραμμή. Ενώπιον λοιπόν της ανακρίτριας αρνείται κατηγορηματικά οποιαδήποτε εμπλοκή και παρουσίασε μια διαφορετική εκδοχή. Ισχυρίστηκε ότι η 54χρονη σύντροφός του και ο γιος της ουσιαστικά ο ένας έπληξε τον άλλον, αποδίδοντας την τραγωδία σε ψυχολογικά προβλήματα που υποστηρίζει ότι αντιμετώπιζε η σύντροφός του. Ωστόσο, οι αστυνομικές αρχές αντιμετωπίζουν με πολύ έντονο σκεπτικισμό τους ισχυρισμούς του και σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες από την αστυνομία, η σκηνή του εγκλήματος φαίνεται να έχει υποστεί εμφανείς παρεμβάσεις. Έχουν εντοπιστεί ίχνη αίματος σε διάφορα σημεία του δωματίου, τα οποία κάποιος ενδεχομένως επιχείρησε να καθαρίσει και να εξαφανίσει, ενώ αναμένονται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, όπως είπες και εσύ, τα αποτελέσματα των αναλύσεων από τα εγκληματολογικά εργαστήρια στα κατασχεθέντα αντικείμενα. Κλειδί τώρα για την εξυγνία της υπόθεσης και την πραγματική σειρά των γεγονότων θεωρείται και ο φίλος του 65χρονου, ο οποίος είναι ένας άνθρωπος που έφτασε πρόστο στο σπίτι, καθώς ο ύποπτος επέλεξε να τηλεφωνήσει σε εκείνον πριν ειδοποιήσει την αστυνομία. Ο μάρτυρας λοιπόν αναμένεται να περάσει εκ νέου σήμερα το κατόφλι των αρχών για να καταθέσει. Η περιγραφή του για την ακριβή εικόνα που αντίκρισε μπαίνοντας στο δωμάτιο θεωρείται κομβική. Και να προσθέσω ότι στην περιοχή του Αιγείου βρίσκονται δύο ειδικά κλιμάκια από αστυνομικές υπηρεσίες της Αθήνας. Πρόκειται για κλιμάκιο της δίωξης ανθρωποκτονιών, το οποίο συλλέγει καταθέσεις για την υπόθεση, αλλά και κλιμάκιο της δίωξης εγκληματολογικών ερευνών, το οποίο ερευνά τον τόπο του εγκλήματος, ψάχνοντας για στοιχεία τα οποία θα ρίξουν φως στην υπόθεση. Τέλος, να αναφέρω ότι σύμφωνα με τη συνήγορο υπεράσπισης του 65χρονου Ιταλού, την κυρία Μαρία Ιατροπούλου, αναμένεται τις επόμενες ημέρες να υποβληθεί αίτηση για την άρση της προφυλάκησής του.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μιχάλη. Τα Χανιά επισκέπτεται σήμερα ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης. Ο Υπουργός επισκέπτεται τον πρώην εκθεσιακό χώρο στην Αγιά, προκειμένου να διαπιστώσει και τις συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί εκεί για την προσωρινή διαμονή των μεταναστών. Η Κατερίνα Πολίζου από την Αρχανιόν είναι μαζί μας. Και Κατερίνα, πρόκειται να γίνει και σύσκεψη στην Αντιπεριφέρεια Χανίων.
8: Θα γίνει μια, καλό μεσημέρι, θα γίνει μια κλειστή σύσκεψη. Mm-hmm. Με συνδοχή λίγων ατόμων θα πρέπει να σας πω, στην Αντιπεριφέρεια Χανίων, εκτός από τον Υπουργό θα συμμετέχει και η Υφυπουργός και Βουλευτής Χανίων, η κυρία Σέβια Μανατίδου Βολουδάκη, ο Αντιπεριφερειάρχης Χανίων, ο Δήμαρχος, η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής, εκπρόσωποι του λιμενικού και της αστυνομίας. Ξέρουμε ότι από την πλευρά της Αντιπεριφέρειας Χανίων θα ζητηθεί η οικονομική υποστήριξη από το Υπουργείο, αφού έχουν δοθεί πάρα πολλά χρήματα τα δύο τελευταία χρόνια και από την Αντιπεριφέρεια Χανίων και δεν, το Υπουργείο μέχρι στιγμής δεν έχει πιστώσει ένα ευρώ. Είναι χαρακτηριστικό αυτό που μας είπε χθες ο κύριος Καλογερής, ο Αντιπεριφερειάρχης Χανίων, ότι μόνο για την μίσθωση των λεωφορείων που μετακινούν τη μετανάστες η Αντιπεριφέρεια έχει καταβάλει 200.000 ευρώ σε δύο χρόνια και δεν έχει πάρει ούτε ένα σέντ. Ένα άλλο θέμα που θα συζητηθεί είναι, θα υπενθυμίσουν στον κύριο Πλεύρη, ότι σε καμία περίπτωση ο πάλι ποτέ εκθεσιακός χώρος Αγιάς δεν μπορεί να μετατραπεί σε μόνιμη δομή φιλοξενίας μεταναστών, ενώ ο κύριος Πλεύρης έχει και το μεγάλο αγκάθι να λύσει το θέμα της δημιουργίας δομής και στην Ανατολική Κρήτη και συγκεκριμένα στο Ηράκλειο.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Κατερίνα, και να πάμε στη Λίνα Θεολογίτου από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες, καθώς συνελήφθησαν χθες στην Άξο οι χειριστές του σκάφους που είχε εντοπιστεί ανοιχτά της Κέρου να μεταφέρει 15 μετανάστες από τα τουρκικά παράλια. Λίνα.
9: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Σύμφωνα με την νεότερη ενημέρωση του λιμενικού σώματος, οι δύο ημεταπεί άνδρες, ο 74χρονος χειριστής του σκάφους καθώς και ο 71 ετών βοηθός του, συνελήφθησαν από στελέχη της λιμενικής αρχής Νάξου, καθώς αναγνωρίστηκαν από τους αλλοδαπούς επιβάτες που μετέφεραν με το σκάφος ως οι διακινητές τους. Οι 15 αλλοδαποί συριακής τυπικότητας, 3 άνδρες, 4 γυναίκες και 8 παιδιά, έχουν μεταφερθεί σε προσωρινό χώρο φύλαξη στην Άξο, ενώ πρόκειται να προωθηθούν σε κέντρο υποδοχής στην Ενδοχώρα. Να πούμε ότι την Παρασκευή είχε προηγηθεί καταδίωξη του συγκεκριμένου σκάφου, το οποίο κινούνταν με υψηλή ταχύτητα προερχόμενο από τα τουρκικά χωρικά ύδατα, με κατεύθυνση προς τις ελληνικές ακτές. Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι τοπικές λιμενικές αρχές, ενώ παράλληλα είχε απογειωθεί και ελικόπτερο του λιμενικού σώματος. Ακολούθησε ευρεία επιχειρήση καταδίωξης, κατά την οποία ο κυβερνήτης του ταχύπλοιου σκάφους δεν συμμορφώθηκε στις προειδοποιήσεις προκειμένου να σταματήσει την πορεία του, αναπτύσσοντας παράλληλα ταχύτητα. Το ταχύπλοιο σκάφος κινητοποιήθηκε τελικά στο νοτιοανατολικό άκρο της νήσου Κέρου, νοτιοανατολικά της Νάξου, όπου και μεταφέρθηκαν όλοι οι επιβαίνοντες.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα. Στις αρμόδιες δικαστικές αρχές οδηγείται ο 63χρονος που παρενόχλησε ένα 8χρονο κορίτσι σε πάρκο στις Σικές, εδώ στη Θεσσαλονίκη. Ο Κώστας Καντούρης είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κώστα.
10: Καλό μεσημέρι. Ο 63χρονος καταγγέλθηκε από μητέρες άλλων παιδιών ότι συμπεριφερόταν περίεργα σε μια 8χρονη, η οποία νωρίτερα του ζήτησε τη βοήθειά του και συγκεκριμένα να τηλεφωνήσει από το τηλέφωνο του στη μητέρα του και να την ενημερώσει ότι τελείωσε το σχολείο και δεν είχε κλειδιά για το σπίτι και εκείνη αμέσως ανταποκρίθηκε λέγοντάς της ότι θα πάει στο σημείο όπου βρισκόταν, όμως σύμφωνα με την καταγγελία που έγινε από τις μητέρες, ο 63χρονος κατηγορείται ότι εκμεταλλεύτηκε αυτή τη στάση του παιδιού και ασέλγησε σε βάρος του. Πριν από λίγο οδηγήθηκε εδώ ενώπιον της εισαγγελέα, η οποία άσκησε σε βάρος του ποινική δίωξη για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας ανηλίκου κάτω των 12 χρόνων και τον παρέβευσε να δικαστεί στο αυτόφορο μονομελές πνευματικό. Ο ίδιος αρνείται, ο ίδιος ο οποίος είναι εκπαιδευτικός, αρνείται τις κατηγορίες, υποστηρίζει ότι δεν έκανε τίποτα, παρεξηγήθηκε η στάση του και πως ήθελε να καθησυχάσει το παιδί γιατί ήταν ταραγμένο, όπως είπε.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Κώστα. Έντονη ανησυχία και αγανάκτηση εκφράζει ο Σύλλογος Υπαλλήλων του Ειδικού Σοφρονιστικού Καταστήματος Νέων Βόλου με αφορμή την επίθεση που, όπως καταγγέλει, δέχθηκε σοφρονιστικός υπάλληλος από κρατούμενο κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του. Η Ελένη Ραυτοπούλου από την ΕΡΤ Βόλου θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Ελένη.
11: Καλό μεσημέρι, λοιπόν. Από το Βόλο το περιστατικό της επίθεσης έλαβε χώρα το μεσημέρι του προηγούμενου Σαββάτου. Ευτυχώς δεν εξελίχθηκε σε κάτι ιδιαίτερα σοβαρό και αυτό γιατί παρόντες ήταν άλλοι σοφρονιστικοί υπάλληλοι που έσπευσαν, έβαλαν χειροπέδες στον κρατούμενο και έτσι δεν πήρε διαστάσεις στο περιστατικό. Ωστόσο, όπως σωστά είπες και εσύ, ήταν, θα λέγαμε, η σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι σε ό,τι αφορά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι υπάλληλοι του συγκεκριμένου ειδικού σοφρονιστικού καταστήματος Νέων Βόλου, με πρωταρχικό πρόβλημα να είναι η υποστελέχωση, η τραγική υποστελέχωση που είναι κάτω του 50%. Θα πούμε χαρακτηριστικά ότι, όπως έλεγε στην ΕΡΤ Βόλου νωρίτερα, ο πρόεδρος του συλλόγου, ο κύριος Κυριακίδης, Ζαχαρίας Κυριακίδης, αυτή τη στιγμή ενεργεί φύλακες, δεν αναφερόμαστε στο διοικητικό προσωπικό, είναι 16 άτομα, εκ των οποίων τα 4 είναι συνεχώς εναρρωτικές άδειες λόγω σοβαρών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν, και να λάβει κανείς υπόψη ότι αυτά τα άτομα πρέπει να μοιράζονται καθημερινά σε 4 βάρδιες για να καλύπτονται οι ανάγκες των φυλακών. Είναι χαρακτηριστικό επίσης αυτό που ανέφερε, ότι τα ρεπό είναι μια έννοια που δεν υφίσταται. Υπάρχει άτομο που έχει 120 ρεπό που δεν έχει πάρει και βέβαια ούτε λόγος για καλοκαιρινές άδειες. Αν σε όλα αυτά λάβουμε υπόψη και ότι είμαστε άνθρωποι, υπάρχουν ασθένειες που μπορεί να ζημούν, αντιλαμβάνεται κανείς το τεράστιο πρόβλημα. Γι' αυτό άλλο ένα έγγραφο έφυγε από τον Σύλλογο προς τους αρμόδιους, προς το Υπουργείο, προς τη Γενική Γραμματεία, προς τους εισαγγελείς, με κυριότερο αίτημα και επιτακτικό την άμεση στελέχωση των φυλακών του υποκαταστήματος κράτησης, του καταστήματος κράτησης Νέων Βόλου, με επαρκές προσωπικό που θα μπορεί να καλύπτει τις μεγάλες υπάρχουσες ανάγκες. Ευτυχώς, μέσα σε όλο αυτό που περιγράφω, μάλιστα, δεν είναι υπεράριθμη η φυλακή. Γιατί αν συνέβαινε και αυτό, αντιλαμβανόμαστε ότι η κατάσταση θα ήταν ακόμη δυσχερέστερη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη. Και να πάμε στον πύργο. Καθώς εκεί, όπως θα μας πει ο Παναγιώτης Φωτεινόπουλος, πρόκειται να ξεκινήσουν άμεση έλεγχη από τις αρμόδιες αρχές, όπως αποφασίστηκε κατά τη διάρκεια διευρυμένης σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε εκεί, για την έντονη δυσοσμία που παρατηρείται στον πύργο. Παναγιώτη, καλό σου μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι από την Ηλία. Έπειτα από αναφορές και διαμαρτυρίες των κατοίκων προς την Περιφερειακή Ενότητα Ηλίας, ο αρμόδιος αντιπεριφερειάρχης ο Νίκος Κοροβέσης συγκάλεσε μια διευρυμένη σύσκεψη για να προσδιοριστεί το πρόβλημα που υπάρχει στον πύργο, ειδικά τις βραδινές ώρες και τα απογευματινές, μια έντονη δυσοσμία. Αποφασίστηκε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πατρών, προκειμένου να γίνει καταγραφή και αξιολόγηση των οσμών για να διαπιστωθεί η ακριβής προέλευση. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουμε μέχρι τώρα, πρόκειται είτε για μονάδα επεξεργασίας πυρήνας στην οποία θα γίνει έλεγχο, είτε για χώρο εναπόθεσης δεματοποιημένων απορριμμάτων, είτε για σταυλικές εγκαταστάσεις που είναι περιμετρικά του πύργου. Οπότε θα ξεκινήσουν έλεγχοι σε αυτού του είδους τις εγκαταστάσεις από τις επόμενες ημέρες για να προσδιοριστεί με ακρίβεια η προέλευση αυτής της έντονης δυσοσμίας, κυρίως απόγευμα και βράδυ στον πύργο. Αναμένουμε λοιπόν την έρευνα για να δούμε τελικά πού προέρχεται και να μπορέσουμε να το αντιμετωπίσουμε και να εξαλειφθεί αυτή η έντονη δυσοσμία.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Παναγιώτη.
13: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
0: ακούτε την εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά και να πάμε μέχρι την Κοζάνη, καθώς χωρίς την προβλεπόμενη άδεια λειτουργεί το Τιάλιο Εκκλησιαστικό Γυροκομείο Κοζάνη, σύμφωνα με καταγγελία εργαζόμενης και δημοσιεύματα τοπικών μέσων ενημέρωσης. Για όλα αυτά θα μας ενημερώσει τώρα ο Αντώνης Μαυρίδης. Αντώνη, καλό σου μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι, Βίκυ. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Το θέμα των σοβαρών καταγγελιών εργαζόμενης, οι οποίες αυτές οι καταγγελίες οδήγησαν σε σειρά ελέγχων από αρμόδιες υπηρεσίες στο Τιάλιο Εκκλησιαστικό Γυροκομείο Κοζάνης, βρίσκεται τις τελευταίες μέρες στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος της κοινής γνώμης στην περιοχή της Κοζάνης. Μιλάμε για ένα ιστορικό εκκλησιαστικό γυροκομείο. Το Τιάλιο Γυροκομείο δεν διαθέτει την απαιτούμενη νόμιμη άδεια λειτουργίας και πρέπει να προχωρήσει τις απαιτούμενες διαδικασίες προκειμένου να εξασφαλίσει την απαιτούμενη άδεια μέχρι και τα τέλη του 2026 του τρέχοντος έτους, δηλαδή στο επόμενο εξάμηνο, γιατί σε διαφορετική περίπτωση θα ανασταλεί η λειτουργία του γυροκομείου στις αρχές του 2027. Όπως αναφέρεται και αναφέρεται και σε τοπικά site, στο Kozan.gr μάλιστα υπογραμμίζεται ότι η πυροσβεστική υπηρεσία προχώρησε στην επιβολή υψηλού προστίμου ύψους 50.000 ευρώ, καθώς διαπιστώθηκαν ελλείψεις σε ζητήματα που σχετίζονται με τα συστήματα πυρασφάλειας του Ιδρύματος, ενώ και το Kozani Media αποκάλυψε κρούσματα ψώρα σε ηλικιωμένους τρόφιμους αλλά και μέλη του προσωπικού. Το κόστος τώρα των παρεμβάσεων και εργασιών που απαιτούνται ώστε να καλυφθούν οι προβλεπόμενες προδιαγραφές εκτιμάται ότι ανέρχεται περίπου στις 140.000 ευρώ στο γυροκομείο Κοζάνης. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, γιατί και εμείς επικυρήσαμε και μιλήσαμε με το γραφείο του Μητροπολίτη και ενδεχομένως αύριο θα υπάρξουν και περισσότερα στοιχεία από τον ίδιο τον Μητροπολίτη, θα πραγματοποιηθεί έκτακτη συνεδρίαση του Πενταμελούς Διοικητικού Συμβουλίου του Τιάλιου Εκκλησιαστικού Γυροκομείου Κοζάνης. Πρόεδρος είναι ο Μητροπολίτης Σερβίων Κοζάνης, ο κ. Παύλος. Αύριο Τετάρτη, μάλιστα, αναμένεται να συζητηθούν όλα τα δεδομένα που έχουν προκύψει σχετικά με το Τιάλιο Εκκλησιαστικό Γυροκομείο Κοζάνης και την άδεια λειτουργίας του. Το ενδεχόμενο παύσης λειτουργίας του Γυροκομείου Κοζάνης, πάντως, έχει προκαλέσει ανησυχία και εύλογο ήταν αυτό σε συγγενείς ηλικιωμένων που φιλοξενούνται στο Ίδρυμα.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Αντώνη. Ευνηθιαστικά τώρα, μετά από 7 χρόνια επιτυχούς λειτουργίας, διακόπηκε η γραμμή σύνδεσης των Ιωνίων νήσων μεταξύ τους. Καταγγέλει ο συνδυασμός ανάσα για τα Ιόνια νησιά και ζητά φυσικά να επαναλειτουργήσει άμεσα η ακτοπλοϊκή γραμμή Κέρκυρα, Απαξή, Λευκάδα, Μεγανήσι, Ιθάκη, Κεφαλονιά, Ζάκυνθος. Να πάμε στο Σάκη Νέγκα από την έρθε στη Ζάκυνθο. Σάκη.
15: Ναι, μια ακτοπλοϊκή γραμμή η οποία λειτουργήσε επί των ημερών της Περιφερειακής Αρχής Θεόδωρου Γαλιατσάτου, πρώην Περιφερειάρχη Ιωνίων Νήσων και νυν επικεφαλής του Συνδυασμού Ανεξάρτητη Αυτοδιοικητική Συνεργασία Αρχών για τα Ιόνια, ανάσα για τα Ιόνια νησιά. Έτσι λοιπόν υπάρχει μια ανακοίνωση καταγγελία από την ανάσα για τα Ιόνια νησιά ότι η σύνδεση αυτή εξαιρετικά πολύτιμη για τη συνοχή της περιφέρειας Ιωνίων Νήσων αλλά και ιδιαίτερα χρήσιμη τόσο για τους μόνιμους κατοίκους όσο και για τους επισκέπτες αποφασίστηκε το 2017 μετά από αίτημα της Περιφερειακής Αρχής της ΑΝΑΣΑ στο πλαίσιο του Αναπτυξιακού Περιφερειακού Συνεδρίου και έγκρισης της κυβέρνησης υλοποιήθηκε για πρώτη χρονιά το 2018 και έκτοτε συνέχισε με αυξανόμενη πληρότητα επιβατών. Η διακοπή τώρα της γραμμής σύμφωνα με την ΑΝΑΣΑ είναι πλήγμα οικονομικό, πλήγμα τουριστικό για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις του Ιωνίου, πλήγμα αξιοπιστίας για τους θεσμούς. Η ΑΝΑΣΑ αναφέρει ότι όσο περήφανοι είμαστε για την επιθετία μας το 2017-2018 καθιερώθηκε σημαντική αυτή γραμμή, άλλο τόσο αισθανόμαστε οργισμένοι εναντίον όλων όσοι οδήγησαν ή επέτρεψαν τα πράγματα να οδηγηθούν ως εδώ. Η ΑΝΑΣΑ κατά Ιόνια νησιά καλεί την Περιφερειακή Αρχή Ιωνίων Νήσων, την Περιφερειακή Δήμων, Ένωση Δήμων Ιωνίων Νήσων και τα συναρμόδια Υπουργεία να δράσουν για την άμεση επαναλειτουργία της γραμμής. Όλα τα προβλήματα αναφέρει μπορούν να ξεπεραστούν όταν το συμφέρον των τοπικών κοινωνιών γίνεται σεβαστό. Μια γραμμή που από ένα πλοιάρι το οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να μεταφέρει οχήματα αλλά μπορούσε να μεταφέρει αρκετούς επιβάτες, είτε Έλληνες είτε επισκέπτες. Και μπορούσε να συνδέσει όλα τα Ιόνια νησιά, Κέρκυρα, Απαξή, Λευκάδα, Μεγανήσι, Ιθάκη, Κεφαλονιά, Ζάκυνθος. Προλάβαμε την γραμμή αυτή, Έλληνες είτε επισκέπτες. Και μπορούσε να συνδέσει όλα τα Ιόνια νησιά, Κέρκυρα, Απαξή, Λευκάδα, Μεγανήσι, Ιθάκη, Κεφαλονιά, Ζάκυνθος. Προλάβαμε

0: με τα κόμματα του Κοινοβουλίου. Να πάμε στο Γιάννη Γιάτσιο από την ΕΡΤ Λάρισας. Γιάννη.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Όπως είπες και εσύ, το τρίμηνο από τις 23 έως και τις 25 Ιουνίου, με τους Θεσσαλούς βεβαίως να πρωτοστατούν και να δίνουν έτσι τον τόνο των κινητοποιήσεων, καλό να είναι ανοιχτό το κάλεσμα σε όλους τους συλλόγους κατά τόπους να διοργανώσουν κινητοποιήσεις, βεβαίως για να αναδείξουν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν για μία ακόμη φορά εν μέσω του φέρους οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι. Το κόστος παραγωγής εξαιτίας του πολέμου, όπως αναφέρει η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων και της Ακρίβειας, παραμένει στα ύψη. Οι πληρωμές καθυστερούν με αδικαιολόγητες και υπάρχουν αδικαιολόγητες καρατομήσεις, ψαλίδι δηλαδή τις επιδοτήσεις. Το monitoring, το έλεγχος με το δορυφόρο που αποφασίστηκε και ενσωματώθηκε στην κοινή αγροτική πολιτική, παίρνει σε ακόμη χειρότερη θέση πολλούς αγρότες, γιατί οδηγεί σε άδικες περικοπές επιδοτήσεων, στενεύοντας ακόμη περισσότερο τα ίδια σφιχτικά οικονομικά περιθώρια που έχουν. Η οικονομική στενότητα είναι δεδομένη. Τώρα υπάρχουν βεβαίως και υποσχέσεις που έχουν παραμείνει κενό γράμμα. Όπως υποστηρούν οι αγρότες, οι δεσμεύσεις της κυβέρνησης για αποζημίωση 80 εκατομμύρια ευρώ στο Βανδάκι και άλλα 80 εκατομμύρια ευρώ στο Σιτάρι και στην κτηνοτροφία από τις αδιάθετες επιδοτήσεις, το πρόγραμμα ad hoc και τον παγετό, η ενίσχυση στο ρύζι που έμεινε απόλυτο λόγω αθρών εισαγωγών δεν έχουν υλοποιηθεί παρά τις επίσημες δεσμεύσεις που είχαμε από τους αρμόδιους υπουργούς. Εξαγγέλλονται μέτρα όπως η ενίσχυση τη Μυρική που αφορά περιοχές που χτυπήθηκαν από την ευλογία, αλλά ωστόσο υπάρχουν αποκλεισμοί σε διάφορες περιοχές με αποτέλεσμα να δημιουργούνται προστριβές μεταξύ των δικαιούχων. Και όπως υποστηρίζουν οι εκπρόσωποι της Μοναδικής Επιτροπής των Μπλόκων, επιχειρείται μέσω αυτής της τακτικής να στραφεί μια περιοχή εναντίον της άλλης. Οι αγρότες βρίσκονται στο φουλ των καλλιεργητικών εργασιών, ωστόσο έχουν μεγάλη έλλειψη ρευστότητος και γι' αυτό όπως υποστηρίζουν οι ίδιοι βγαίνουν στους δρόμους και ξεκινάνε βεβαίως και σειρά επαφών με τα κόμματα σε όλο το κοινοβούλιο για να τους ενημερώσουν βεβαίως για την νομοθετική ρυθμίση που επιδιώκουν προκειμένου να γίνει παραγραφή όλων των διέξοδων για τους αγρότες που συμμετείχαν στις κινητοποιήσεις που έγιναν όχι μόνο φέτος βεβαίως αλλά και το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Και η κορύφωση θα είναι βεβαίως στις 8 Σεπτεμβρίου, στις 5 Σεπτεμβρίου με συγχωρείτε, στη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης, όπου θα κατέβουν οι αγρότες συντεταγμένα βεβαίως και με την παρουσία τρακτέρ για να διαμαρτυρηθούν. Βίκη.
0: Γιάννη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και αντιμέτωποι τώρα με μία από τις πιο δύσκολες στιγμές των τελευταίων ετών. Βρίσκονται οι αγρότες της Ζήτσας μετά το καταστροφικό πέρασμα της πρόσφατης χαλαζόπτωσης. Αλεξάνδρα Αγγέλη μαζί μας από την ΕΡΤ Ιωαννίνων. Αλεξάνδρα.
2: Καλησπέρα. Μέσα σε λίγα μόλις λεπτά οι κόποι μιας ολόκληρης χρονιάς καταστράφηκαν, αφήνοντας πίσω εικόνες που προκαλούν θλίψη και έντονο προβληματισμό. Οι ζημιές στις καλλιέργειες είναι εκτεκταμένες, καθώς το χαλάζι χτύπησε με σφοδρότητα αμπελώνες, δενδροειδείς καλλιέργειες και αγροτικές εκτάσεις, προκαλώντας σοβαρές απώλειες στην παραγωγή. Η παραγωγή κάνουν λόγο για μια πρωτοφανή καταστροφή, με πολλά χωράφια να έχουν υποστεί ολοκληρωτική ζημιά. Η ανησυχία, ωστόσο, δεν περιορίζεται μόνο στη φαινητή εισοδιά. Σε πολλές περιπτώσεις έχουν πληγεί και τα ίδια τα φυτά, γεγονός που θέτει σε κίνδυνο την παραγωγική τους δυνατότητα και τα επόμενα χρόνια. Για αρκετές οικογένειες της περιοχής, η αγροτική δραστηριότητα αποτελεί τη βασική πηγή εισοδήματος και η έκταση της ζημιάς δημιουργεί έντονη ανασφάλεια για το μέλλον. Οι αγρότες ζητούν την άμεση καταγραφή των ζημιών και την ταχύ ενεργοποίηση των διαδικασιών αποζημίωσης, προκειμένου να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις οικονομικές υποχρεώσεις τους και να συνεχίσουν την καλλιεργητική τους δραστηριότητα. Παράλληλα, τονίζουν την ανάγκη στήριξης από την πολιτεία, καθώς οι συνέπειες της ακραίας καιρικής μεταβολής απειλούν τη βιωσιμότητα πολλών αγροτικών εκμεταλλεύσεων. Ωστόσο, να πούμε ότι η τοπική κοινωνία παρακολουθεί με αγωνία τις εξελίξεις, ενώ οι εικόνες από τις πληγήσεις καλλιέργειες αποτυπώνουν με το πιο χαρακτηριστικό τρόπο το μέγεθος της καταστροφής, αλλά και τη δύσκολη μάχη που καλούνται να δώσουν η παραγωγή της Ζήτσας στο επόμενο διάστημα.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Αλεξάνδρα. Η Συλλογή Υπογραφών από όλους τους φορείς και κατοίκους της Ικαρίας προκειμένου να αποσταλεί στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και το Υπουργείο Συγκοινωνιών για την εξέβρεση λύσης στο πρόβλημα της μετακίνησης των κατοίκων αλλά και των επισκεπτών καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, αποφασίστηκε σε χθεσινή σύσκεψη για την οποία θα μας ενημερώσει ο Γιώργος Βιτσαράς από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στην Ικαρία. Γιώργο.
3: Είναι ένα διαχρονικό πρόβλημα αυτό και αυτό μάλλον στην Ικαρία. Η έλλειψη συγκοινωνίας, είτε είναι δημοτική είτε είναι εκτέλεδο και πάρα πολλά χρόνια, έχει περάσει από αρκετές

0: δοκιμασίες, θα έλεγα, το νησί λόγω της έλλειψης αυτής και κυρίως όχι μόνο κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, αλλά και τους χειμερινούς, όπου απασχολεί πάρα πολύ έντονα τους κατοίκους των περιοχών, των 70 οικισμών που μένουν γύρω-γύρω από τα τρία αστικά κέντρα, να χρησιμοποιήσω αυτή την έκφραση. Ελπίζουμε ότι θα υπάρξει μια απάντηση, αν και είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα, γιατί είναι ένα θέμα που συζητείται και σε άλλα νησιά της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. Και τελευταία ακούσαμε τον κύριο Μουτζούρη ότι πολύ δύσκολα θα μπορέσει να καλύψει τέτοια κενά. Ελπίζουμε ότι η μόνη λύση είναι μια γερή χρηματοδότηση από το Υπουργείο Συγκοινωνιών, αν όχι για τη δημιουργία ΚΤΕΛ, τουλάχιστον για μια δημοτική συγκοινωνία η οποία θα καλύπτει τα τρία βασικά κέντρα του νησιού, όπως είναι η Ράχης, ο Εύδυρος και ο Άγιος Κύρκος, αλλά και τις τρεις πύλες εισόδου, όπως είναι το αεροδρόμιο και τα δύο λιμάνια του νησιού.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πήρε ο μετεωρολογικός σταθμός, ο οποίος συλλέγει στοιχεία χρήσιμα όχι μόνο για τις πυρκαγιές, αλλά και για την αγροτική έρευνα, εγκαταστάθηκε στο Ινστιτούτο Ελέας Καλαμάτας από το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Ο Κώστας Γαζούλης είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Καλαμάτας. Κώστα.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Πραγματικά, ένα νέο πυρομετεωρολογικό σταθμό απέκτησε το Ινστιτούτο Ελέας στην Καλαμάτα στο πλαίσιο συνεργασίας με την ομάδα ΦΛΕΜ και το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, ενισχύοντας τόσο την παρακολούθηση του κινδύνου πυρκαγιάς, όσο και την αγροτική έρευνα εδώ στην Μεσσηνία. Ο σταθμός εγκαταστάθηκε στις εγκαταστάσεις του Ελκοδήμητρα και θα συλλέγει σε πραγματικό χρόνο δεδομένα για τη θερμοκρασία, την ατμοσφαιρική υγρασία, την ένταση και την διεύθυνση του ανέμου, καθώς και για την ξηρότητα της βλάστησης. Τα στοιχεία αυτά θεωρούνται, Βίκυ, ιδιαίτερα σημαντικά για την πυρομετεωρολογία, δηλαδή τον επιστημονικό κλάδο, που μελετά πώς οι καιρικές συνθήκες επηρεάζουν την εκδήλωση, την εξάπλωση αλλά και τη συμπεριφορά την ώρα της πυρκαγιάς. Σύμφωνα τώρα με το Ινστιτούτο Ελέας, τα δεδομένα που θα καταγράφονται θα συμβάλλουν στην καλύτερη πυρομετεωρολογική πρόγνωση, στην έγκυρη εκτίμηση της επικινδυνότητας και στη βαθύτερη κατανόηση των παραγόντων που αυξάνουν τον κίνδυνο πυρκαγιάς εδώ στην περιοχή της Μεσσηνίας. Τώρα, παράλληλα, αυτή η νέα υποδομή δημιουργεί σημαντικές προοπτικές και για την αγροτική έρευνα. Τα στοιχεία του σταθμού θα αξιοποιηθούν και σε πειραματικές εφαρμογές που αφορούν τις καλλιέργειες ελιάς και άλλων μεσογειακών ειδών, την μικροκλιματική παρακολούθηση, την ανθεκτικότητα των αγροοικοσυστημάτων και την προσαρμογή της γεωργίας στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Τώρα, όπως επισημαίνεται, η πρωτοβουλία αυτή ενισχύει τη σύνδεση της πυρομετεωρολογικής επιστήμης με την εφαρμοσμένη αγροτική έρευνα και αναδεικνύει δίκη τον ρόλο των ερευνητικών υποδομών στην προστασία του περιβάλλοντος, της αγροτικής παραγωγής αλλά και γενικότερα των τοπικών κοινωνιών. Και έχει, ξέρεις, ιδιαίτερη σημασία γιατί βρισκόμαστε εν μέσω καλοκαιριού. Έχουν ξεκινήσει οι δασικές πυρκαγιές. Είχαμε κάποιες φωτιές το προηγούμενο χρονικό διάστημα και εδώ στην περιοχή μας. Συγκεκριμένα την περασμένη Κυριακή, ευτυχώς αντιμετωπίστηκαν άμεσα. Είχαμε δύο φωτιές οι οποίες ξέσπασαν στην περιοχή στα αρφαρά του Δήμου Καλαμάτας. Σχεδόν την ίδια ώρα, λίγο μετά τις 7 το βράδυ, άμεση ήταν η κινητοποίηση πολιτικής προστασίας και πυροσβεστικής υπηρεσίας και κατάφεραν να περιορίσουν τη φωτιά, αφού πρώτα έκαψε 4,5 στρέμματα. Αυτό που έχει σημασία να πούμε ότι, όπως φαίνεται από τα στοιχεία που περισυνελέχθηκαν τόσο από τον ακροτικό τμήμα όσο και από την πολιτική προστασία του Δήμου Καλαμάτας, φαίνεται πως οφείλονται σε ρευματοκλοπές. Υπάρχουν φωτογραφίες που έχουν συλλεχθεί, έχουν δοθεί στην αστυνομία και σε όλες τις αρμόδιες αρχές από την πολιτική προστασία του Δήμου Καλαμάτας και είναι ένα ζήτημα γιατί εκτός από την οικονομική ζημιά που δημιουργεί, Βίκυ, θέτει σε κίνδυνο κυρίως τους ανθρώπους, τους πυροσβέστες αλλά και απλούς πολίτες ανά πάσα στιγμή που βαίνουν να σβήσουν αυτές τις φωτιές.
1: Έτσι, ακριβώς, βέβαια. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Κώστα. Τρεις οδηγοί ταξί συνελήφθησαν στον Άγιο Νικόλαο για υπερχρεώσεις μετά από συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση, κατά την οποία δόκιμοι αστυνομικοί παρίστανταν τους τουρίστες. Ο Ιάσον Ταβλάς από την ΕΡΤ Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο έχει το ρεπορτάζ. Ιάσον.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκυ. Δεν το πίστευαν οι οδηγοί ταξί όταν ο πελάτης που είχαν μέσα, ο οποίος φορούσε μαγιό, γυαλιά ηλίου, μιλούσε αγγλικά, ήταν ένας δόκιμος αστυνομικός και μάλιστα του είπε να κάνει την άκρη και ότι συλλαμβάνεται για υπερχρέωση όταν ζήτησε τα χρήματα που ήταν πάνω από αυτά που έπρεπε να πληρώσει, πάνω από αυτά έγραφε το ταξίμετρο. Από εκεί πέρα η επιχείρηση στήθηκε διότι είχε πληροφορίες η τροχέα Αγίου Νικολάου, ο κύριος Ζερβάης, ο διευθυντής τροχέας, ότι γίνονται υπερχρεώσεις. Οπότε τρεις δόκιμοι αστυνομικοί αποφάσισαν να παίξουν το ρόλο του τουρίστα, τήθηκαν ανάλογα, πήραν τυχαία τρία ταξί από τρεις διαφορετικές πιάτσες, πήγαν στην περιοχή του Καλού Χωριού, σε μια παραλία, μέσα στο χωριό, είναι μια παραθαλάσσια περιοχή, την πλατεία Νικόλαο. Και εκεί λοιπόν συνέλαβαν τους τρεις οδηγούς, διότι φαίνεται και ότι και στις τρεις περιπτώσεις είχαμε υπερχρεώσεις. Από εκεί πέρα οδηγήθηκαν με τη διαδικασία του αυτοφόρου, συνελήφθη με τη διαδικασία του αυτοφόρου και θα περάσουν το κατόπι του, μάλλον θα δικαστούν σήμερα. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να δούμε όλη αυτή την ιστορία, διότι δεν είναι όμως όλες οι περιπτώσεις των οδηγών εδώ πέρα που υπάρχουν.
1: Σίγουρα.
3: Και βέβαια η τουριστική κίνηση φέτος δεν είναι η ίδια με πέρυσι. Από εκεί και πέρα πρέπει όλοι, και Έλληνες και ξένοι, να πληρώνουμε αυτό που μας αναλογεί και όχι πάνω από ό,τι
1: έτσι πρέπει. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ιάσον. Στο Ηράκλειο τώρα έπιασε δουλειά από τα ξημερώματα ο ιδιώτης που αναλαμβάνει την αποκομιδή των απορριμμάτων στο κέντρο. Μετά από μήνες καθυστερήσεων και μιας αφόρητης κατάστασης που επικρατούσε σε όλο το Δήμο, με βουνά σκουπιδιών να παραμένουν επί μακρόν στους κάδους και γύρω από αυτούς, από σήμερα λοιπόν οι δημότες ελπίζουν σε ένα πιο καθαρό Ηράκλειο. Φανή Καλαθάκη μαζί μας από την ΕΡΤ Ηρακλείου. Φανή, καλώς μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Και σήμερα ξεκινάει επίσημα η συνεργασία του Δήμου με τον νέο ιδιώτη ανάδοχο στην καθαριότητα. Είναι μια σημαντική αλλαγή που αφορά την καθημερινότητα της πόλης. Το κόστος της σύμβασης ανέρχεται σε 8,5 εκατομμύρια και αυτό το ποσό έρχεται το χρόνο και αυτό το ποσό έρχεται να προσθεθεί στα 22 εκατομμύρια που δαπανά ο Δήμος για την καθαριότητα κατά κοινή ομολογία χωρίς επιτυχία μέχρι τώρα, καθώς το Ηράκλειο έχει πνιγεί στα σκουπίδια τους τελευταίους πολλούς μήνες. Συνολικά στο νέο σχήμα θα εργάζονται περίπου 300 άτομα, ενώ από αύριο μπαίνουν στη μάχη και 10 ηλεκτροκίνητα σάρωθρα πεζού χειριστή, ενισχύοντας το έργο της οδοκαθαριότητας. Υπάρχει σε λειτουργία ήδη και μια εφαρμογή στην ιστοσελίδα του Δήμου Βίκη, μέσω της οποίας οι δημότες μπορούν να κλείνουν ραντεβού πια σε 8 σημεία της πόλης για την αποκομιδή των ογκωδών απορριμμάτων, διευκολύνοντας έτσι τον προγραμματισμό και την εξυπηρέτηση των πολιτών. Ενώ και 100 οδοκαθαριστές επιχειρούν σε όλο το Ηράκλειο. Τώρα, το νέο σχήμα, ο ιδιώτης μάλλον, αναλαμβάνει την καθαριότητα στην πρώτη δημοτική κοινότητα, μαζί με τα ενετικά τείχη και τη χερσαία ζώνη από το Παγκρίτιο στάδιο ως τη Νέα Αλκαρνασσό. Αναλαμβάνει όμως πλήρως και την αποκομιδή των ανακυκλώσμων.
1: Μάλιστα.
4: Τώρα, οι υπόλοιποι εργαζόμενοι του Δήμου Ηρακλείου κρατούν τις γύρω περιοχές του κέντρου και τα χωριά του Δήμου Ηρακλείου και βέβαια κρατούν και την ευθύνη της εποπτείας, η οποία θα γίνεται σε 4 βάρδιες το 24ωρο, της εποπτείας του ιδιώτη, ότι κάνει καλά τη δουλειά του. Ελπίζουμε όλοι σε ένα πιο καθαρό Ηράκλειο πραγματικά, γιατί έχουμε ταλαιπωρηθεί φρικτά τους τελευταίους μήνες σε αυτή την πόλη από τα σκουπίδια.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Φανή. Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη, ο Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών Λέσβου πραγματοποίησε το βράδυ της Κυριακής 14 Ιουνίου εκδήλωση ευαισθητοποίησης, ενώ το πρωί της ίδιας μέρας πραγματοποιήθηκε και εθελοντική αιμοδοσία. Ωστόσο όμως ο αριθμός των μονάδων αίματος που συγκεντρώθηκαν παρέμεινε χαμηλός. Η Δέσποινα Αθανασιάδη θα μας ενημερώσει από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο. Δέσποινα.
5: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Πράγματι, την Κυριακή 14 Ιουνίου, με αφορμή την Παγκόσμια Μέρα Εθελοντή Αιμοδότη, μια πάρα πολύ όμορφη δράση διοργανώθηκε από το Σύλλογο Εθελοντών Μυτιλίνη, στην πλατεία Σαπού το βράδυ, όπου εκεί τιμήθηκαν και οι εθελοντές αιμοδότες που για χρόνια προσφέρουν αυτό το πολύτιμο δώρο ζωής, αλλά έγιναν και διάφορες παράλληλες δράσεις προκειμένου ο Σύλλογος να θαρρύνει ακόμα περισσότερους συμπολίτες να ενταχθούν στην οικογένεια των αιμοδοτών. Να σου πω ενδεικτικά ότι μοιράστηκαν φυλάδια και υπήρχαν εκεί πέρα εθελοντές για να απαντούν στις ερωτήσεις που είχαν. Τιμήθηκαν συμβολικά οι υποστηρικτές του Συλλόγου, ενώ πραγματοποιήθηκαν και διάφορα δρόμενα, όπως και στο τέλος συναυλία από τοπικό συγκρότημα. Ωστόσο, το πρωί της ίδιας μέρας πραγματοποιήθηκε η εθελοντική αιμοδοσία με αφορμή και τα 30 χρόνια του Συλλόγου, έχω να σου πω, καθώς φέτος πίνει 30 χρόνια. Δεν υπήρξε η ανταπόκριση που ήθελαν οι διοργανωτές. Συγκεκριμένα 16 φιάλες αίμα μόνο συγκεντρώθηκαν και θέλω να σου πω ότι επικρατεί προβληματισμός στο Σύλλογο, καθώς η νεολαία δεν ανταποκρίνεται στα καλέσματα που κάνει κατά καιρούς, παρόλο Μάλιστα. που γενικότερα κάνει δράσεις και στη σχολεία για να περάσει το μήνυμα της εθελοντικής αιμοδοσίας και το πόσο σημαντικό είναι να προσφέρουμε το αίμα μας. Από το νέο χρόνο θα κάνουν ακόμα περισσότερες δράσεις, θα πάνε σε όλα τα σχολεία, καθώς Επιπλέον επιτρέπεται να αιμοδοτούν και 17χρονοι mm-hmm. με τη συνένεση των γονέων τους. Οπότε περιμένουμε...
1: Να δούμε λοιπόν πώς θα πάει. Mm-hmm. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Δέσποινα, για τέταρτη χρονιά υλοποιείται στη Ροδόπη και στη Θράκη το πρόγραμμα «Επιστροφή στις Ρίζες». Συμμετέχουν σε αυτό νέοι Έλληνο-Αμερικανοί ομογενείς, οι οποίοι παρακολουθούν μαθήματα ελληνικής γλώσσας και πραγματοποιούν εκπαιδευτικές εκδρομές. Ο Γιάννης Πετρακόπουλος θα μας ενημερώσει από την ΕΡΤ Κομωτινής. Γιάννη.
6: Καλό μεσημέρι, Δίκη, κυρίες και κύριοι. Return to your roots είναι ο πρωτότυπος τίτλος του προγράμματος, καθώς απευθύνεται σε νέους και νέες από τις μεσοδυτικές πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. 10 τον αριθμό νεαροί και νεαρές ομογενείς έχουν ως βάση τις κατασκηνώσεις στη Μαρόνια της Ιεράς Μητρόπολης Μαρονίας και Κομωτινής, όπου φιλοξενούνται με μέρημνα του οικείου Μητροπολίτη κ. Παντελεήμονος, και κατά τη διάρκεια της παραμονής τους διδάσκονται τη μητρική τους ελληνική γλώσσα και συμμετέχουν σε εκπαιδευτικές εκδρομές σε Κομωτινή, Αλεξανδρούπολη, Ξάνθη και Καβάλα, παρακολουθώντας συνάμα βιωματικά εργαστήρια με θεματολογία την τοπική ιστορία. Η δράση λαμβάνει χώρα από τις 13 ως και τις 22 Ιουνίου και μετά από τρεις συνεχόμενες χρονιές από εφέτος εντάσσεται ως καλή πρακτική στο στρατηγικό σχέδιο για τον απόδημο ελληνισμό του Υπουργείου Εξωτερικών.
1: Μάλιστα.
6: Διεξάγεται δε με τη συνεργασία του Γενικού Προξενείου της Ελλάδας στο Σικάγο, το Εργαστηρίο Γλωσσολογίας Συμμόρφωση του Δημοκρίτιου Πανεπιστημίου Θράκης, mm-hmm. του Ελληνοαμερικανικού Συμβουλίου Ηγεσίας και του Ιδρύματος Αλεξάνδρ Πίσιος, το οποίο παρέχει και τη χρηματοδότηση. Για μια επένδυση στο μέλλον της χώρας και της περιοχής, κάνει λόγο η επιστημονικά υπεύθυνη και ακαδημαϊκή συντονίστρια του προγράμματος, καθηγήτρια Ζωή Γαβριλίδου, καθώς όπως σημειώνει, οι νέοι αυτοί θα επιστρέψουν στις Ηνωμένες Πολιτείες ως άτυποι πρεσβευτές της Ελλάδας και της Θράκης.
1: Μάλιστα. Δίκη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Συναυλία από τρεις διακεκριμένους Ιταλούς τενόρους θα δοθεί σήμερα το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Φρόντσου στα Ιωάννινα. Η Πέννη Τομπρή είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Πέννη.
7: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Intenso Italiano είναι ο τίτλος της μουσικής παράστασης που θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν οι φίλοι της μουσικής στα Ιωάννινα, με πρωταγωνιστές, όπως είπες, τρεις κορυφαίους Ιταλούς τενόρους σε μια βραδιά εναρμονισμένη με το φως του καλοκαιρινού φεγγαριού. Οι τενόροι Λούκα Σάλα, Μπρούνο Αλμέιντα και Εβαν Στονόν, με εμφανίσεις στις μεγαλύτερες όπερες και θέατρα του κόσμου, θα μοιραστούν με τους θεατές ένα μοναδικό ρεπερτόριο που αναδεικνύει τη μουσική γοητεία της Ιταλίας αλλά και τις φωνητικές ικανότητες των ερμηνευτών. Ένα πρόγραμμα γεμάτο μουσικά θέματα που έγιναν διεθνείς επιτυχίες, ιταλικό μπελκάντο και δημοφιλείς άριες. Με όχημα αγαπημένες μελωδίες παρασύρουν το κοινό σε ένα νοερό ταξίδι από τη Σκάλα του Μιλάνου μέχρι την Όπερα της Ρώμης και από την Αρένα της Βερόνα μέχρι το Κολοσσέο, δημιουργώντας με αξιοθαύμαστο τρόπο μια γέφυρα ανάμεσα στα κλασικά και τα πιο σύγχρονα ακούσματα. Απόψε λοιπόν στις 9 στο Ανοιχτό Θέατρο Φρόντζου των Ιωαννίνων, με εισιτήρια από 22 έως 32 ευρώ ανάλογα με την επιλογή της θέσης. Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Πέννη.
8: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος προβλέπεται για αύριο ο καιρός, με λίγες τοπικές νεφώσεις που βαθμιαία στα υπηρετικά θα αυξηθούν και μετά το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στα κεντρικά και βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 30 με 32 βαθμούς και τοπικά στα υπηρετικά τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.

Κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στον συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη της εκπομπής ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια ο Κώστας Σταθάκη, η ραδιοεφημερίδα. Ενώ εμείς θα τα πούμε αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό απόγευμα σε όλους.

0: είναι 2.
1: Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία. Για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
1: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
3: Ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
4: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
5: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξη. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
1: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
6: Καλά τώρα και εσείς μην το δένετε και ακόμα ότι επειδή πέφτουν υπογραφές, δηλαδή την Παρασκευή, ανάμεσα σε Αμερικανούς και Ιρανούς και τελειώνει ο πόλεμος, δεν σημαίνει ότι έπεσαν και όλα στα τάρταρα και οι τιμές στα καύσιμα, ότι υπήρχε μεγάλη μείωση. Μην αρχίσουμε από τώρα δηλαδή να γυρίζουμε όλα τα βενζινάδικα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη για να βρούμε βενζίνη χαμηλά στο 1,70 ή στο 1,80 ή κάπου εκεί. Αργούν αυτά τα πράγματα όπως λένε οι ειδικοί. Θέλουν το χρόνο τους γιατί δεν γίνονται αμέσως. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Τρίτη σήμερα, Τρίτη 16 Ιουνίου, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο ertheco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή είναι η Σοφία Γιαννοπούλου και Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή, Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου, Νίκος Τσιπλάκης. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Σωτήρης Σκανδυλανιάν. Και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γρηγόρης Νιάκας.

0: Να περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Δίκαιη χαρακτήρισε τη συμφωνία με το Ιράν ο Ντόναλντ Τραμπ από τη Γαλλία που βρίσκεται για τη σύνοδο της G7, σημειώνοντας ότι οι διαπραγματεύσεις πλέον εισέρχονται στην επόμενη φάση. Για τον Νετανιάχου, ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι πρέπει πλέον να είναι πιο υπεύθυνος ό,τι αφορά το Λίβανο. Για το Ουκρανικό, ο Αμερικανός πρόεδρος επεσήμανε ότι η Ρωσία πρέπει να κάνει μια συμφωνία με το Κίεβο. Στη Βουλή κατατέθηκε το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών. Παρατείνεται έως στις 30 Σεπτεμβρίου η ρύθμιση για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο. Αυξάνεται το ακατάσχετο στα 1.600 ευρώ και θεσπίζονται νέες ρυθμίσεις για τα υβριδικά οχήματα και την προσωπική διαφορά στο δημόσιο. Για τον νόμο Κατσέλη, ο Κυριάκος Πιερακάκης δήλωσε ότι η απόφαση του Αριουπάγου θα εφαρμοστεί, αλλά εξετάζεται ο τρόπος υλοποίησής της. Το Πασόκ απαντά ότι πρόκειται για δεσμευτική δικαστική απόφαση που δεν επιδέχεται καθυστέρηση. Πτώσεις στις τιμές των καυσίμων προβλέπει ο πρόεδρος της Ενώσης Πρατηριούχων Αττικής Νίκος Παπαγεωργίου, εκτιμώντας νέα μείωση στη βενζίνη και μεγαλύτερη στο πετρέλαιο κίνηση έως το τέλος της εβδομάδας. Στο νοσοκομείο Αττικών νοσηλεύεται η Μάρο Κοντού με πνευμονολογικό πρόβλημα. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννακό, η κατάστασή της είναι σοβαρή, χωρίς να απαιτείται όμως νοσηλεία σε ΜΕΘ. Και τέλος, άνοιξε η πλατφόρμα για την επιβεβαίωση κινητού των υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων. Θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 23 Ιουνίου.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Πολλές και σημαντικές ειδήσεις, κυρίες και κύριοι, εντός και εκτός συνόρων. Να ξεκινήσουμε όμως και σήμερα το δελτίο μας με το μεγάλο θέμα που παρακολουθεί με όλα τα φώτα της δημοσιότητας η παγκόσμια κοινή γνώμη. Και δεν έχει να κάνει, δεν είναι άλλο από τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Κρίσιμες λοιπόν εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και το περιεχόμενο του Μνημονίου Κατανόησης των ΗΠΑ και Ιράν, που αναμένεται να υπογραφεί την Παρασκευή, είναι από τα κύρια θέματα της συνόδου κορυφής της G7 στην Εβιάν της Γαλλίας. Στη Σύνοδο έχουν προσκληθεί και οι ηγέτες του Κατάρ, των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων και της Αιγύπτου. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε στην Αθροσύνταξη και στην Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωση και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Έλενα, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Σε λίγη ώρα αναμένεται να υπάρξει γεύμα εργασίας με τους ηγέτες των τριών χωρών της περιοχής. Νωρίτερα, ωστόσο, υπήρξε συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Εμμύρη του Κατάρ και ακολούθως ο Αμερικανός Πρόεδρος έκανε δηλώσεις, πολύ ενδιαφέρουσες μάλιστα δηλώσεις. Είπε ότι η ειρηνευτική διαδικασία με το Ιράν εισέρχεται στην δεύτερη φάση. Πρόκειται για μια καλή συμφωνία που αναμένεται, πιστεύω, είπε, θα είναι επιτυχής και θα είναι ευκολότερη, πιστεύω, αυτή η φάση, είπε ο Αμερικανός Πρόεδρος, που πρόσθεσε επίσης ότι δεν θα υπάρξει επένδυση χρημάτων από τις ΗΠΑ στο Ιράν, παρά τις φήμες που υπάρχουν, δεν ξέρω από πού προέρχονται αυτές οι φήμες. Ωστόσο, στις ίδιες δηλώσεις έγινε εμφανές και το ρήγμα που υπάρχει στις σχέσεις με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Το θέμα της συνεχιζόμενης σύραξης στον Λίβανο με τις επιθέσεις του Ισραήλ κατά της Χεσμπολάχ είναι μία από τις κόκκινες γραμμές του Ιράν. Υπήρξε και η δήλωση του Υπουργού Εξωτερικών Αραχτσί, ο οποίος είπε ότι το μνημόνιο κατανόησης δεν θα μπορέσει να εφαρμοστεί εάν το Ισραήλ συνεχίσει τις επιθέσεις του ή συνεχίσει να βρίσκεται μέσα στο έδαφος του Λιβάνου. Είναι μια συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές που είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ, το Ιράν και η Χεσμπολάχ, όπως είπε. Ο Αμερικανός Πρόεδρος λοιπόν κάλεσε τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου να είναι περισσότερο υπεύθυνος. Είπε ότι έχουν μια εξαιρετική σχέση με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό, αλλά είπε επίσης ότι ο πόλεμος του Ισραήλ κατά της Χεσμπολάχ κρατάει πάρα πολύ και δεν έχει καταλήξει. Οπότε είπε ότι ίσως θα έπρεπε να ασχοληθεί εισαγωγικά με τη Χεσμπολάχ και να χτυπήσει τη Χεσμπολάχ ο Αλ Σαράθ, η Συρία δηλαδή, που πιστεύει ότι θα ήταν πιο επιτυχής σε αυτό το έργο. Επίσης είπε ότι ο πόλεμος στον Λίβανο, που τον χαρακτήρισε ένα μικρό πόλεμο, ίσως δηλαδή σημασίας, δεν μπορεί να ρίξει τη σκιά του πάνω στη μεγάλη συμφωνία των ΗΠΑ με το Ιράν. Και επίσης επισήμανε επεσήμανε ότι αν δεν ήταν αυτός πρόεδρος των ΗΠΑ, τότε δεν θα υπήρχε Ισραήλ. Είναι πολύ, θα λέγαμε, έντονες δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου.
0: Βέβαια. Για όλους και για όλα τα μεγάλα ζητήματα, λογικό είναι αυτό. Πόσο μάλλον τώρα που την Παρασκευή περιμένουμε να πέσουν και τυπικά υπογραφές στη Γενέβη της Ελβετίας, Έλενα.
2: Το περιμένουμε να γίνει αυτό. Να πω καταρχάς ότι σε αυτή τη συνάντηση με τους ηγέτες των
0: Ισχύει, χρόνων, έχουμε καταλάβει, συγγνώμη σε κοβά, αλλά ισχύει, αν έχουμε καταλάβει σωστά, ότι έχουν υπογράψει με ηλεκτρονικό τρόπο, ας το πούμε έτσι, ήδη δύο πλευρές. Υπήρχε με τέτοια πληροφορία.
2: Αυτές οι πληροφορίες υπάρχουν, ναι, ναι, ότι ήδη υπάρχουν υπογραφές και των δύο πλευρών ηλεκτρονικά, όπως, ναι, εξάλλου είχε αφήσει να εννοηθεί ότι θα γίνει και το Πακιστάν, το είχε πει πρώτο αυτό. Αλλά θα υπάρξει επίσημη υπογραφή, όπως τουλάχιστον γνωρίζουμε μέχρι στιγμής, στη Γενέβη, πιθανότατα ανάμεσα στον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ, J.D. Vance, τον Γκαλιμπάφ και τον αραχτή από την πλευρά του Ιράν. Ωστόσο, αυτό που θέλουν και οι Ευρωπαίοι ηγέτες τώρα στην σύνοδο της G7, αλλά και πολύ στο εσωτερικό των ΗΠΑ, είναι να δοθούν οι λεπτομέρειες αυτού του μνημονίου κατανόησης της 1,5 σελίδας. Αυτό τα λέει όλα σύμφωνα με πολλούς, ότι είναι απλώς ένα πλαίσιο μιας ενδιάμεσης συμφωνίας που δεν ασχολείται με τις πολύ σημαντικές λεπτομέρειες και εξακολουθούν να υπάρχουν ή τα ερωτήματα για πολύ μεγάλα θέματα, όπως για τα στενά του Ορμούς, που οι Ηνωμένες Πολιτείες και με τις τελευταίες δηλώσεις του J.D. Vance λένε ότι θα είναι ελεύθερη διέλευση, με το Ιράν να λέει ότι θα υπάρξει κάποια μορφής διοδίων, τελών, μετά τις 60 ημέρες, για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, για το εμπλουτισμένο ουράνιο, πολύ σημαντικό επίσης για τα χρήματα που θέλει το Ιράν να ξεπαγώσουν από τα κεφάλαιά του.
0: Άρα όλα τα δύσκολα είναι μπροστά μας.
2: Αλλά ακριβώς, αλλά και για τα 300 δισεκατομμύρια δολάρια που ζητάει σαν ουσιαστικά αποζημιώσεις για την ανοικοδόμησή του. Αυτό το θέμα και τα στενά του Ορμού θα συζητηθούν στο γεύμα εργασίας που ανέφερα προηγουμένως με τους ηγέτες των χωρών της περιοχής και αναμένεται να ζητηθεί ίσως και από τις χώρες του κόλπου να βάλουν το χέρι στη τσέπη για τα 300 δις δολάρια. Όλα αυτά τα θέματα πάντως και το ότι δεν έχουν γίνει γνωστές οι λεπτομέρειες έχουν προκαλέσει πολλές αντιδράσεις και στο εσωτερικό των ΗΠΑ και κλείνοντας να σου πω ότι δημοσίευμα του Άξιος αναφέρει ότι τόσο ο διευθυντής της CIA John Ratcliffe όσο και ο υπουργός εξωτερικών Ρούμπιο και ο υπουργός πολέμου Χέξες εκφράζουν ανησυχίες και επιφυλάξεις για το κατά πόσο το Ιράν ουσιαστικά θα συμμορφωθεί και θα εφαρμόσει τις δεσμεύσεις του κυρίως για το πυρηνικό πρόγραμμα.
0: Υπάρχουν αντιδράσεις πολλές στις ΗΠΑ για αυτή τη συμφωνία. Θα τα δούμε στην πορεία λοιπόν βήμα-βήμα. Έλενα, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Τώρα πάμε να δούμε τι γίνεται στις αγορές και πώς διαβάζουν οι αγορές όλες αυτές τις εξελίξεις. Πτωτική τάση καταγράφουν και σήμερα οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου με τον Brent στα 81 δολάρια. Το βαρελίο στο τέλος της εβδομάδας αναμένεται περαιτέρω μείωση στη τιμή της αμόλυδης. Πάμε στην Πινελόπη Μητρούλια, την οικονομική μας στάθμη, η οποία θα μας δώσει τις δικές της πληροφορίες. Πινελόπη.
3: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Οι αγορές διαβάζουν θετικά όλες αυτές τις εξελίξεις και αυτό προκύπτει από το γεγονός ότι το Brent, όπως είπες και εσύ, βρίσκεται στα 81 δολάρια το βαρέλι με 2,5% πτώση, ενώ το αργό είναι στα 78 δολάρια το βαρέλι με 2,6% πτώση. Mm-hmm. Να πούμε επίσης ότι πτώση έχουμε σήμερα και στο TTF, το οποίο αυτή την ώρα διαπραγματεύεται στα 42,47 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Είναι το Ολλανδικό χρηματιστήριο του φυσικού αερίου, με βάση το οποίο προσδιορίζονται οι τιμές και στην εγχώρια αγορά και από εκεί προκύπτει βεβαίως η εξέλιξη των τιμών της ηλεκτρικής ενέργειας. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις εξελίξεις στη διεθνή αγορά των καυσίμων, να πούμε ότι η πρώτη μεγάλη πρόκληση είναι η αποκατάσταση της κυκλοφορίας στα στενά του Ορμού και βέβαια η επαναλειτουργία των ενεργειακών εγκαταστάσεων στη Μέση Ανατολή και η αποκατάσταση των ζημιών που έχουν υποστεί οι ενεργειακές υποδομές, που κάτι το οποίο εκτιμάται ότι θα χρειαστεί αρκετό χρόνο. Παρ' όλα αυτά, η πτώση στις διεθνείς τιμές δημιουργεί προσδοκίες για αποκλιμάκωση και στην εγχώρια αγορά. Έτσι, η βενζίνη 95 οκτανίων έχει ήδη πέσει από την περασμένη, από την Κυριακή, κάτω από τα 2 ευρώ το λίτρο. Βρίσκεται στο 1,99 και αυτό βεβαίως δημιουργεί θετικές προοπτικές για το μέλλον. Να πούμε εδώ ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης ρωτήθηκε για την εξέλιξη των τιμών των καυσίμων. Δήλωσε ότι η κυβέρνηση αναμένει ότι πως η αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών θα περάσει στον καταναλωτή, καθώς και ότι είναι απόλυτη προτεραιότητα της κυβέρνησης ακριβώς αυτό, να περάσουν οι μειώσεις των διεθνών τιμών στον καταναλωτή.
0: Ακριβώς.
3: Και παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις.
0: Και, και τους περιμένουμε όλοι στη γωνία, είπε, να τον ακούσουμε, Πινελόπη, και συνεχίζουμε αμέσως μετά. Να ακούσουμε λίγο τον κύριο Μαρινάκη.
3: Βεβαίως.
4: Ήδη βλέπουμε αποκλιμάκωση στην τιμή στο βαρέλι. Και αναμένουμε, χωρίς απλά να είμαστε παρακολουθητές, δεν παρακολουθούμε απλά, να δουν οι καταναλωτές, οι πολίτες, ο κόσμος, τις αντίστοιχες μειώσεις στις τιμές. Και ήδη έχουν γίνει κάποιες ενέργειες και περιμένουμε, πραγματικά σας το λέω, στη γωνία. Γιατί, αντιλαμβανόμαστε την άνοδο των τιμών λόγω εξωγενών παραγόντων και στην Ελλάδα και στον υπόλοιπο κόσμο, αλλά θέλουμε να δούμε με την ίδια ακριβώς ταχύτητα αυτή την οποία προβλέπουν οι συνθήκες, έτσι. Την αντίστοιχη μείωση όταν μειώνονται οι παράγοντες.
0: Πάντως, περιμένουμε όλους στη γωνία, είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Βέβαια, εδώ στο ραδιοφώνο μας μίλησε ο πρόεδρος των Πρατηρούχων Αττικής, ο κ. Παπαγεωργίου, ο οποίος μα έδωσε και μια τάξη μεγέθους ότι έχουμε να περιμένουμε τις επόμενες ημέρες.
3: Κύριε Παπαγεωργίου, καταρχήν να πούμε ότι εμφανίστηκε αισιόδοξος για την εξέλιξη της κατάστασης, αλλά όπως είπε θα χρειαστεί αρκετός χρόνος για να επανέλθουν οι τιμές στα επίπεδα που ήταν πριν από τον πόλεμο. Δηλαδή στο 1,68, 1,70 το λίτρο για την αμόλυβδη βενζίνη. Πάντως ο κύριος Κιούσης, ο πρόεδρος Ομοσπονδίας Βενζινοπολών, είπε ότι μέσα σε επόμενες, εφόσον συνεχιστεί η μείωση των τιμών στις διεθνείς αγορές, μέσα στις επόμενες μέρες θα δούμε μειώσεις της τάξης των 3 με 4 λεπτών και στην Αγγλία.
0: Πινελόπη Μητρούλια, να σε ευχαριστήσουμε, να ακούσουμε τον κύριο Παπαγεωργίου, τον πρόεδρο της Ένωσης Πρατηρούχων Εμπόρων Καυσίμων, ο οποίος μίλησε εδώ στο Air News Radio 105,8, στον Βασίλη Δαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου.
5: Είναι η πρώτη φορά όμως που το πετρέλαιο κρατιέται για αρκετά μεγάλη διάρκεια κοντά στα 80 δολάρια. Τι σημαίνει αυτό για τη χώρα μας λοιπόν? Για τη χώρα μας σημαίνει ότι το αμέσως επόμενο διάστημα ήδη έχουμε καταγράψει μια μεγάλη πτώση. Θυμάστε ότι, συγγνώμη, το πετρέλαιο ήταν στα 2,16, είχε φτάσει ως μέση τιμή το προηγούμενο διάστημα, πριν από 15-20 μέρες. Έχασε τα 16 λεφτά αυτά, 17. Ήμασταν προχτές στο 1,99. Σήμερα είμαστε στο 1,98 μέση τιμή για όλη τη χώρα. Και το πετρέλαιο κίνησε αντίστοιχα, είναι στο 1,70. Το αμέσως επόμενο διάστημα θα δούμε μία μικρή πτώση περαιτέρω για τις βενζίνες και αρκετά μεγαλύτερη για τα πετρέλαια. Δηλαδή η βενζίνη μέχρι τέλος εβδομάδας θα χάσει άλλα 3 λεφτά περίπου και το πετρέλαιο κίνησης θα χάσει λίγο περισσότερο, κοντά στα 10 λεπτά.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 16 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το Air News Radio 105,8. Ερχόμαστε στην εσωτερική πολιτική ατζέντα. Οι περιοδίες και οι προτάσεις των πολιτικών αρχηγών προκαλούν έντονες αντιπαραθέσεις και σφοδρές πολιτικές συγκρούσεις. Στο επίκεντρο, βέβαια, η οικονομία, μέχρι με την ακρίβεια και οι προεκλογικές ουσιαστικά προτάσεις και υποσχέσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης για να κούβει των πολιτών από τα βάρη της καθημερινότητας. Με την κυβέρνηση να τονίζει από την πλευρά της ότι δεν πρέπει να επιστρέψουμε στην εποχή των ακοστολόγητων προτάσεων και των πυροτεχνημάτων. Θα τα δούμε όλα αυτά με τη βοήθεια του πολιτικού μας δάχτυνου Ανιάδη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Μάλιστα, νωρίτερα, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης αλλά και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επιτέθηκαν στην αντιπολίτευση με αφορμή τις εξαγγελίες για δωρεάν μετακινήσεις. Τι είπαν λοιπόν ο Κώστας Χατζηδάκης και ο Παύλος Μαρινάκης? Νότι, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι. Θα έλεγα ότι τον τόνο τον έδωσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κώστας Χατζηδάκης, κάνοντας λόγο για μια τοξική αντιπολίτευση με ακοστολόγητες προτάσεις που δεν μπορεί να αντέξει ο προϋπολογισμός. Να θυμίσω εδώ ότι και ο Παύλος Μαρινάκης απαντώ στην δική μας ερώτηση που σε Art News Radio κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών θυμίσω ότι δεν υπήρχε κάποια λογοκρισία, αλλά νόμος επιβάλλει τα προγράμματα να είναι κοστολογημένα, δηλαδή να έχουν κρυφθεί από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους για να γνωρίζει κανείς αν μπορούν να υλοποιηθούν ή όχι. Είναι μια απάντηση της κυβέρνησης στην παραχλογία, όπως τη χαρακτηρίζει, της αντιπολίτευσης, η οποία ξεπερνά τα οικονομικά δεδομένα παραδοσιακά, πάνω θα έλεγα τους τελευταίους μήνες. Σε αυτό εστιάζουν τα στελέχη της κυβέρνησης, λέγοντας ότι δεν πρέπει να επιστρέψουν σε μια εποχή που έταζαν στους πάντες τα πάντα, με τα καρνάντα τα αντίθετα, όπως υποστηρίζει η κυβέρνηση, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτά οδηγούσαν την Ελλάδα στα βράχια. Δεν πρέπει να χρεώσουμε τις επόμενες γενιές, και αυτή είναι η γραμμή απάντησης της κυβέρνησης σε αυτήν την ακοστολόγητη παραχολογία, όπως την χαρακτηρίζει.
0: Ωραία, μένει στη γραμμή σου, Νότι. Περιμένεις να ακούσουμε μαζί τις δηλώσεις, να ακούσουμε τον κύριο Χατζηδάκη, ο οποίος είπε ότι η αντιπολίτευση αντιδρά με τοξικότητα και λαϊκισμό που ξεπερνά κάθε όριο.
7: Σε σχέση με την αντιπολίτευση, αυτό το οποίο βλέπει κανείς είναι είτε τοξικότητα και εχθροπάθεια, είτε ψεκασμένες θεωρίες σε κάποια κόμματα της αντιπολίτευσης, είτε ένα λαϊκισμό ο οποίος είναι πραγματικά ξεπερνάει κάθε περιθώριο, κάθε όριο. Ναι. Χαρακτηριστικό ήταν αυτό που έγινε την περασμένη εβδομάδα με τα εισιτήρια. Βγήκε ο κύριος Ανδρουλάκης και είπε δωρεάν εισιτήρια μέχρι 24 ετών σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, και βγαίνει ο κύριος Τσίπρας αμέσως και λέει η πλειοδοσία, εγώ θα τα έχω δωρεάν όλα. Αυτά δεν τα θεωρώ και πολύ σοβαρά πράγματα.
0: Αυτά είπε λοιπόν ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης στην τηλεόραση του Sky. Από την πλευρά του, ο Παύλος Μαρινάκης, στην τηλεόραση του Open, είπε ότι Ανδρουλάκης και Τσίπρας κάνουν πολιτική με πυροτεχνήματα.
8: Το ΠΑΣΟΚ έρχεται και λέει ότι είναι μια δύναμη που θέλει να κυβερνήσει τον τόπο. Δεν νομίζω ότι είναι σοβαρό πράγμα μεμονωμένα να λες τη μία φορά πυροτεχνήματα λένε. Την μία φορά λένε τετραήμερη εργασία. Και μάλιστα αξίζει τον κόπο να δείτε την πρώτη πρόταση του κ. Ανδρουλάκη, που ούτε φίλτρα βάζει, ούτε ειδικές περιπτώσεις λέει. Έτσι δημιουργήθηκαν 600.000 περίπου δουλειές, για την ακρίβεια 570.000 νέες δουλειές. Οι άνθρωποι αυτοί που δεν είχαν δουλειά και πληρώνονταν με το επίδομα ανεργίας από το κράτος, θα πληρώνουν στο κράτος φόρους και εισφορές. Με την πολιτική μας δηλαδή δημιουργήσαμε δουλειές. Και έτσι το κράτος, ενώ μειώνει φόρους, αυξάνει τα έσοδά του και δίνει πίσω όσα παραπάνω μπορεί. Αυτό λέγεται πολιτική. Αυτό το οποίο κάνουμε εμείς είναι μια πολιτική. Πρέπει να βελτιωθεί, ναι. Έχει ακόμα κόσμος παράπονα δικαιολογημένα, όπως το στεγαστικό ή οι τιμές στο σούπερ μάρκετ. Βεβαίως. Αλλά αυτό λέγεται πολιτική, και αυτό που κάνει η αντιπολίτευση, είτε λέγεται Τσίπρας είτε λέγεται Ανδρουλάκης, είναι πυροτεχνήματα. Ο κ. Τσίπρας, όπως είπε και ο ίδιος μετά σε άλλη αποστροφή, εξελέγει και πρωθυπουργός. Και 5 χρόνια μπορούσε να κάνει πάρα πολλά πράγματα και έκανε τα αντίθετα από αυτά τα οποία έχει υποσχεθεί.
0: Να θυμίσουμε και ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης από το Ήλιον ζήτησε να πάει ο κ. Μητσοτάκης να συναντήσει τον πραγματικό θυμό της κοινωνίας.
9: Καλό θα είναι να έρθει και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός για να συναντήσει τον πραγματικό θυμό της κοινωνίας. Να εξηγήσει στους καταναλωτές γιατί έχουμε διπλάσιο πληθωρισμό από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τρίτη τετραετία νέας δημοκρατίας σημαίνει τρίτη τετραετία ακρίβειας. Γι' αυτό χρειάζεται πολιτική αλλαγή τώρα.
0: Νότια Ντανιάδη, ερχόμαστε και πάλι σε σένα. Στο ΠΑΣΟΚ επιμένουν και κρατούν ψηλά το θέμα της ακρίβειας. Επιμένουν στην πρόταση για τα εισιτήρια, ειδικά για αυτή την πρόταση για τις δωρεάν μετακινήσεις των νέων κάτω των 24. Βέβαια, εκεί υπάρχει ένα θέμα. Ποιον νέον μιλάμε, μόνο των φοιτητών, όλων των νέων? Δεν είναι πολύ ξεκάθαρο αυτό.
6: Το ΠΑΣΟΚ σε κάθε περίπτωση υποστηρίζει, ναι, ότι η πρότασή του είναι κοστολογημένη. Υπολογίζει 35 με 40 εκατομμύρια. Που εντάξει, εδώ που τα λέμε δεν είναι ένα εντυπωσιακό ποσό, δηλαδή είναι διακηρύσιμο σε σχέση με τα δημοσιονομικά δεδομένα, και υποστηρίζει ότι η άρνηση της κυβέρνησης αποδεικνύει και την μη ενσυναίσθηση απέναντι στην ακρίβεια που βιώνουν όλες οι ελληνικές οικογένειες, πόσο μάλλον είναι, υποστηρίζει αυτή την άποψη. Υποστηρίζει αυτή την πρόταση και θα την υποστηρίξει. Μάλιστα. Από εκεί πέρα ο κύριος Τσίπρας αισιοδοξεί ότι θα καταφέρει το αμέσως επόμενο διάστημα όχι μόνο να μειώσει, είπε άλλωστε μιλώντας και στη Νίκαια, στην πρώτη πρακτικά ουσιαστικά εκδήλωση μετά την προθεσία που ανακοίνωσε την ΛΑΣ, ελληνική αριστερή συμπαράταξη, το κόμμα του, δηλαδή το νέο κόμμα, υποστηρίζει ότι αν καταφέραμε να γίνουμε μέσα σε λίγα 24 ώρα αξιωματική αντιπολίτευση, δημοσκοπικά μιλώντας, και καταφέρουμε να γίνουμε κυβέρνηση τους επόμενους μήνες. Θεωρεί ότι μπορεί να επιστρέψει διεκδικώντας αυτό την πρωτοκαθεδρία. Όλα αυτά με φόντο βεβαίως τις δημοσκοπήσεις που δείχνουν την κυρία Αρχενού να πέφτει, αλλά να αποκρισταλώνεται μια ικανή διαφορά 10 μονάδων, 9 μονάδων υπέρ της Νέας Δημοκρατίας χωρίς την αναγωγή αναποφασίστων από τη τελευταία δημοσκόπηση, αλλά μεγάλη καθαρή διαφορά υπέρ του κ. Μητσοτάκη, ενώ ο κ. Τσίπρας έχει μια σημαντική διαφορά.
0: Βεβαίως, να μείνουμε σε αυτά. Να μείνουμε σε αυτά, Νότι, σε ευχαριστούμε πολύ για τις πληροφορίες και να θυμηθούμε λοιπόν το δίλημα των εκλογών όπως το έθεσε από την Νίκη ο Αλέξης Τσίπρας.
10: Είναι σταθερότητα ο μισθός να τελειώνει στις 15 πρώτες μέρες? Είναι σταθερότητα να έχουμε τις πιο ακριβές τιμές στο σούπερ μάρκετ σε όλη την Ευρώπη, τις ακριβότερες από τις ακριβότερες τιμές στο ρεύμα και να έχουμε τους πιο χαμηλούς μισθούς? Είναι σταθερότητα να έχουμε γίνει μόνιμος πελάτης της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας? Το δίλημα των επόμενων εκλογών είναι στασιμότητα ή πρόοδος? Είναι διαφθορά ή εντιμότητα? Αυτό είναι το δίλημα των επόμενων εκλογών, όποτε και αν γίνουν.
0: Λοιπόν, είχαμε αντίδραση πριν από λίγο από το Πασόκ σε αυτά που είπε ο κύριος Παύλος Μαρινάκης περί πυροτεχνημάτων της αντιπολίτευσης. Για υποκρισία κατηγόρησε την κυβέρνηση ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ, Κωνσταντίνος Τσουκαλάς. Ακούμε την Λίνα Πεθάνη.
11: Το Πασόκ ανταποδίδει τα πυρά στην κυβέρνηση. Απαντάει Χαριλαίου Τρικούπη πως είναι πυροτεχνήματα οι πολιτικές της κυβέρνησης, οι οποίες, όπως τονίζουν, αποτυγχάνουν και δεν αντιμετωπίζουν τα προβλήματα των πολιτών, αλλά και δυσκολεύουν την προοπτική της νέας γενιάς. Είναι υποκριτικό μια κυβέρνηση, λέει ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ, ο κ. Τσουκαλάς, που μοιράζει δεκάδες εκατομμύρια σε ένα πάρτι απευθείας αναθέσεων και συμβουλοκρατίας, να χαρακτηρίζει δημοσιονομικό λαϊκισμό, μια δίκαιη και ρεαλιστική πρόταση κόστους 35 εκατομμυρίων ευρώ. Ο καθένας βέβαια με τις προτεραιότητάς του, είναι το σχόλιο του κυρίου Τσουκαλά.
0: Εν τω μεταξύ, η Άννα Διαμαντοπούλου, πρώην υπουργός και μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ, μιλώντας στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μέρια Γεωργίου, εξαπέλυσε πειρά κατά του Αλέξη Τσίπρα, ενώ ρωτήθηκε και για την εικόνα που παρουσιάζει το κόμμα στις δημοσκοπήσεις.
12: Δεν θα μιλήσω, ούτε θα σχολιάσω τα του κυρίου Τσίπρα και τον τρόπο με τον οποίο πάλι πετάει φωτοβολίδες. Εξάλλου, ξέρετε, το ΠΑΣΟΚ δεν είναι ένα κόμμα που ούτε ότι είπε ότι θα αλλάξει με ένα νόμο και με ένα άρθρο το μνημόνιο. Δεν είναι ένα κόμμα που έκανε το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης και έταξε λαγούς με πεταχύλια.
13: Φαίνεται σε όλες πια τις δημοσκοπήσεις ότι το νέο κόμμα του κυρίου Τσίπρα σας έχει ξεπεράσει και μάλιστα με διακριτή διαφορά. Αυτό δεν χρήζει μιας πολιτικής ερμηνείας?
12: Κανείς δεν μπορεί να προβλέψει το μέλλον, αλλά θέλω να σας θυμίσω ότι όλα τα κόμματα που προέκυψαν στην πρώτη τους φάση είχαν όλα ένα κύμα, ένα πολύ μεγάλο κύμα ανόδου. Θέλει μια ψυχραιμία και να δούμε τα πράγματα πώς θα εξελιχθούν μέχρι το Σεπτέμβρη, και ο καθένας και τα όπλα του, έτσι, το κάθε κόμμα.
0: Επίσης, η κυρία Διαμαντοπούλου τόνισε ότι μέχρι τις εκλογές δεν υπάρχει λόγος στο ΠΑΣΟΚ να μπει σε συζητήσεις για συνεργασίες και εξήγησε το σκεπτικό της.
12: Εάν σήμερα είχαμε εκλογές και είχαμε το αποτέλεσμα των δημοσκοπήσεων, θα συνεδριάζαμε και θα σας λέγαμε την απάντηση. Δεν είναι όμως αυτή η στιγμή και μέχρι τις εκλογές δεν υπάρχει κανένας λόγος το ΠΑΣΟΚ να μπει σε αυτή τη διαδικασία των συζητήσεων.
13: Γιατί?
12: Μέχρι τις εκλογές εμείς θα έχουμε το στόχο μας. Δηλαδή.
13: Ναι.
12: Γιατί δεν υπάρχει κανένας λόγος. Ξέρετε, όταν αρχίζεις προεκλογικά και λες θα συνεργαστώ με τον ένα, θα συνεργαστώ με τον άλλον, ουσιαστικά είναι σαν να μην φυλάς τα νότα σου.
14: Δεν μας μπερδεύει η απόφαση του συνεδρίου σας, που λέτε δεν συνεργάζομαι με τη Νέα Δημοκρατία. Άρα δημιουργείται μια πρώτη εικόνα διεξόδου με βάση αυτή την απόφαση.
12: Μα δεν είναι φυσιολογικό. Είμαστε εξωματική αντιπολίτευση. Εάν η εξωματική αντιπολίτευση, η οποία έχει ως έναν από τους δύο βασικούς της στόχους την κριτική και την ανατροπή της κυβέρνησης,
13: ναι,
12: να λέει ότι θα συνεργαστεί με την κυβέρνηση την οποία πολεμά αυτή τη στιγμή, νομίζω πολιτικά είναι απολύτως και λογικό και δεκτό.
0: Τώρα, οι περιοδίες και οι προτάσεις των πολιτικών αρχηγών προκαλούν έντονες αντιπαραθέσεις στο επίκεντρο Οικονομία και Ακρίβεια, με την κυβέρνηση να προτάσει την κοστολόγηση των προτάσεων των κομμάτων. Ακούσουμε τον Νίκο Καρθανασόπουλο από το Κομμουνιστικό Κόμμα, τον Κυριάκο Βελόπουλο, τον επικεφαλής της Ελληνικής Λύσης, τον Δημήτρη Νασιό από την Νίκη και τη Ζωή Κωνσταντοπούλου από την Μπλε Ελευθερία.
15: Θέλουν να διαμορφώσουν πολλαπλά αναχώματα για να εγκλωβίσουν σε ανώδυνο για το σύστημα λύσης τη δυσαρέσκεια.
16: Ο κύριος Μητσοτάκης, αν ήθελε το καλό του τόπου και το καλό των Ελλήνων, θα είχε κάνει εκλογές τώρα.
17: Εμείς όποτε γίνουν εκλογές είμαστε έτοιμοι. Καλό είναι για τον τόπο αυτή η κυβέρνηση να φύγει, γιατί όσο παραμένει υπάρχει κίνδυνος.
18: Ο κύριος Μητσοτάκης θα όφιλε να έχει ενημερώσει και την αντιπολίτευση και την κοινωνία, πότε λέει ο ίδιος ότι θα γίνουν οι ερχόμενες εκλογές. Δεν αρμόζει ο Πρωθυπουργός να παριστάνει την πυθία.
0: Τώρα και όλα αυτά ενώ εντός των στενών δημοσιονομικών περιθωρίων που επιβάλλει ο Ευρωπαϊκός Κανόνας για τα ανώτατα όρια των καθαρών πρωτογενών δαπανών, θα κινηθούν οι νέες παροχές της κυβέρνησης όχι μόνο για το εκλογικό έτος 2027 αλλά και για ολόκληρη την τετραετία έως το 2030. Πάμε στον Κώστα Τσάβαλο, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Μάλιστα, στην κατεύθυνση αυτή, Κώστα, ο διαθέσιμος δημοσιονομικός χώρος για το πακέτο της ΔΕΘ κινείται γύρω στο 1 δισεκατομμύριο. Καλό μεσημέρι.
19: Καλό μας μέρη, Γρηγόρη, σε εσένα και στο κράτος μας, έτσι ακριβώς είναι.
0: Και έχουν σημασία όλα αυτά, γιατί είμαστε, όπως όλοι έχουμε καταλάβει, στο δρόμο προς τις κάλπες, όποτε και ασθηθούν αυτές.
19: Αρχίσαν οι εξαγγελίες για παροχές από όλα τα κόμματα και έχει τη σημασία του.
0: Βέβαια.
19: Να πούμε λοιπόν, Γρηγόρη, για την εγκύκλωση του Γενικού Λογιστήριου του κράτους προς τις φορείς του δημοσίου. Καταρχάς, ο διαθέσιμος δημοσιονομικός χώρος για το πακέτο της ΔΕΘ, συγγνώμη, για την ώρα, δεν ξεπερνάει το 1 δισεκατομμύριο, όπως σωστά είπες, και θα διευρυνθεί παν οι Βρυξέλλες αναγνωρίζουν το βασικό επιχείρημα της κυβέρνησης για τα περιθώρια που αφήνουν τα πρόσθετα έσοδα που προέκυψαν από τις δράσεις για τον περιορισμό της προδιαφυγής. Τώρα, τα Υπουργεία, με βάση και το νέο μέσο πρόθεσμο πρόγραμμα δημοσιονομικής στρατηγικής μέχρι το 2030, που αποτυπώνεται στην εγκύκλιο που έστειλε το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, πρέπει να υποβάλουν έως το τέλος Ιουλίου τις προτάσεις τους για τις δαπάνες και τις πολιτικές της επόμενης τετραετίας, και σύμφωνα με την εγκύκλιο κάθε μόνιμη δαπάνη θα πρέπει να εντάσσεται εντός των ανατάτων ορίων που προβλέπει ο Ευρωπαϊκός Κανόνας Δαπανών, ενώ τα αιτήματα για νέες παροχές, επιδοτήσεις ή ενισχύσεις θα αξιολογούνται με βάση πάντα τον διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο και τη συμβατότητά τους με τους στόχους του μεσοπρόθεσμου. Υπό αυτό το πρίσμα λοιπόν, η μάχη των Υπουργείων για την εξασφάλιση πρόσθετων πόρων θα είναι σε κάθε περίπτωση δύσκολη, Γρηγόρη, καθώς κάθε αίτημα για νέες δαπάνες θα αξιολογείται με βάση το χώρο που υπάρχει και δεν θα παρεκκλίνει από αυτήν την πορεία, από ό,τι λένε στο Υπουργείο Οικονομικών η κυβέρνηση. Να πω έτσι ένα στοιχείο
0: πολύ σύντομα, ναι,
19: που έχει τη σημασία του. Οι συνολικές καθαρές πρωτογενείς δαπάνες με βάση τους νέους δημοσιονομικούς κανόνες προβλέπεται να αυξάνονται με τίσιους ρυθμούς γύρω στο 3 με 3,6% τα επόμενα 3-4 χρόνια και όχι παραπάνω. Και όλα αυτά, Γρηγόρη, και επειδή η ονομαστική αύξηση είναι σε αρκετές περιπτώσεις χαμηλότερη από τις τρέχουσες πληθωριστικές πιέσεις, οι κοινωνικές ενισχύσεις θα παρουσιάσουν, θα έλεγα, οριακή ή και αρνητική μεταβολή σε πραγματικούς όρους, ειδικά το 2030. Γρηγόρη.
0: Κώστα Τσάβαλε, σε ευχαριστούμε προς το παρόν.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2:31 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το airteco.gr. Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Στις φυλακές Κορυδαλλού επέστρεψε μετά από 26 μέρες ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, γιατί ο Άριος Πάγος με βούλευμά του αναιρεί την αποφυλάκησή του. Το πρωί μεταφέρθηκε στην ΟΔΙΕ ισχυρής αστυνομικής δύναμης και κάτω από δροκόντια μέτρα ασφαλείας στον εισαγγελέα εκτέλεσης ποινών του Πειραιά και ακολούθησε μεταφορά του στο σοφρονιστικό κατάστημα. Πάμε στον ρεπόρτερ μας, τον Κούκο, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Ηλία.
20: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Στις 9:38 ήρθε ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, συνοδευόμενος με ισχυρή αστυνομική παρουσία, και κατευθύνθηκε στις αντρικές φυλακές Κορυδαλλού και όχι στο κελί του, το οποίο κρατείται για 24 χρόνια. Σύμφωνα με πηγές από το δικαστικό ρεπορτάζ, αυτό συμβαίνει διότι εκεί είναι η γραμματεία των φυλακών και έπρεπε να ολοκληρωθούν κάποιες...
0: Ναι. Αν μπορείς να επαναλάβεις ή να μετακινηθείς λίγο, Ηλία, γιατί σε χάσαμε τη σύνδεσή μας.
20: Ανδρικές. Ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος αποφυλακίστηκε, θυμίζουμε, στις 21 Μαΐου. Οπότε μετά από 26 ημέρες επιστρέφει στο κελί του, στο οποίο κρατείται για 24 χρόνια. Στις ίδιες τις φυλακές, στις γυναικές φυλακές Χορδαλού, είναι και τα υπόλοιπα μέλη της 17 Νοέμβρη, τα οποία ακόμα είναι στη φυλακή. Ο Δημήτρης Κουφοντίνας, ο Σάβας Ξηρός και ο Χριστόδουλος Ξηρός. Ενώ να πούμε ότι το πρωί έφυγε από τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, όπου κρατεί το βράδυ, πήγε στον εισαγγελέα εκτέλεση ποινών στην εισαγγελία Ανατολικών Πειραιά και στη συνέχεια, όπως σου ανέφερα, στις φυλακές Χορδαλού.
0: Ηλία Κούκο, ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, ο Άριος Πάγκος έκρινε λοιπόν ότι παραβιάστηκε ο νόμος του 2021 για τους πολυσοβίτες και επέστρεψε στην φυλακή ο καταδικασμένος, ο συντηρητικός τέλεχος 17 Νοέμβρη, Αλέξανδρος Γιωτόπουλος. Πάμε στη δικαστική μας συντάκτη, Άννα Βλαχονακιώτη, η οποία θα μας πει περισσότερα για το σκεπτικό του Αρίου Πάγου. Άννα, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Επί της ουσίας, οι δικαστές του 5ου Ποινικού Τμήματος επικύρωσαν την εισαγγελική αναίρεση του κυρίου λογοθέτη του αντισαγγελέα του Αρείου Πάγου, ο οποίος ζήτησε την αναίρεση του βουλεύματος του Δικαστικού Συμβουλίου Πειραιά. Οι ανώτατοι δικαστές λοιπόν έκαναν δεκτό το σκεπτικό του αντισαγγελέα, κρίνοντας ότι πρώτον παραβιάστηκε ο νόμος 4855 του 2021, που προβλέπει για πρώτη φορά ότι ένας πολυσοβίτης δεν μπορεί να βγει από την φυλακή αν δεν έχει εκτίσει τουλάχιστον 25 χρόνια στην φυλακή. Και δεύτερον, έκριναν ότι το βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά είχε ελλειπή αιτιολογία. Δηλαδή ότι το σκεπτικό των Εφετών Πειραιά, ότι είχε συμπληρώσει τα 19 χρόνια ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος στη φυλακή, ότι είχε δείξει καλή διαγωγή λόγω μεταπτυχιακών και διδακτορικού που είχε κάνει ενώ ήταν κρατούμενος, αλλά και το γεγονός ότι τηρούσε τους περιοριστικούς όρους που του είχαν επιβληθεί κατά τη διάρκεια των αδειών που έπαιρνε από την φυλακή, δεν αποτελούν ουσιαστικές προϋποθέσεις του νόμου προκειμένου να αποφυλακιστεί πριν από τα 25 χρόνια ένας πολυσοβίτης. Η απόφαση του Αρείου Πάγου, και αυτό είναι το σημαντικό, είναι δεσμευτική προς όλα τα κατώτερα δικαστήρια της χώρας. Άρα λοιπόν για κάθε πολυσοβίτη ισχύει αυτό, δεν μπορεί να αποφυλακιστεί αν δεν έχει συμπληρώσει 25 χρόνια μέσα στη φυλακή. Και από εκεί και πέρα η δικαιοσύνη είναι αυτή που κρίνει εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις του νόμου για να αποφυλακιστεί ένας πολυσοβίτης με όρους ή να παραμείνει κρατούμενος στη φυλακή.
0: Άννα Βλαχοπανικιώτη, σε ευχαριστούμε πολύ. Για το σκεπτικό της απόφασης του Αρείου Πάγου, λοιπόν, μίλησε στο Ρινιός Ρέντιο 105,8 και στο Δημήτρη Πετρόπουλο ο ποινικολόγος Βασίλης Χιρδάρης.
21: Ισχύει για τους κατηγορουμένους πάντοτε ο επικέστρος νόμος. Εδώ λοιπόν ο επικέστρος νόμος ήταν ότι έπρεπε να εκτίσει ο Γιωτόπουλος 19 χρόνια κάτοικη και μετά να απολυθεί. Υπήρξε το 21 και μια νέα νομοθεσία που τα 19 θα έκανε 25 για τους πολυσοβίδες. Το ερμήνευσε λοιπόν ο Αρείος Πάγος ότι πρέπει να εφαρμοστεί αυτή η τελευταία νομοθεσία, διότι την τελευταία
22: το
21: νομοθεσία...
22: Το Συμβούλιο Εφετών που τον άφησε ένα χρόνο νωρίτερα...
21: Εφάρμοσε τον επικέστρο νόμο, εγώ κατά την άποψή μου ότι νομικά μιλάω ορθά. Τώρα, αντιλαμβάνομαι ότι ένας ο οποίος έχει κάνει τόσα πολλά εγκλήματα, ανθρωποκτονίες και έχει 17 χρόνια, 17 φορές εισόδια κάτοικη, είναι ένα σοβαρό θέμα. Το διεθνές πρότυπο είναι ότι όταν λέμε εισόδια, δεν εννοούμε ποτέ εισόδια. Δηλαδή πρέπει να υπάρχει ελπίδα σε αυτόν που εκτεί εισόδια κάτοικη, ότι κάποια στιγμή θα βγει.
22: Δεν πρέπει, δηλαδή, η επαναφορά κάποιου καταδικασμένου στην κοινωνία να συνοδεύεται με μια μεταμέλεια ή ένα σοφρονισμό.
21: Κοιτάξτε, αυτή η μεταμέλεια δεν προβλέπεται από την νομοθεσία.
22: Okay.
21: Άρα είναι θέμα, ερμηνεύω τον νόμο, κοιτάνε την καλή συμπεριφορά εντός των φυλακών. Και εάν υπάρχει πιθανότητα να κάνει ίδιο επίπεδο εγκλήματα βγαίνοντας. Θεωρώ δηλαδή, εδώ ο Γιωτόπουλος όμως έχει μέσα στις φυλακές, έχει επιδείξει μια, τουλάχιστον από ό,τι διαβάζω, μια καλή συμπεριφορά. Και η ηλικία του δεν ξέρω κατά πόσον επιτρέπει να κάνει ίδια εγκλήματα βγαίνοντας. Θεωρώ δηλαδή ότι έχει μια λογική φόρον απόλυση στο συγκεκριμένο άτομο.
0: Τώρα από την πλευρά της η Ντόρα Μπακογιάννη, μιλώντας στη τηλεόραση του Sky, είπε ότι δεν θα ήταν πολύ ωραίο να συναντούσε τα παιδιά της κάποια στιγμή στο δρόμο ο ίδιος ο Γιωτόπουλος. Μίλησε για δύσκολα πράγματα, για να την ακούσουμε.
23: Σκέφτηκα ότι δεν θα είναι πάρα πολύ ωραίο να συναντήσει τα παιδιά μου κάποια στιγμή στο δρόμο. Ξεκολουθεί και είναι ο ίδιος άνθρωπος τον οποίο είχα δει εγώ τότε στη φυλακή, στο δικαστήριο. Τα δικαστήρια αποφασίζουν, τα δικαστήρια βάζουν μέσα, ελευθερώνουν, υπάρχει ευρωπαϊκή έτσι, αρχή δικαιοσύνη ότι τα ισόβια είναι μέχρι 25 χρόνια.
0: Τώρα πάμε στη δράμα, κυρίες και κύριοι. Πραγματικά σοκαρισμένη η τοπική κοινωνία μετά τη νέα γυναικοκτονία, εκεί όπου αστυνομικός δολοφόνησε με μαχαίρι μέσα στο σπίτι του, συνεπίσης αστυνομικό σύζυγό του και στη συνέχεια αυτοκτόνησε μέσα στο αυτοκίνητό του με το υπηρεσιακό του όπλο. Το ζευγάρι φαίνεται να λογομάχησε πριν το φωνικό. Πάμε στη δράμα και στον Κώστα Λουκούμη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Σε κάθε περίπτωση, Κώστα, τραγική φιγούρα το 10χρονο παιδάκι του που ειδοποίησε και την αστυνομία.
3: Η τοπική κοινωνία της Δράμας είναι σοκαρισμένη από την τραγωδία που εκτελήθηκε χθες το απόγευμα με θύμα την γυναίκα αστυνομικό, η οποία έπεσε νεκρή από το χέρι του ενδιαστάσει σύζυγου της, επίσης αστυνομικό. Εν αναμονή είμαστε σήμερα της ιατροδικαστικής έκθεσης, η οποία άπηξε την γυναίκα αστυνομικό, η οποία έπεσε νεκρή από το χέρι του ενδιαστάσει σύζυγου της, επίσης αστυνομικό. Εν αναμονή είμαστε σήμερα της ιατροδικαστικής έκθεσης, η οποία πιθανόν θα έχουμε νεότερα μέσα στην

0: γυναίκα βαριά τραυματισμένη στο νοσοκομείο της Δράμας, όπου εκεί υπέκυψε στα τραύματά της. Πρόσφατα, λένε οι πληροφορίες, πέρασε και από ψυχομετρικά τεστ από την υπηρεσία του, αλλά συνάντησε και ιδιώτη ψυχολόγο. Συνάδελφοί του λένε ότι δεν έχει δώσει δικαιώματα ο άνδρας στο παρελθόν, όπως και η γυναίκα του, όπως και δεν έχουν δώσει δικαιώματα και στη γειτονιά. Δεν έχει καταγραφεί κάποιο περιστατικό επίσης ενδοοικογενειακής βίας. Η προσοχή τώρα, όπως είπες, στρέφεται στα δύο παιδιά, με ειδικούς ψυχολόγους να τους παρέχουν ειδική βοήθεια. Οι έρευνες των αρχών παραμένουν σε εξέλιξη, ώστε να διαπιστωθούν τα αίτια που οδήγησαν τον 50χρονο σε αυτή του την πράξη.
1: Δεν υπάρχουν λόγια πραγματικά. Μακάρι να είναι το τελευταίο θύμα, έτσι λέμε κάθε φορά, Κώστα, αλλά να που δυστυχώς μας διαψεύδει η πραγματικότητα. Άλλη μια γυναίκα νεκρή. Κώστα Λουκούμη, σε ευχαριστούμε πολύ. Αυτά λοιπόν συνέβησαν στην Δράμα, όπου είναι σοκαρισμένη η τοπική κοινωνία μετά τη νέα γυναικοκτονία. Να επιστρέψουμε στην πολιτική επικαιρότητα, καθώς μετά τη Ρόδο το περασμένο Σάββατο ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνεχίζει σήμερα τον κύκλο περιοδιών του στην Ανατολική Αττική. Το απόγευμα θα επισκεφθεί τον Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. Πάμε στον πολιτικό μας συντακτή Άγη Βαγιάν, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Φαίνεται ότι έχει ξεκινήσει ή ξεκινάει σιγά σιγά ο πολιτικός μαραθώνιος και για τον Πρωθυπουργό Άγη.
2: Ακριβώς. Ο Μαραδόνας, όπως είπες και εσύ, τον οποίο τον είχε χαρακτηρίσει έτσι πρόσφατα ο Πρωθυπουργός, την πορεία προς τις κάλπες, περιοδιών επιθεώρηστων και εγγενείων μεγάλων έργων, αλλά και στοχευμένων επισκέψεων με σκοπό την παρουσίαση του συνόλου του κυβερνητικού έργου, συνεχίζεται, όπως είπες και εσύ, και σήμερα, με στόχευση ο ίδιος να δώσει και το στίγμα στα κυβερνητικά στελέχη ενός καλοκαιριού. Και μάλιστα, όπως είπε πρόσφατα και στην Πολιτική Επιτροπή του Κόμματος, η παράταξη, εάν χρειαστεί, πρέπει να είναι σε πλήρη ετοιμότητα. Έτσι, μετά τη Ρόδο, σήμερα επισκέπτεται τους Δήμους Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. Εκεί θα επισκεφτεί τα αντιπλημμυρικά έργα στο ρεύμα Κόρμπι και στη συνέχεια το Κέντρο Υγείας Βάρης, που έχει ανακαινιστεί με πόρους Ταμείου Ανάκαμψης. Ακολούθως θα συναντηθεί με εθελοντές δασοπυροσβέστες στο Δημαρχείο της Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης και θα κλείσει το πρόγραμμά του με μια ομιλία σε πολίτες σε καφετέρια της περιοχής. Ο σχεδιασμός, θα πρέπει να πούμε, του κυβερνητικού επιτελείου περιλαμβάνει μέχρι το τέλος Ιουλίου περιοδίες σε ολόκληρη τη χώρα, οι οποίες θα συνδυάζονται με επισκέψεις σε έργα που ολοκληρώθηκαν ή είναι σε φάση υλοποίησης και είναι σημαντικά και για τις τοπικές κοινωνίες, ενώ αντίστοιχα και ο επικαιροποιημένος προγραμματισμός της Νέας Δημοκρατίας περιλαμβάνει εξορμήσεις κλιμακίων στην περιφέρεια με άξονα τις πολιτικές ακαδημίες επιμόρφωσης τελεχών που τρέχουν, να θυμίσουμε, σε αυτή η αρχή έχει γίνει από τη Θεσσαλονίκη, και αυτή την Πέμπτη η δεύτερη πολιτική ακαδημία θα γίνει στο Αγρίνιο, την περιοχή, την Μεταλλοκαρανία. Θα συνοδεύσει και την Πέμπτη ο γραμματέας του κόμματος, ο κ. Κυρανάκης, μαζί με τον Υπουργό Ναυτιλίας, τον κ. Κικίλια, ενώ έπονται και τα Ιωάννα και η Λάρισα.
1: Άγη Βαγιάνο, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε και στο ΠΑΣΟΚ. Στο οικονομικό και προγραμματικό πλαίσιο του κόμματος παρουσίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης από το βήμα της ετήσιας συνέλευσης του ΣΕΒ. Πάμε στη Λίνα Μπεθάνη, η οποία θα μας πει περισσότερα για το τι ακριβώς είπε ο κύριος Ανδρουλάκης, Λίνα.
3: Από το βήμα του ΣΕΒ ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ είναι ότι το πραγματικό δίλημα της επόμενης εκλογικής αναμέτρησης είναι αν θα περάσει η χώρα από την παρακμή σε μια νέα εποχή προόδου, αξιοκρατίας και σεβασμού των θεσμών. Ανέπτυξε τις 6 προτεραιότητες για την βιομηχανία που θέτει το ΠΑΣΟΚ, με επίκεντρο το χαμηλότερο κόστος παραγωγής και περισσότερα κίνητρα επανεπένδυσης. Η ανάκαμψη της παραγωγικότητας, τόνισε, αφορά κυρίως την δομή της οικονομίας και όχι την αποδοτικότητα των εργαζομένων, που είναι υψηλή. Έκανε αυστηρή κριτική στα πεπραγμένα της κυβέρνησης, μίλησε για ανισότητες, διαφθορά, είπε ότι η Νέα Δημοκρατία σπατάλησε την ιστορική ευκαιρία να αξιοποιήσει το Ταμείο Ανάκαμψης, κρίσιμες υποδομές έμειναν σε δεύτερο πλάνο. Τόνισε πως στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι μια Ελλάδα με καλύτερους μισθούς και περισσότερες ευκαιρίες για τους νέους. Το κρίσιμο διακύβευμα, τόνισε, είναι αν θα κάνουμε την Ελλάδα πιο παραγωγική, δίκαιη, ανθεκτική, και αυτό μπορεί να επιτευχθεί με αξιόπιστο σχέδιο για να γίνει η χώρα μας κανονικό ευρωπαϊκό κράτος.
1: Λίνα Μπεθάνη, σε ευχαριστούμε πολύ. Προβάδισμα εντωμεταξύ με 23,3% με άνοδο μισής μονάδας στην πρόθεση ψήφου, καταγράφει Νέα Δημοκρατία σε δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ για τον τηλεοπτικό σταθμό Α. Με δεύτερο κόμμα να είναι η ΕΛΑΣ, η ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα, με 14,2%. Σε απώλειες σχεδόν 2 μονάδα καταγράφει το ΠΑΣΟΚ, που υποχωρεί στο 10,3%. Και ακολουθούν η Ελπίδα για τη Δημοκρατία με 8,1%, η Ελληνική Λύση με 6,6%, το Κομμουνιστικό Κόμμα με 6,2% και η Πλαίσια Ελευθερίας με 3,6%.
4: Ert News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 44 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, το Ert News Radio 105,8 στις 2. Τώρα για τις αρχές του 2027 προγραμματίζονται

0: πρώτες δοκιμαστικές γεωτρήσεις για αναζήτηση υδρογοναθράκων στην ελληνική επικράτεια, όπως είπε ο Υπουργός Περιβάλλοντος Σταύρος Παπασταύρου στην τηλεόραση του ΕΡΤ News. Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται αρχικά στην περιοχή του Ιωνίου. Πινελόπη Μητρούλια θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Πινελόπη.
1: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, και πάλι. Καλό μεσημέρι στους ακροατές μας. Η Exxon Mobil μαζί με την Energean και την Hellenic Energy είναι οι τρεις εταιρείες που έχουν την κοινοπραξία, σε κοινοπραξία ελέγχουν το κοίτασμα στον βορειοδυτικό Ιόνιο, όπου εκεί πρόκειται να γίνει η πρώτη ερευνητική γεώτρηση κατά πάσα πιθανότητα το πρώτο τρίμηνο του 2027. Ο κ. Παπασταύρου, μιλώντας σήμερα στο Earth News, είπε ότι εφόσον έχει θετικά αποτελέσματα η γεώτρηση, τότε σε βάθος χρόνου τα έσοδα του δημοσίου μπορούν να φτάσουν και τα 10 δισεκατομμύρια δολάρια. Να υπενθυμίσουμε, Γρηγόρη, ότι εχθές ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας συγκάλεσε μια ειδική σύσκεψη με τη συμμετοχή και της πρέσβη των ΗΠΑ στην Αθήνα, της κυρίας Γκλιφόιλ, ακριβώς για την ολοκλήρωση των διαδικασιών συμμετοχής της Σεύρων σε ένα άλλο οικόπεδο στο Κατάρτολο.
0: Πινελόπη Μητρούλια, να κλείσουμε
1: αυτό. Να πούμε ότι η Σεύρων, συμμετέχοντας σε 5 θαλάσσια οικόπεδα στην ελληνική επικράτεια, θα έχει τη δυνατότητα να ερευνήσει και να προφανώς αντλήσει κοιτάσματα πετρελαίου και φυσικού αερίου.
0: Να ακούσουμε, Πινελόπη, σε ευχαριστούμε πολύ. Να ακούσουμε τον κύριο Παπασταύρου.
2: Η πρώτη ερευνητική γεώτρηση παραμένει στο σημείο Ασοπός. Να χρησιμοποιούμε και εμείς τα ονόματα, χρησιμοποιεί Κύπρος, σωστά, Κρόνος, Αφροδίτη. Ναι. Μας είναι το σημείο Ασοπός το Φεβρουάριο του 2027.
3: Δηλαδή, αυτό είναι στην Κέρκυρα.
2: Είναι στην Κέρκυρα. Ναι. Εδώ αυτό το σημείο, το μπλοκ 10, είναι το δεύτερο πιο όριμο. Θα είναι μετά τον Ασοπό. Έχουν γίνει εδώ τα δυσδιάστατα και τα τρισδιάστατα. Προφανώς η εταιρεία που μπήκε πρέπει να δει, να τα αξιολογήσει και ίδια και να αποφασίσει πώς θα προχωρήσει τη γεώτρηση.
0: Τώρα, πολύ κόσμο ενδιαφέρει και το επόμενο θέμα, γιατί είχαμε τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, τον κύριο Κυριάκο Περακάκη, ο οποίος έδωσε μια συνέντευξη σε ραδιοφωνικό σταθμό στα Παραπολιτικά και έδωσε σημαντικές ειδήσεις και για το θέμα των δανειοληπτών, για τη ρύθμιση, για το ελβετικό φράγκο, η οποία παρατείνεται, όπως είπε, ως 30 Σεπτεμβρίου, αλλά και για το ζήτημα που έχει προκύψει στο τελευταίο διάστημα με τα ευρυδικά γιοταχή. Πάμε στον Κώστα Τσάβαλο και πάλι, ο οποίος θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Κώστα.
4: Θα πούμε καταρχάς, Γρηγόρη, ότι το νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών ολοκληρώθηκε χθες το βράδυ η διαβούλευση και πήγε στη Βουλή. Έχει όλες τις διατάξεις που αφορούν τις ενισχύσεις στους ευάλωτους, γενικότερα στα παιδιά κλπ. Μέχρι και ρυθμίσεις όπως για τα υβριδικά αυτοκίνητα, που έχουμε και την πιο σημαντική αλλαγή, και το ελβετικό φράγκο. Για τα υβριδικά αυτοκίνητα και συγκεκριμένα για το τέλος ταξινόμησης, παρατείνεται για ένα εξάμηνο στην 1η-1η 2027 η υπαγωγή των υβριδικών ηλεκτρικών αυτοκινήτων σε ενιαία μείωση τελών ταξινόμησης σε ποσοστό 50% ανεξάρτητα τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα. Αυτό γίνεται για να μην ευθυδιαστεί αγορά. Υπήρχαν έντονες αντιδράσεις από την πλευρά της αγοράς και ρυθμίζεται αυτό το θέμα. Τώρα, για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο, παρατείνεται, και εδώ έχουμε παράταση, γιατί ήδη 14.000 ενδιαφερόμενοι έχουν σπεύσει. Μέχρι 30 λοιπόν Σεπτεμβρίου 2006 το πρόγραμμα προστασίας δανειοληπτών σε ελβετικό φράγκο, με στόχο να δοθεί σε περισσότερους δανειολήπτες η δυνατότητα να μετατρέψουν το δάνειό τους σε ευρώ. Να πούμε εδώ επίσης, Γρηγόρη, ότι στόχος του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών είναι αφενός να διευθετηθούν με μόνιμο τρόπο τα δάνεια αυτά, δίνοντας τέλος στην αβεβαιότητα που προκαλεί η διακύμανση της συναλλαγματικής ισοτιμίας και μάλιστα με σταθερό επιτόκιο και σταθερή δόση. Και έχει όλα τα άλλα, αύξηση του ακατάσχετου στα 1.600
0: ακριβώς.
4: Για τον εξοδικαστικό, όλες οι ρυθμίσεις στο πολυνομοσχέδιο.
0: Κώστα Τσάβαλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τον κύριο Περακάκη, ο οποίος μίλησε για τους δανειολήπτες.
5: Έχουμε 14.000 περίπου δανειολήπτες οι οποίοι έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον και έχουν προχωρήσει σε αίτηση ένταξης, και με δεδομένο αυτό, με δεδομένο ότι βλέπουμε τη ρύθμιση να πιάνει, να το πω έτσι, αξιολογήσαμε ότι πρέπει να δοθεί περισσότερος χρόνος, έξτρα χρόνος, άρα θα δοθεί μια παράταση, όπως αναφέρατε, με το τρέχον νομοσχέδιο, για να μπορέσουν όλο ένα και περισσότεροι συμπολίτες μας να υπαχθούν στις ευεργετικές μέρημνες.
0: Στην ίδια συνέντευξη, ο Υπουργός είπε επίσης ότι σε ό,τι αφορά τα ευρυδικά γεωταχή θα παραταθεί για ακόμα 6 μήνες το καθεστώς της κλιμακωτής έκπτωσης 50% με 75%. Λοιπόν, στο νοσοκομείο Ναυπλίου τώρα σημειώθηκε, κυρίες και κύριοι, απίστευτη τραγωδία, ένα τραγικό περιστατικό. Όταν μια 55χρονη νοσηλεύτρια έπαθε ανακοπή εν ώρα υπηρεσίας, έπειτα από ένταση με συγγενείς Ρωμά. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνος Γεωργιάδης επιβεβαίωσε σε συνάντησή του ότι δεν υπήρξε περιστατικό βίας κατά εργαζομένων, παραθέτοντας δήλωση του Προέδρου Συλλόγου Εργαζομένων του νοσοκομείου. Πάμε στην Ειρήνη Κυρίτση, η αρμόδια συντακτριά μας, η οποία θα μας πει τι ακριβώς συνέβη και είχαμε αυτή την τραγική κατάληξη του νοσοκομείου του Ναυπλίου, Ειρήνη.
3: Το περιστατικό αυτό έγινε γνωστό μετά από καταγγελία της ΠΟΕΔΗ. Να σου πω ότι ο Υπουργός Υγείας Αδενής Γεωργιάδης παρέθεσε δήλωση του Προέδρου του Συλλόγου Εργαζομένων του Νοσοκομείου, Βασίλη Καβέλα, σύμφωνα με την οποία το περιστατικό με το θάνατο της νοσηλεύτριας και τους Ρωμά και τους συγγενείς τους που έκαναν φασαρία δεν σχετίζεται όπως γράφτηκε χθες. Δεν ήταν επιθετικοί όμως, φώναζαν και έκλαιγαν, γιατί είχαν ένα 8χρονο παιδί ανέστητο μαζί τους και νόμιζαν ότι είχε πεθάνει. Δεν είχε πεθάνει όμως, είναι γεγονός ότι ένα έκτακτο περιστατικό μπορεί να ζωρίσει τον νοσηλευτή. Όμως η αλήθεια είναι ότι η νοσηλεύτριά μας δεν θα έπρεπε να είναι εκείνη την ώρα στο τμήμα οδηγόντων περιστατικών, γιατί δεν εφημερίδευε χθες στο νοσοκομείο. Αυτή ήταν η δήλωση που παρέθεσε ο Υπουργός Υγείας. Να σου πω ότι ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗ, Μιχάλης Γιαννάκος, είχε πει τις πρωινές ώρες δηλώσεις του πως η 55χρονη έπαθε ανακοπή επειδή δεν άντεξε το στρες ύστερα από ένταση που προκάλεσε.
0: Ήταν δηλώσεις που προκάλεσαν αίσθηση και τις οποίες έκανε εδώ στο News Radio 105,8. Να ακούσουμε τι είπε.
3: Να σου πω και για τον Άδωνη Γεωργιάδη, ότι ο ίδιος έγραψε ότι ερεύνησε το περιστατικό και δεν πρέπει να χρεώνεται στους Ρωμά που βρίσκονταν εκεί και αγωνίζουν για το παιδί. Δεν πρόκειται περί περιστατικού βίας στους εργαζομένους. Περιστατικά τέτοιες φύσεις έχουν συμβεί, αλλά όχι θέσει για την στην οικογένεια.
0: Βεβαίως, να μην στοχοποιούνται λοιπόν οι Ρωμά για την υπόθεση αυτή, ζήτησε ο Υπουργός Υγείας Άδωνος Γεωργιάδης. Ωστόσο, αίσθηση προκάλεσαν τα όσα έκανε νωρίτερα γνωστά μέσω του σταθμού μας ο πρόεδρος του ΠΟΕΔΗ, ο κ. Μιχάλης Γιαννάκος. Για να τον ακούσουμε.
6: Χθες το απόγευμα έγινε ένα τροχαίο που ενεπλάκησαν Ρωμά με 5 τραυματίες. Οι τραυματίες αυτοί, αν έπαιρναν το ΕΚΑΒ, δεν θα πήγαιναν στο νοσοκομείο του Ναυπλίου, που δεν εφημέρευε, θα πήγαιναν στο νοσοκομείο του Άργους. Όμως οι ίδιοι θεώρησαν καλό να τους βάλουν στα αυτοκίνητα τα δικά τους και καμιά τριανταριά να πάνε στο νοσοκομείο του Ναυπλίου. Εμείς εκεί κάναμε το χρέος μας. Όμως εκεί αυτοί οι 30 Ρωμά άρχισαν να φωνάζουν, να προφυλακίζουν τις νοσηλεύτερες που ήταν στα ΤΕΠ, να βρίζουν κτλ. Και αυτό το έντονο στρες, αυτό μου λένε τουλάχιστον οι γιατροί, είναι που προκάλεσε την ανακοπή στη συνάδελφό μου, η οποία παρά τις προσπάθειες των γιατρών, τη διασωλήνωση δεν κατάφεραν να την επαναφέρουν. Πρέπει κάτι να γίνει με αυτό. Δεν μπορεί οι Ρωμά να προκαλούν όλα αυτά τα επεισόδια. Συγγνώμη, δεν είναι ρατσιστικό, αλλά αυτό συμβαίνει. Δεκάδες Ρωμά όταν έρχονται στα νοσοκομεία αρχίζουν να σπάνε, να βρίζουν υπό την επίδεια ουσιών, έχουν βγάλει καλάτνικοφ, μας έχουν απειλήσει με πιστόλια. Κάτι πρέπει να γίνει και τα νοσοκομεία δεν μπορεί να είναι ψεύραγο αμπέλι.
0: Ώρα Μουντιάλ. Έφτασε η ώρα λοιπόν να πάμε να δούμε τι γίνεται στα γήπεδα του Μουντιάλ, εκεί που χτυπάει η καρδιά του ποδοσφαιρικού, των φιλάθλων του ποδοσφαίρου. Ιστορία γράφει λοιπόν ο Γιώργος Δόνης στο Μουντιάλ, καθώς η Σαουδική Αραβία απέσπασε ισοπαλία 1-1 από την Ουρουγουάη και έγινε ο πρώτος Έλληνας προπονητής που παίρνει βαθμό σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου. Η Ισπανία δεν μπόρεσε να βρει το δρόμο της προς τα δίχτυα, μένοντας στο 0-0 με το πράσινο κροτήρι. Πάμε στο Δημήτρη Καϊμά, τον αθλητικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας δώσει τα τελευταία νέα από το παγκόσμιο κύπελο. Δημήτρη, ποια είναι μέχρι στιγμής η μεγαλύτερη έκπληξη στο Μουντιάλ?
7: Νομίζω ότι είπες νωρίτερα, έτσι. Η Ισπανία κόντρα στο πράσινο ακροτήριο, δεν είναι λίγα τα παιχνίδια, αλλά από τα λίγα.
0: Είμαστε στην αρχή ακόμα, ναι.
7: Ναι, ναι, αυτό 0-0 ήταν το σημαντικότερο. Έχαζε πάρα πολλές ευκαιρίες. Αλλά όμως η πρωταθλήτρια Ευρώπης και ένα από τα δύο μεγάλα φαβορί για να πάρουν την κούπα δεν κατάφερε να κερδίσει το πράσινο ακροτήριο που για πρώτη φορά έπαιξε στα τελικά του παγκοσμίου κυπέλου.
0: Ναι. Τώρα, πόσο σημαντική είναι η ισοπαλία της Σαουδικής Αραβίας? Ξεκινήσαμε την αναφορά μας με την Ουρουγουάη και τι σημαίνει αυτό για τον Γιώργο Δόνη?
7: Για τον Γιώργο Δόνη είναι σημαντικό, γιατί είναι καταρχήν, είπαμε, ο πρώτος προπονητής Έλληνας που παίρνει βαθμό και ο δεύτερος που είναι σε τελική φάση. Είναι προπονητή μια ομάδα που την πριν από ένα μήνα είναι προπονητής, παρότι το γεγονός ότι στην Αραβία είναι εδώ και αρκετά χρόνια, είναι σε ουκά η δεύτερη πατρίδα του, και απέδειξε με το κουτσάρισμα ότι μπορεί να ένας προπονητής να πάει σε υψηλό επίπεδο, αλλά και σε Σαουδική Αραβία, ότι δεν είναι τυχαία στο Μουντιάλ. Ενώ πρέπει να πούμε ότι ο Γιώργος Γεωργιάδης του Σάβα, και αυτός παλέμαχος ποδοσφαιριστής και στο Παναθηναϊκό και στη Δράμα, είναι συνεργάτης του Γιώργου Δόνη.
0: Είπαμε λοιπόν για τη μεγαλύτερη έκπληξη, σίγουρα είναι αυτό το 0-0 της Ισπανίας με το πράσινο ακροτήριο, σωστά, μέχρι στιγμής. Βέβαια είμαστε πολύ νωρίς ακόμα, έχουμε να δούμε πολλά, αλλά ο μεγαλύτερος πρωταγωνιστής μέχρι στιγμής, κατά τη γνώμη σου, ποιος είναι σε όλη τη διοργάνωση?
7: Είναι ο γίγαντας εισαγωγικά, ο Βοζίνια, ο τερματοφύλακας στο πράσινο ακροτήρι, και με την αποδοσή του 40 ηλικία ο άνθρωπος, γιατί το λέω τώρα, είχε μέχρι εχθές το απόγευμα στα social 50.000 ακόλουθους. Με το λέω σταγόνα, είχε 1.700.000.000, και τώρα που μιλάμε έχει πάνω από 5 εκατομμύρια.
0: Εκτόξευση, έτσι.
7: Με μια καλή απόδοση στο Μοντιάλ που όλοι στον κόσμο ψάχνανε αυτή η ψυχή, ο Μποζίνια, ποιος είναι.
0: Ναι. Αυτό γιατί, επειδή είναι παντελώς άγνωστος, επειδή είναι μεγάλο σε ηλικία ή όλα αυτά μαζί?
7: Δεν το ξέρανε. Είδανε το ότι έπιανε τα άπιαστα. Οπότε με τα social πλέον είναι πηγή ενημέρωση, καλό ή κακό, για τον κόσμο. Και έπιασαν να βρούνε ποιος είναι αυτός ο τύπος.
0: Επίσης έχει γίνει viral, αν έχω δει με τις τελευταίες ώρες, και ο προπονητής της Ιαπωνίας, δεν θυμάμαι το όνομά του τώρα, γιατί έχει κάποιες μεθόδους, έχει κάποια ταμπελάκια στο πάγκο, γράφει κάποια νούμερα κωδικοποιημένα. Κάπου διάβαζα, και αντί να καθυστερεί να κόβει το ρυθμό του παιχνιδιού και να σταματάει τους παίκτες του, βγάζει τα καρτελάκια με ένα συγκεκριμένο αριθμό που αντιστοιχούν σε ένα πολύ συγκεκριμένο σύστημα, το οποίο το ξέρουν μόνο οι παίκτες του.
7: Έτσι. Ωραίο αυτό. Ναι. Και τους Ιάπωνες, ότι σε κάθε Μουντιάλ, σε κάθε μεγάλη διοργάνωση, είτε στις κερκίδες είτε στα πολιτήρια, με το λέω στο αγώνα, κάνουν σάρωση, όπως λέγαμε στο στρατό, μαζεύουν όλα τα πράγματά τους. Υπάρχουν φωτογραφίες στα social, νομίζω και του Μουντιάλ, που δέχονται από διτήρια της Ιαπωνίας μετά το τέλος του αγώνα, πιο τακτοποιημένα από ό,τι τα βρήκανε.
0: Έτσι. Και οι φίλαθλοι και οι παίκτες, βέβαια, στα ποντία, αλλά και οι φίλαθλοι στους δρόμους.
7: Που λες, τέλος πάντων, λες, επαγγελματίες, είμαστε κουρασμένοι, κάνανε σάρωση στα ποδητήρια και ήταν πιο μαζεμένα από ό,τι ήταν πριν να παίξουν το παιχνίδι.
0: Πειθαρχημένος λαός με όλη τη σημασία της λέξης. Τώρα, τι περιμένουν το σημερινό πρόγραμμα, Δημήτρη?
7: Λοιπόν, ξεκινάμε 10 η ώρα, FBO Sport, Γαλλία, Σενεγάλη. Έτσι είναι, μπαίνουν οι Γάλλοι στη μάχη από την Νέα Υόρκη με Άλεξ Πυρόπουλο στη μετάδοση. Μία η ώρα Ιράκ, Νορβηγία, στη Βοστόνη, Ηλίας Χριστογιαννόπουλος. Στις 4 τα ξημερώματα Αργεντίνη, Αλγερία, Ματσάρα, αυτό στο Κάνζας, Ματσάρα περισσότερο για την Αργεντινή θα το έλεγα, και ο Γιώργος Πολύζος. Και τα ξημερώματα 7 η ώρα Αυστρία, Ιορδανία, Σαν Φραντίσκο, με τον Πουγιατζή να είναι στην μετάδοση στις 7 η ώρα τα ξημερώματα.
0: Δημήτρη Καϊμά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να αφήσουμε τώρα το Μουντιάλ, κυρίες και κύριοι. Εμείς να μείνουμε εκτός συνόρων όμως, να δούμε τι γίνεται στον πόλεμο στην Ουκρανία. Γιατί ο πόλεμος αυτός και η επανέναρξη της ειρηνευτικής διαδικασίας είναι το άλλο μεγάλο θέμα που κυριαρχεί στη σύνοδο της G7, παρουσίαση και του Προέδρου της Ουκρανίας, του Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Πάμε και πάλι στην Έλενα Λεβίζου, στην Σύνταξη, για να μας δώσει τις τελευταίες πληροφορίες. Έλενα.
8: Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι συναντήθηκε και είχε μια καλή συνάντηση με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, και όπως είπε θα έχει και μια αργότερα, και είπε ότι η Ρωσία θα πρέπει να καταλήξει σε συμφωνία, και όπως είπε, τώρα που τελειώνει ο πόλεμος στο Ιράν, θα ασχοληθεί και με τη μεσολάβηση στην Ουκρανία. Από την πλευρά του, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε πριν από λίγο ότι υπήρξε μια καλή συνάντηση των G7 και ότι όλοι οι ηγέτες κατέληξαν ομόφωνα στο ότι η Ρωσία δεν κερδίζει τον πόλεμο και θα πρέπει να καταλήξει σε μια συμφωνία. Όπως είπε ο Ζελένσκι, θα πρέπει να υπάρξει συνάντηση, αν γίνει, με τον Βλαντιμίρ Πούτιν πριν από το χειμώνα. Τώρα, στόχος των υπολείπων ηγετών της G7 και κυρίως των Ευρωπαίων ήταν να κάνουν τον Ντόναλντ Τραμπ, να πείσουν τον Ντόναλντ Τραμπ να εμπλακεί και πάλι στην ειρηνευτική διαδικασία της Ουκρανίας, αλλά κυρίως βεβαίως από την πλευρά για το συμφέρον της Ουκρανίας. Και να πούμε επίσης ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι είχε μία τηλεφωνική επικοινωνία με τον Βλαντιμίρ Πούτιν την Κυριακή, ανήμερα των γενεθλίων του δηλαδή, μίας ώρας, όπου είχαν μία καλή συζήτηση.
0: Ναι, καλή συζήτηση. Τώρα αυτό βέβαια τι σημαίνει, θα φανεί το επόμενο διάστημα. Έτσι.
9: Βεβαίως,
0: τι σημαίνει αυτό.
9: Βεβαίως.
0: Το καλή
9: και
0: συζήτηση.
9: Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι εκατέρωθεν επιθέσεις από την Ρωσία και την Ουκρανία. Είχαμε και την επίθεση στο μοναστήρι της Λαύρας των Σπηλαίων στο Κίεβο, αλλά είχαμε και επίθεση των Ουκρανών σε δηληστήριο στην περιφέρεια της Μόσχας.
0: Έλενα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
10: Ο καιρός.
0: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας Όλγα Παπαυγούλη.
11: Την Τετάρτη αναμένεται αρχικά έθριος καιρός με λίγες νεφώσεις που σταδιακά θα πυκνώσουν και κυρίως από το μεσημέρι θα εκδηλωθούν μπόρες και καταιγίδες στα υπηρετικά ορεινά. Οι άνεμοι βοριάδες έως 5 και τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα κεντρικά και βόρεια και θα φτάσει το μεσημέρι τους 30 με 32 βαθμούς, αντίθετα στα νότια και δυτικά τους 32 με 34. Στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια και από το μεσημέρι μπόρες ή πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες, ιδίως στα δυτικά βορειοδυτικά. Η άνεμη μεταβλητή έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 22 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται μπόρες και τοπικές καταιγίδες από το μεσημέρι. Η άνεμη έως 3 μποφόρ, η θερμοκρασία από 19 έως 30 βαθμούς.
10: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
12: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
13: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
12: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
13: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
10: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Η ώρα είναι 3 και 1 πρώτο λεπτό. Νίκος Γιατράκος, Μαρία Αρβανιτάκη και ο υποφαινόμενος. Για 2 ώρες μαζί σας. Γιάννης Παντελόπουλος, ο υποφαινόμενος. Ιδιοκτήτης αυτής της αυθαίρετης εκπομπής. ...92,5 και 93,9 οι συχνότητες που μας ακούτε και μέσα από την πλατφόρμα της ΕΡΤ, ΕΡΤ ECO, πηγαίνετε περιφέρεια και ακούτε την Πάτρα. Γιατί δεν πολεμήσαμε μόνο η Πάτρα να μείνει ανοιχτός σταθμός, πολεμήσαμε και για τους άλλους 18 σταθμούς περιφερειακούς. Όταν το ίδιο πρόσωπο που έρχεται και τώρα πάλι να ζητήσει την ψήφο του ελληνικού λαού έβγαλε απόφαση μαζί με τον Βάγγελο και τον Κουβέλη, έβγαλαν απόφαση. Α, είχε φύγει ο Κουβέλης. Έφυγε μετά στην αρχή, δεν έφυγε. Λοιπόν, έβγαλαν απόφαση να κλείσουν όλους τους σταθμούς, όλη την ΕΡΤ και να αφήσουν κολυμπηθρόξυλο. Το πρόσωπο αυτό ακούει στο όνομα Αντώνης Σαμαράς. Ο οποίος τον θυμάμαι ότι έλεγε στην ΕΡΤ στο όλα αριστερά παιδιά παιδιά. Τέλος πάντων, θέλω να κακολογήσω κιόλας. Πάμε στον Άγγελο τον Κωνσταντίνου, Μαρία Αρβανιτάκη, γιατί είναι ένα θέμα που θέλω να το συζητήσω με τον Άγγελο. Ξεσκεπάστηκε η υπόθεση εμπορίας ανθρώπων στην Ηλία, εξανάγκαζε αλλοδαπό να εργάζεται για αποπληρωμή χρέους. Κατασχέθηκαν διαβατήρια και έγγραφα. Αυτά είναι. Άμα είσαι σε ξένη χώρα, είσαι ο δούλος, ο αιώνιος δούλος των εποχών. Δεν ξέρω τώρα από την περιμετρική, από το νέο δρόμο μέχρι τον πύργο, θα βλέπετε από πάνω, γιατί από κάτω που πηγαίναμε από τον παλιό δρόμο δεν τα βλέπαμε. Τώρα που έχουμε ανέβει από πάνω και βλέπουμε ανθρώπους, νέα παιδιά εκεί που, όπου ζουν μέσα στον ήλιο, τα είδα, και ζουν για ένα κομμάτι, για μια πατάτα ειλικρινά, και για μια πατάτα και ένα καρπούζι. Λοιπόν, πάμε, τι άλλο έχουμε, θα πάμε και πιστεύω έχουμε τον Άγγελο τον Κωνσταντίνου, τον έχουμε. Άγγελε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας, αγαπητέ Χριστό, αδελφέ.
0: Ναι, έγινες μοναχός. Μήπως έγινες Μητροπολίτης.
1: Όχι, ναι. Ζώος κοσμοκαλόγερος.
0: Καλό είναι αυτό. Έτσι που είναι και εδώ πέρα τα πράγματα, μπάχαλο όλοι. Άλλος είναι παλαιομερολογίτης, άλλος είναι ορθόδοξος, άλλος είναι ευαγγελικό. Είναι ένας άλλος που λέει δόξα του Θεώ. Και ναι, να κάνετε δόξα του Θεώ, κάτι πνευματιστές, κάτι ευαγγελικοί, κάτι πνευματόμορφες. Τι να πω,
1: Άγγιξες ένα θέμα το οποίο καίει πάρα πολύ. Ναι. Παρακαλώ τον κόσμο που ακούει να μην παρεξηγεί τις αναφορές σε τόπους, επαγγελματίες κτλ. Όποιος είναι τίμιος, το ξέρει. Ναι. Δεν χρειάζεται να...
0: Είναι αυτό που στις ταινίες γράφει ουδεμία, αν υπάρχει πρόσωπο το οποίο υπάρχει στην ταινία, δεν έχουμε καμία προσωπική αναφορά σε αυτό.
1: Αφού δώσω και τους χαιρετισμούς σε ένα παλικάρι που γνώρισα μέσα στο νοσοκομείο, τον Μπέπι, είναι πολίτης Βουλγαρίας και...
0: Άκου τώρα, λέει ο Μητροπολίτης, να, αυτά που λέω, εγώ δεν το είδα, τώρα το είδα, λίγο ανέβασα την σελίδα, ο Μητροπολίτης Πτολεμαΐδος Άνω Αιγύπτου, είναι ο άντρας που συνελήφθη στα Πετράλωνα γιατί έδειχνε τα γεννητικά του όργανα, ρε παιδί. Τέθηκε σε αργία. Τι να κάνει. Δεν ξέρω, είχε τη βιτρίνα των γεννητικών οργάνων.
1: Αφού με πας από το Ρίο Αντίριο, σας λέω λοιπόν ότι έγινε τιτάνια προσπάθεια να κρύψουν τον Μητροπολίτη, αλλά το διαδίκτυο δυστυχώς δεν τους έκανε τη χάρη. Είναι μια δύσκολη, να πω και αυτό, γιατί το άλλο θέμα που έφυξες είναι πραγματικά αυτό που μας εκθέτει παγκόσμια. Ναι. Όχι ότι είμαστε μόνοι στον πλανήτη, αλλά εμείς μιλάμε για τα του οίκου μας. Τώρα δεν μιλάω για τους άλλους. Ναι. Λοιπόν, πρέπει η Εκκλησία να αποφασίσει ποια είναι στο σύγχρονο κόσμο, με ποιους είναι και τι θέλει. Και όταν το αποφασίσει θα το καταλάβουμε κι εμείς. Μπαίνουμε, δεν μπαίνουμε, τους πιστεύουμε, δεν τους πιστεύουμε.
0: Πάμε στο άλλο τώρα.
1: Πάμε στο αυτό θέμα, όπου δεν πέφτω ποτέ από τα σύννεφα. Όταν διαβάζω ιστορίες, ξέρετε, ο νομός Ηλίας είναι από τους τελευταίους που εκεί παράγονται προϊόντα. Φράουλα, καρπούζι και όλα αυτά τα όμορφα, τα νόστιμα και τα λοιπά που δεν μπορούμε να τα αγοράσουμε.
0: Δεν έχει σημασία, αρκεί να τα βλέπουμε.
1: Λοιπόν, στο μακρινό 2008
0: ναι.
1: Ήμουνα και ένας άνθρωπος που δεν τα πήγαινα καλά με την αστυνομία, δηλαδή δεν πήγαινα ως αστυνομικός συντάκτης.
0: Ναι.
1: Βρέθηκα στο μάτι του Κυκλώνα, είναι η περιοχή της Μανολάδας και τα γύρω οικισμοί με τη Φράουλα. Εγώ πήγαινα κύριος ευγενικός. Και όταν πήγα εκεί που κοιμούνταν οι άνθρωποι ήταν εξαθλιωμένοι. Δεν είναι δυνατόν να ζουν.
0: Τώρα μπορείς να τους βλέπεις και από το δρόμο τον καινούριο. Άμα πηγαίνεις προς πύργο, βλέπεις που κοιμούνται αυτοί οι άνθρωποι, βγαίνουν έξω γύρω-γύρω
1: μάντρες. Ναι, και έρχονται με διακρατικές συμφωνίες. Άρα εδώ το κράτος δεν κάνει καλά τη δουλειά του. Λοιπόν, εμφανίστηκαν κάποιοι κύριοι τότε εύσωμοι, έτσι, με προσόντα σωματικά,
0: ναι.
1: Και μου είπαν δεν περνάς στο τάδε σημείο.
0: Δεν περνάς, κύριε Μαρία, δεν περνάς. Ναι.
1: Εκεί λοιπόν του είπα, τέλος πάντων έγιναν κάποιοι διάλογοι, είναι από τις μεγάλες στιγμές που ζήσαμε.
0: Ναι.
1: Πρέπει να ξέρετε ότι λέω όποιος είναι τίμιος μη μιλάει, είναι τίμιος, δεν θέλω να εκθέσω κανένα τόπο. Λοιπόν, από τότε μέχρι σήμερα πείτε μου εσείς τι έχει αλλάξει για αυτούς που μπορούν μαζικά και εκμεταλλεύονται εκατοντάδες ανθρώπους. Γιατί αυτός που έχει δύο άτομα στο χωράφι, παιδιά, και έχει λίγη, μια μικρή έκταση, δεν κάνει πονηριές. Άλλο ένα θέμα έρχεται να μας επιβεβαιώσει και το μόνο που καταφέρνουμε κάθε φορά είναι να δείξουμε ότι σκοτεινά κυκλώματα εμπορίας ανθρώπων, γιατί αναπτύσσονται και άλλες δραστηριότητες προς τα εκεί. Τις οποίες δεν θα αγγίξουμε τώρα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, μας δημιουργούν ένα απόκοσμο περιβάλλον και αναρωτιόμαστε τι κάνει η δικαιοσύνη, τι κάνει το State Department, ναι. Με ποιους ασχολείται το State Department στην Ελλάδα, αυτή η κυβέρνηση κοιμάται. Προσέξτε, αυτό είναι διαχρονικό το πρόβλημα. Διαχρονικό, δηλαδή δεν το άγγιξε κανένας, γιατί κοίτα να δεις τώρα. Ο μεγαλέμπορος στον κάμπο στηρίζει και το κόμμα. Έτσι δεν είναι. Έχει λεφτά. Πάρε κι εσύ. Και εκεί κανείς δεν θα μπει στην ταλαιπωρία να πει σταματήστε το. Τι άλλαξε με τον καιρό, επειδή μπήκαν τα e-banking, αυτά οι τραπεζικοί ψηφιακοί λογαριασμοί, άντε και κάτι άμκα. Αυτό περιορίστηκε, αλλά δυστυχώς κάποιοι θησαυρίζουν και εκμεταλλεύονται ανθρώπους. Το γεγονός ότι μπορεί να μην είναι 100 τα περιστατικά, μπορεί να μην είναι μερικές χιλιάδες, αλλά να είναι μερικές δεκάδες ή εκατοντάδες οι ψυχές που βασανίζονται, δεν αλλάζει το πρόβλημα.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι.
0: Λοιπόν.
1: Όσοι ξέρετε ιστορία.
0: Σε τρέχω τώρα γιατί πρέπει να δώσω και μία εκπομπή από το αρχείο.
1: Ναι.
0: Τι άλλο να πούμε. Να σου πω, γυναικοκτονία στη Δράμα, πάμε καλά, είμαι γυμνή. Έβλεπα τον συνάδελφό σου, τον Σόμπολο. Και συνάδελφό μας στην ΕΡΤ έχει βγάλει ένα καινούργιο βιβλίο που λέει «Γυναικοκτονίες» και έλεγε, τον άκουγα το πρωί, έλεγε «Αυτά από την αρχή, άμα δείτε ότι πέφτει φάπα, φύγετε, φύγετε», έτσι το είπε.
1: Ναι. Σωστά το έλεγε, αλλά επειδή το έλεγα και εγώ αυτό, από το «φύγετε»
0: άμα
1: να μπορέσει,
0: ναι.
1: Δηλαδή, επειδή έχουμε έναν κοινωνικό ψυχαναγκασμό στην ιστορία της συμβίωσης και των γάμων στη χώρα, έχουμε έναν κοινωνικό ψυχαναγκασμό. Ναι. Λες και άνθρωποι που ζουν μόνοι τους δεν μπορούν να είναι ευτυχισμένοι. Όχι ενώ
0: λοιπόν,
1: μοναχικοί.
0: Αυτά
1: λοιπόν,
0: σήμερα παραδόθηκε στην κυκλοφορία ο κόμβος του Μυντιλογλίου,
1: όπου
0: ανεβαίναμε από πάνω, κάναμε ολόκληρο.
1: Φτιάχτηκε ο κόμβος για τον οποίο μιλάγαμε κάνα δύο χρόνια αυτός.
0: Α, άκου τώρα. Α, έχω ρεπορτάζ για εκεί. Όχι, θα το πούμε αύριο.
1: Θα
0: το πούμε αύριο.
1: Σήμερα είναι Διεθνή ημέρα οικογενειακών εμβασμάτων.
0: Ναι.
1: Διεθνή ημέρα, να μας στείλει μια οικογένεια, δεν είμαστε στην ΕΡΤ. Να μας στείλει ο Πρωθυπουργός και ένα φράγκο, και εγώ είμαστε. Λοιπόν, τόσες κάτσε τώρα. Τόσες αναθέσεις κάνει. Ανάθεση, ακούστε τώρα, σε εταιρείες συμβουλών, τα ξέρετε, δεν είναι μυστικά αυτά. 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ πέρσι για να το συμβουλεύω.
0: Να σου πω, έρχεται, μην το χαλάς τώρα, έρχεται 13η σύνταξη, 13η, 13ος μισθός στους συνταξιούχους. Εγώ στο λέω, εγώ έχω μέσα, από το μαξί μου, έχω πληροφόρηση. Από τα υπόγεια του μαξί μου, ναι, από τα υπόγεια, πιο κάτω από τα υπόγεια.
1: Μειώστε αυτό που λέει ο κύριος Παντελόπουλος.
0: 13η σύνταξη έρχεται στους συνταξιούχους, σε όλους τους συνταξιούχους. Λοιπόν,
1: να σου πω τώρα. Τότε.
0: Δεν έχω τίποτα άλλο να σου πω. Πήγαινε, ρίξε μια βουτιά και για μας εδώ.
1: Να πω και κάτι άλλο που πραγματικά με βασανίζει.
0: Ναι, για πες μας.
1: Λοιπόν, αυτή την περίοδο έχουμε τρία μεγάλα γεγονότα στη χώρα.
0: Ναι.
1: Αφενός τις παρακολουθήσεις, διεθνές κύκλωμα κατασκοπίας.
0: Ναι.
1: Αφετέρου το ντρόουν του Ουκρανικού στρατού που έπλε στη θάλασσα.
0: Ναι.
1: Και το τρίτο και σοβαρότερο, αλλά αυτά είναι τρομακτικά που έγιναν.
0: Είναι
1: πριν,
0: ο Μπίμπι που έχει εκλογές τον Οκτώβρη.
1: Ναι.
0: Τον βλέπω
1: του
0: τώρα. Τώρα έπεσε πάνω. Earth News με το σκεπτικό ότι παραβιάστηκε ο νόμος του 2021, έστειλαν ξανά στη φυλακή του Γιωτόπουλου.
1: Θα
0: σου πω, ρε παιδί μου, αυτό δεν το ξέρανε νωρίτερα.
1: Όχι, όχι. Ποιος είχε παρέμβει πριν? Το State Department, το Αμερικανικό Υπουργείο κτλ. Εγώ ρωτάω, η ελληνική δικαιοσύνη τα είχε καταλάβει λάθος πριν?
0: Τι δεν ξέρω, το είπε και άλλος το πρωί, το έκανε σχόλιο.
1: Δηλαδή κάθε τώρα.
0: Λέει τώρα το είδανε, γιατί δεν το είδανε νωρίτερα?
1: Το Predator, κυρίες και κύριοι, είναι μια συγκλονιστική ιστορία διεθνούς κατασκοπίας και είναι χμαλωτισμένοι όλοι εκεί.
0: Λοιπόν.
1: Και κάποιος πρέπει να παρέμβει, γιατί δεν βλέπω ούτε την αντιπολίτευση να μπορεί να το... παλέψει το θέμα, παλεύει.
0: Θα έχουμε αναλυτικό αύριο,
1: εγώ ρωτάω λοιπόν το
0: και αποκαλυπτικό
1: State
0: αύριο 3 και 5, οι αποκαλύψεις μαζί με του Ιωάννη την
1: εγώ
0: αποκάλυψη
1: σήμερα,
0: θα είναι στην εκπομπή μας εδώ, θα γίνει ο χαμός αύριο. Λοιπόν,
1: άκου, τα λέω σήμερα γιατί αύριο ποιος ξέρει, μπορεί να έχουν πάρει από το State Department, να πει ποιος είναι ο κυρίος εκεί, τι λέει.
0: Λοιπόν, να σου πω κάτι τώρα, το Πανεπιστήμιο ο Πατρών, θέλω να το συνδέσω με το θέμα, τώρα το βλέπω, αλλά το είχα το θέμα αυτό το μουσικό, για να πάω μετά στην εκπομπή της Χριστίνα. Τη Καρποντίνη, γιατί θα μάθεις για την Κούλα την Μπράτσικα. Ναι, η οποία ήταν μεγάλη ιέρια του χορού και καταγόταν εδώ από την Αγία του Μπράτσικα και από την περιοχή. Θα μάθεις κι άλλα. Λοιπόν, το Πανεπιστήμιο Πατρών υποστηρίζει για 5η χρονιά το Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Αιγίου Θεόδωρος Αγγελόπουλος, προσφέροντας δωρεάν μεταφορά θεατών από την Πάτρα προς το Αίγιο και το χώρο διεξαγωγής του φεστιβάλ. Μπράβο στον Πρίτανη. Από τις 21 έως 28 Ιουνίου 2026 θα πραγματοποιούνται καθημερινά δρομολόγια με αφετηρία το επάνω μέρος της πλατείας Γεωργίου, καθώς και ενδιάμεσες στάσεις στην κεντρική στάση του Πανεπιστημίου Πατρών, Πάρκο Ειρήνης και στο παιδαγωγικό τμήμα. Αυτά μπορώ να δώσω και να πάω κατευθείαν στο γάμο της Κάρα Ίνδρου. Ναι, αυτό το υπέροχο. Στο γάμο της Κάρα Ίνδρου που έγραψε. Ναι, πάμε να ακούσουμε τις πρώτες νότες, Νίκο μου. Έτσι. Τριών τετάρτων. Λοιπόν, να αποδεσμεύσω τον Άγγελο τον Κωνσταντίνο. Άγγελε,
1: μια βουτιά. Γιατί ποιος ξέρει τι γίνεται αύριο.
0: Αύριο έχουμε τις αποκαλύψεις θα γίνει αύριο. Λοιπόν, μένουμε εμείς στο άκουσμα αυτό.
1: Ακούω, εγώ ακούω.
0: Γεια σου, Άγγελε.

Λοιπόν, πάμε κυρίες και κύριοι στο αρχείο, πάμε να μάθετε περισσότερα για την Κούλα, την Μπράτσικα, μεγάλη αίρια του χορού που καταγόταν από την πόλη μας, σε μια εκπομπή της Χριστίνας, της Χριστίνας Καρποντίνη, που με τον τίτλο «Γυναίκες». Και μετά τις 4 δελτίου ειδήσεων και 4 και 5 έχουμε Υπηρώτικο, καθίστε να το απολαύσετε κυρίες και κύριοι, μια εκπομπή από τον πρόεδρο του Πανελλήνιου, του Πανυπηρωτικού Συλλόγου, τον Αλέξανδρο Χάιδα. Λοιπόν, καλή ακρόαση.

0: Μια παραγωγή της ΕΡΤ Πάτρας που επιμελείται και παρουσιάζει η Χριστίνα Καρποντίνη. Στη σημερινή μας εκπομπή θα αναφερθούμε στην Κούλα Πράτσικα, τη μεγάλη ιέρεια του χορού που καταγόταν από την Πάτρα.
1: Ήρθε ζεστός,

Η Κούλα Πράτσικα γεννήθηκε στην Πάτρα στις 24 Νοεμβρίου του 1899 και ήταν κόρη του Παναγιώτη Πράτσικα και της Καλλιόπης Ναούμ. Είχε τρία αδέλφια. Η οικογένεια Πράτσικα, υπηρώτικης καταγωγής, εγκαταστάθηκε στην Πάτρα γύρω στα 1800, καταδιωκόμενη από τον Αλή Πασά. Μέλη της ασχολήθηκαν κυρίως με το εμπόριο, ενώ περιστασιακά αναμίχθηκαν και στην πολιτική. Ο εμπορικός οίκος της οικογένειας Πράτσικα εξελίχθηκε σε ένα από τους πλέον αξιόπιστους της Πάτρας, συντελώντας έτσι στην απόκτηση τεράστιας περιουσίας. Το 1850 μέλη της οικογένειας κατασκεύασαν ιδιωτική εκκλησία, η οποία είναι η γνωστή εκκλησία του Αγιάννη του Πράτσικα. Όλη η γύρω περιοχή λέγεται Πράτσικα, αφού μεγάλες εκτάσεις γης ανήκαν στην οικογένεια και τμήμα των εκτάσεων αυτών το κατέχουν σήμερα απόγονοι.

0: Η Κούλα Πράτσικα από μικρή βρέθηκε στην Αθήνα. Αποφύτησε από το Αρσάκιο Αθηνών και έπειτα σπούδασε γυμναστική και ρυθμική στο Χελεράου Λάξεμπουργκ της Αυστρίας. Εργάστηκε για λίγο στον τραπεζικό τομέα. Ήταν μια κοπέλα ψηλή για την εποχή της, γύρω στο 1,70, και σωματώδης. Το 1927 την ανακάλυψε η Εύα Πάλμερ Σικελιανού και της ανέθεσε το ρόλο της κορυφαίας του χορού στην παράσταση «Προμηθέας Δεσμότης» στις πρώτες Δελφικές γιορτές. Ας ακούσουμε την ίδια την Κούλα να μας περιγράφει τις εντυπώσεις της από εκείνη την παράσταση.
1: Τι έκαμε η Εύα, μας έκανε και τις αξέχαστες πρόβες. Τι κάναμε, είμαστε κορίτσια όλες, μικρά, νέα. Δεν καταλαβαίναμε και δεν καταλαβαίναμε το Σικελιανό. Αργότερα ναι, εκείνη την ώρα εβλέπαμε την Εύα. Υπάρχει μία ταινία, μα δεν πρέπει να την κοιτάζουμε καθόλου. Η ταινία είναι ένα χαρτί και μας παρουσιάζεται μέσα σε συνθήκες που δεν είναι αυτές που ζήσαμε σαν άνθρωποι. Ζήσαμε ένα θρύλο. Αυτόν πρέπει να συντηρήσουμε. Διότι μέσα από τις Δελφικές γιορτές, κατά τη γνώμη μου σήμερα που είμαι όριμη, ξεκίνησε η γενιά του 30. Μας άνοιξαν οι Σικελιανοί ένα δρόμο, μια λεωφόρο προς την Ελλάδα.
0: Η εμπειρία των Δελφικών εορτών οδήγησε την Κούλα σε άλλα μονοπάτια. Πήγε στη Βιέννη και σπούδασε σε σχολή χορού και ρυθμικής με δασκάλους τον Ζακ Νταλκρός και την Κριστίν Φρίσελ. Το 1930 απέκτησε διπλώματα μουσικής και κινησιολογίας. Επέστρεψε στην Ελλάδα με σκοπό να φτιάξει την ελληνική όρχηση, που δεν ήταν ούτε το κλασικό μπαλέτο, ούτε η αντιγραφή κάποιου ξένου μοντέλου.

δίδαξε αρχικά ρυθμική και χορό στο Εθνικό Θέατρο. Στη συνέχεια ίδρυσε τη Σχολή Ρυθμικής και Χορού, η οποία στεγάστηκε στο ιδιόκτητο κτίριο της Οδού Ομήρου 55, το Άσπρο Σχολείο όπως το έλεγαν, το οποίο ήταν και η κατοικία της. Εφάρμοσε το πιο εξελιγμένο ως προς την κίνηση σύστημα Dalcroze, το οποίο είχε σπουδάσει στη Βιέννη. Όλη η καλή κοινωνία της Αθήνας έστελνε τις κόρες της στη σχολή της Θείας Κούλας, όπως την αποκαλούσαν, για να διδαχτούν χορό και ρυθμική. Το 1937 πρόσθεσε το επαγγελματικό τμήμα στη σχολή, το οποίο κατάρτιζε δασκάλους χορού σύμφωνα με ένα πλήρες πρόγραμμα τεχνικών και θεωρητικών μαθημάτων. Η επιγραφή στην είσοδο τώρα έγραφε «Γυμναστική, ρυθμική, μουσική, χορός».

Εκτός από το καταλυτικό της ρόλο στον τομέα της εκπαίδευσης, η Κούλα Πράτσικα προετοίμασε το έδαφος για την εξέλιξη του σύγχρονου εκφραστικού χορού στην Ελλάδα. Ωστότε, υπήρχαν μόνο χορευτικές επιδείξεις καθαρά ερασιτεχνικού επίπεδου. Σε αυτήν οφείλουμε τις πρώτες χορευτικές και χοροθεατρικές παραστάσεις με καλλιτεχνικές αξιώσεις. Η επαγγελματική της ομάδα έκανε την παρθενική της εμφάνιση το 1938 στο Δίο Ηρώδου του Αττικού, εγκαινιάζοντας συγχρόνως την επαναλειτουργία του ρωμαϊκού αυτού μνημείου. Το πρόγραμμα ήταν ποικίλο. Στην αρχή παρουσιάστηκαν ελληνικοί χοροί με συνοδεία λαϊκών οργάνων. Ακολούθησαν η πολεμική όρχηση με αυλούς και τύμπανα και οι ρυθμοί και μελωδίες με μικρή ορχήστρα. Η παράσταση έκλεισε με δύο ορχιστρικές σουίτες. Το παιχνίδι της γης με μουσική Τέλεμαν και χωρικά Στρατήμιρη Βίλη και το παιχνίδι των ουράνιων σωμάτων με μουσική Γκλουκ. Το 1937 συμμετείχε σε διεθνείς αγώνες λαϊκών χορών και τραγουδιών που διεξήχθησαν στο Αμβούργο και στη Βιέννη. Το 1938 συμμετείχε στη Γιορτή του Νερού στο Μαραθώνα με την ευκαιρία της 10ης επετείου της κατασκευής του φράγματος, με χωρικά του Στρατήμιρη Βίλη και μουσική Τέλεμαν. Το 1939 πρωταγωνίστησε στην παράσταση «Παγανά», σε μουσική του Μπέλα Μπάρτοκ και ενορχήστρωση Σκαλκότα.

τον κόμβο κηφισίας απάνω σου τρακάρω. Σε ώρα απελπισίας, Χριστό, είδα το χάρο.

Πηγή έμπνευσης της Κούλας ήταν τα παραμύθια που είχε μάθει από την ταντά της Βασιλική. Το 1946 πρωταγωνίστησε στην παράσταση «Η πεντάμορφη με το Ρόδο» στο Ηρώδιο, σε μουσική του Μπάρτοκ, ενώ τα χορικά είχε γράψει ο Στρατής Μυριβίλης. Η ίδια παράσταση, την ίδια χρονιά, παρουσιάστηκε ύστερα από πρόσκληση του Σουνέσκο και στο Παρίσι. Το 1964 παρουσίασε τον «Χρυσοπράσινο ετό» σε κείμενο του Βασίλη Ρώτα, ενώ ο ζωγράφος Γιάννης Τσαρούχης φιλοτέχνησε τα πρωτότυπα σκηνικά και κοστούμια. Το 1951 ανέβασε την παράσταση «Χορή της Αναγέννησης» με αφηγητή τον ηθοποιό Γιώργο Παπά. Παρουσίασε επίσης την παράσταση «Η μοίρα των Μυκηνών». Το ρόλο του Ορέστη υποδίθηκε Γερμανός χορευτής.

Με τις παραστάσεις της επαγγελματικής της ομάδας, η Κουλαπράτσικα μπήκε στο μεγάλο κεφάλαιο της χορογραφίας. Βασική πηγή έμπνευσής της ήταν η ελληνική παράδοση και ειδικότερα η ελληνική αρχαιότητα. Η αρχαϊκή ορχιστική παράσταση παρουσιάστηκε για πρώτη φορά την 1η Ιουλίου του 1949 στο Δίο Ηρώδου Αττικού. Αποτελεί σταθμό στην ιστορία του έντεχνου ελληνικού χορού και τη σημαντικότερη δημιουργία της, αφού έθεσε τις βάσεις για την χορογραφική προσέγγιση του αρχαίου δράματος στην Ελλάδα. Η ιδέα και σκηνοθετική γραμμή ήταν της Κούλας. Η χορογραφία της Αγάπης Ευαγγελίδη υπό την καθοδήγηση της Πράτσικα, η μουσική του Μενέλαου Παλάντιου, τα υφαντά κουστούμια της Μαρίκα Σιλιάδη και την ορχήστρα διεύθυνε ο Θόδωρος Βαβαγιάννης. Το αποτέλεσμα έγινε δεκτό με ενθουσιασμό από το κοινό και αντιμετωπίστηκε ευνοϊκά από την κριτική. Έγραφε ο Βοργωτής στην εφημερίδα Αθηναϊκή. Η Δεσποινής Πράτσικα έκαμε μεγάλο τόλμημα να προσπαθήσει να εκτελέσει με τον καλλιτεχνικό, έρασε τεχνικό μάλλον, όμιλό της, ορχιστικά θέματα αρχαϊκού περιεχομένου. Αμέσως πρέπει να ομολογήσω ότι η απόδοση στο σύνολο και τα καθέκαστα μου εφάνει εξαιρετικά επιμελημένη και τεχνική, με πλήρη συντονισμό και ομοιογένεια του χορού γυμνασμένου λαμπρά. Η εκτέλεση των αρχαιοελληνικών λυρικών κειμένων Πινδάρου, Ευρυπίδη και άλλων με συνοδεία αυλών επλησίαζε αρκετά το αρχαίο πνεύμα και το ύφος. Θα ήταν προτιμότερον μόνον ως προς τα όργανα να έχει αποκλειστικά πνευστά, ξύλινα, χάλκινα και άρπες που αντιστοιχούν περισσότερο στα αρχαιοελληνικά. Στο σύνολο πάντως, ανεξαρτήτως των παρατηρήσεών μου αυτών, η αρχαϊκή παράσταση στο πλαίσιο των εορτών του αποδήμου ελληνισμού ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα γραφική και καλλιτεχνικοτάτη απόδοση. Η αρχαϊκή ορχιστική παράσταση επαναλήφθηκε στο Φράιμπουργκ, τη Βερόνα, την Επίδαυρο και αλλού.

Η Κούλα επιχειρούσε με μακρόχρονη αναζήτηση και θεωρητική μελέτη να δώσει μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα του αρχαίου κόσμου μέσα από το χορό, πράγμα το οποίο κατόρθωσε σε ικανοποιητικό βαθμό. Ο τρόπος με τον οποίο αντλούσε τις ιδέες της από τις πηγές δεν ήταν μιμητικός. Ο συγκερασμός παράδοσης και νεωτερικότητας αποτελούσε σταθερή επιδίωξή της. Σε αντίθεση με τη Σικελιανού, η Πράτσικα απέφευγε την αντιγραφή των παραστάσεων των Αγγείων, αλλά και την πιστή απόδοση των αρχαίων μύθων. Αυστηρή στο επάγγελμα και στη διδασκαλία, παρότρινε τις μαθητριές της. «Μην αντιγράφετε τα Αγγεία. Αυτά είναι κάτι μουσιακό και πεθαμένο. Η Ελλάδα είναι φως, ρυθμός και πνεύμα». Στις απόψεις της αυτές είχε καταλήξει επηρεασμένη από τον ελληνότροπο μοντερνισμό του αρχαιολάτρη αρχιτέκτονα Γεώργιου Κοντολέοντα, ο οποίος ήταν ο σημαντικότερος άντρας της ζωής της και σε σχέδια του οποίου είχε χτιστεί η σχολή της.

Η ομάδα της Κούλας Πράτσικα οργάνωσε την πρώτη τελετή αφής της Ολυμπιακής Φλόγας για την Ολυμπιάδα του Βερολίνου το 1936 και ήταν η ίδια προθιέρια. Το 1973 δόρισε τη σχολή της στο κράτος, αλλά μέχρι το 1980 παρέμεινε διευθύντρια η ίδια. Σήμερα λειτουργεί με την επωνυμία Κρατική Σχολή Ορχιστικής Τέχνης. Για την προσφορά της τιμήθηκε με τα μετάλλια του Πολέμου 40-41, του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, της Αρχιεπισκοπής Αθηνών, με τον Ταξιάρχη Εποποιίας, με δίπλωμα και αργυρό μετάλλιο της πόλης του Παρισιού το 1973, με το βραβείο της Ακαδημίας Αθηνών το 1980 και άλλα.

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Νέες δηλώσεις Τραμπ από το Εβιάν της Γαλλίας και τη σύνοδο της G7 για την προκαταρκτική συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Όπως είπε ο Αμερικανός Πρόεδρος, το στενό του Ορμούζ θα είναι πλήρως ανοιχτό έως την Παρασκευή, ενώ ανακοίνωσε ότι θα δημοσιοποιήσει το κείμενο της συμφωνίας με το Ιράν σε επίσημη παρουσίαση τις επόμενες ημέρες. Ταυτόχρονα ανέφερε ότι αναμένει η επόμενη φάση της συμφωνίας να προχωρήσει γρήγορα και υπογράμμισε ότι το Μνημόνιο Κατανόησης προβλέπει ξεκάθαρα πως το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Τέλος, ο Αμερικανός Πρόεδρος είπε ότι θα αποστείλει τη συμφωνία με το Ιράν στο Κογκρέσο. Παράλληλα, η Χεσμπολά δηλώνει ότι έχει λάβει τη δέσμευση του Ιράν πως η συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα προχωρήσει εάν δεν αποσυρθούν οι Ισραηλινές δυνάμεις από το Λίβανο. Κάτω από τα $80 το βαρέλι αυτή την ώρα το Brent στις διεθνείς χρηματαγορές. Σημαντικές αλλαγές προβλέπει το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που κατατέθηκε στη Βουλή. Μεταξύ άλλων, παρατείνεται ως τις 30 Σεπτεμβρίου 2026 το πρόγραμμα προστασίας δανειοληπτών σε ελβετικό φράγκο. Αυξάνεται το ακατάσχετο των τραπεζικών λογαριασμών στα 1.600 ευρώ και προβλέπεται μεταβατική περίοδος για το τέλος ταξινόμησης των υβριδικών αυτοκινήτων. Από την 1η Ιουλίου θεσπίζεται νέα ρύθμιση για την προσωπική διαφορά στο δημόσιο, ενώ το νομοσχέδιο περιλαμβάνει επίσης διεύρυνση του εξοδικαστικού μηχανισμού, μέτρα για τη στέγαση και αυστηρότερες παρεμβάσεις κατά του παράνομου τζόγου. Ο Κυριάκος Πιερακάκης ανακοίνωσε ακόμη εξάμηνη παράταση της κλιμακωτής έκπτωσης για τα plug-in υβριδικά αυτοκίνητα και εκτίμησε ότι ο φορέας απόκτησης και επαναμίσθωσης ακινήτων θα λειτουργήσει το φθινόπωρο. Αναφερόμενος στην πρόσφατη απόφαση του Αρείου Πάγου για τον νόμο Κατσέλη, ο Κυριάκος Πιερακάκης δήλωσε ότι θα εφαρμοστεί, επισημένοντας όμως ότι το Υπουργείο εξετάζει τον τρόπο υλοποίησής της λόγω της μεγάλης περιπτωσιολογίας. Απάντηση για αυτό το θέμα έδωσε η υπεύθυνη οικονομικών του ΠΑΣΟΚ, Μιλένα Αποστολάκη, υποστηρίζοντας ότι η απόφαση της ολομέλειας του Αρείου Πάγου είναι δεσμευτική και δεν επιδέχεται ερμηνείας ή καθυστέρηση στην εφαρμογή της. Κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι επιδεικνύει επιφυλακτικότητα μόνο όταν οι αποφάσεις ευνοούν τους δανειολήπτες. Η κυρία Αποστολάκη μίλησε και στο Earth News Radio και έκανε λόγο για μεθόδευση της κυβέρνησης να υπάρξει ένα bypass από το διατακτικό της απόφασης της ολομέλειας του Αρείου Πάγου. Στο μεταξύ, πλαφών στο επιτόκιο και στο συνολικό κόστος των καταναλωτικών δανείων προβλέπει μεταξύ άλλων το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση έως τις 29 Ιουνίου. Την πορεία της επένδυσης της Amazon Web Services για τη δημιουργία Local Zone στην Αθήνα και τις προοπτικές νέων επενδύσεων στην Ελλάδα συζήτησαν ο Πρωθυπουργός και ο Αντιπρόεδρος της εταιρείας Πάνος Πανάης στο Μέγαρο Μαξίμου. Στη συνάντηση συζητήθηκε επίσης η ενσωμάτωση της ελληνικής γλώσσας και του ελληνικού αλφαβήτου στις πλατφόρμες Kindle και Alexa, καθώς και νέες επενδύσεις της Amazon σε δορυφορικές υποδομές, πράσινη ενέργεια και ερευνητικά κέντρα. Το δίλημα της επόμενης εκλογικής αναμέτρησης είναι αν η χώρα θα περάσει από την παρακμή σε μια νέα εποχή προόδου, αξιοκρατίας και σεβασμού των θεσμών, τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης μιλώντας στον ΣΕΒ. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ παρουσίασε τις 6 προτεραιότητες του κόμματος για τη βιομηχανία με έμφαση στη μείωση του κόστους παραγωγής και στα κίνητρα για επανεπενδύσεις, ενώ άσκησε σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση, υποστηρίζοντας ότι σπατάλησε την ευκαιρία του Ταμείου Ανάκαμψης. Στο στάδιο της υποβολής αιτημάτων εισήλθε η δίκη για τα Τέμπη, ενώ η συνέχεια θα δοθεί αύριο. Το δικαστήριο έκανε δεκτές τις δηλώσεις συγγενών θυμάτων, τραυματιών και του ελληνικού δημοσίου, αλλά απέβαλε τους δικηγορικούς συλλόγους και την Πανελλήνια Ένωση Προσωπικού Έλξης. Η Ελλάδα υπέγραψε τη συμμετοχή της στο Ευρωπαϊκό Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα SAFE, εξασφαλίζοντας χρηματοδότηση 700 εκατομμυρίων ευρώ για την ενίσχυση των αμυντικών της δυνατοτήτων, όπως ανακοίνωσε εκπρόσωπος της Κομισιόν για θέματα άμυνας Τόμας Ρενιέρ. Πυρκαγιά σε αγροτική έκταση στην Ανθή Λιφθιώτιδα, σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά δεν απειλεί κατοικημένη περιοχή. Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 33 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος, 6 οχήματα και 2 αεροσκάφη. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες ΟΤΑ.
0: Ο καιρός.
1: Στο Ιόνιο, τα δυτικά, τα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά αναμένονται αύριο τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά ήθριος καιρός, οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Στην Αττική τοπικές βροχές το μεσημέρι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά και θερμοκρασία από 21 έως 32 βαθμούς. Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες και στη Θεσσαλονίκη με τη θερμοκρασία από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου.
0: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
4: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

πήγαινε στα δημοτικά τραγούδια, στη δημοτική τέχνη και στη χωριάτικη και τη λαϊκή ζωή για να βρεις τη γλώσσα σου και την ψυχή σου. Και με αυτά τα εφόδια, αν έχεις μέσα σου ορμή και φύσημα, θα πλάσεις ό,τι θέλεις. Παράδοση και πολιτισμό και αλήθεια και φιλοσοφία.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Κοντά σας η εκπομπή «Υπηρώτικο χωροστάσι». Ο λόγος στον κύριο Αλέξανδρο Χαΐδα.
1: Καλησπέρα κύριε Παντελόπουλε. Καλησπέρα φίλες και φίλοι της ΕΡΤ Πάτρας. Καλησπέρα στους φίλους της παράδοσης. Η σημερινή εκπομπή είναι αφιερωμένη στο υπηρώτικο τσάμικο χορό. Ο τσάμικος κατά κανόνα σε ρυθμό 3 τέταρτα αλλά και σε 6 όγδοα παλιότερα χορευόταν μόνο από άντρες. Ονομαζόταν και κλέφτικος διότι χορευόταν από κλέφτες στην εποχή της τουρκοκρατίας. Δύο είναι οι επικρατέστερες εκδοχές για την ετυμολογία του χορού. Η πρώτη θέλει τη λέξη να προέρχεται από την τσαμουριά, περιοχή της Θεσπρωτείας γύρω από τον ποταμό Θίαμη ή Καλαμά. Θίαμης, Θιαμουριά και με παραφθορά της λέξης Τσίαμης, Τσαμουριά, έξω και τσάμικος. Επίσης, κατά μια άλλη εκδοχή, η λέξη τσάμικος προέρχεται από τη λέξη τσάμις, που σημαίνει ψηλός, αναφερόμενη στο λεβέντικο ανάστημα που κατά παράδοση διαθέτουν οι χορευτές, αφού τσάμι λέγεται το έλατο ή πεύχο σε ορισμένες περιοχές. Ας απολαύσουμε λοιπόν τα καλύτερα κατ' επιλογή υπηρώτικα τσάμικα τραγούδια.

Ξεκίνημα λοιπόν, αγαπητοί ακροατές, με παλιά αιτιά. Στην περιοχή των Τζουμέρκων είναι ίσως ο πιο αγαπημένος τσάμικος. Και όταν το κλαρίνο το λαλεί καλά, μπορεί στη διάρκεια ενός λεδιού ή πανηγυριού να ζητηθεί πολλές φορές για να χορευτεί.

Συνεχίζουμε, αγαπητοί ακροατές, με τον Γιώργο Μπέλο και τη φλογέρα του, διαπιστώνοντας τις μουσικές δυνατότητες αυτού του οργάνου. Τίτλος του τραγουδιού «Ξύπνα Πυρδικομάτα». Πατινάδα που χορευόταν και τραγουδιόταν, ακόμα και σήμερα βέβαια τραγουδιέται και χορεύεται στο γάμο, την ώρα που η συνοδεία του γαμπρού πήγαινε στο σπίτι της νύφης για να την πάρει. Εξάσιμος ρυθμός που στην περιοχή της Θεσπρωτείας χορεύεται με ιδιότυπο βηματισμό.

ακολουθεί ένα αγαπημένο τσάμικο στην περιοχή των Βορείων Τζουμέρκων και κυρίως στα εκεί βλαχοχώρια, Σιράκο, Καλαρίτες. Τίτλος του «Θέλω να βρέξει μια βροχή». Στα βλαχόφωνα αυτά χωριά, χαρακτηριστικό γνώρισμα του τσάμικου είναι τα 8 βήματα. Επίσης, αποφεύγει τα αυστηρά στο χωροστάσι του πανηγυριού το σταμάτημα του κύκλου, προκειμένου να επιδοθεί ο πρωτοχορευτής σε φιγούρες. Μπορεί ίσως αυτό να συμβεί σε κλειστό γλέντι, στο καφενείο, κατοίκον ή κάπου αλλού, εν τούτης ποτέ δημόσια. Αλλά και όταν κανείς πραγματοποιεί αυτές τις φιγούρες, δεν μπαίνει μπροστά από τη γυναίκα ή στο εσωτερικό του κύκλου. Η δυνατότητα του πρωτοχορευτή φανερώνεται στη ροή του κύκλου και όχι όταν ο κύκλος σταματά.

Συνέχεια με το τραγούδι «Κατσαντώνης». Χορό σε τρίσιμο ρυθμό που χορεύεται με ιδιαίτερο τρόπο. Το τραγούδι αναφέρεται στον τελευταίο χαιρετισμό του λαού προς τον πρωτοκλέφτη Κατσαντώνη. Η μάνα του ηρώα έλεγε συνεχώς στο γιο της, από μικρή μάλιστα ηλικία, «Κάτσε Αντώνη, μα κάτσε Αντώνη», παίρνοντας έτσι το παρατσούκλι Κατσαντώνης. Το τέλος του ήρωα τραγικό, καθώς μετά από προδοσία οι Τούρκοι τον έπιασαν σε μια σπηλιά όπου είχε αποσυρθεί άρρωστος, τον πήγαν στα Γιάννενα όπου και του έσπασαν ζωντανό τα κόκαλα.

Ζουμέργων συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, με την αξεπέραστη φωνή του Αλέκου Κιτσάκη και το τραγούδι «Τζουμέργα μου περήφανα». Απολαύστε το.

ακολουθεί ένας αγαπημένος σκοπός με τίτλο «Απάνω στην Τριανταφυλιά», που στην περιοχή του Ζαγορίου αποδίδεται με διπλό βήμα. Το τραγούδι αυτό ο ερευνητής και χοροδιδάσκαλος Σπύρος Νεραϊδιώτης το χαρακτηρίζει ένα από τα ωραιότερα και λυρικότερα τραγούδια της μουσικής μας παράδοσης, με ωραίους στίχους και με γλυκύτατη μεθυστική μελωδία, όπου γίνεται ένας ρομαντικός συνδυασμός της γυναικείας υπόστασης με το χρώμα και το άρωμα του τριαντάφυλλου. Το τραγούδι αυτό είναι ένας πραγματικός ύμνος προς τη γυναίκα. Υμνεί την εξωτερική της εμφάνιση, τα κάλλη και τις ομορφιές της. Υμνεί τον εσωτερικό της κόσμο, τα χαρίσματα και τα συναισθήματά της. Άλλοτε την υμνεί σαν κόρη, άλλοτε σαν σύζυγο και άλλοτε σαν μάνα. Στο εν λόγω τραγούδι, η λαϊκή μούσα την παρομοιάζει με πέρδικα. Το τραγούδι αναφέρεται και στην οικοκυροσύνη της, καθώς τρώνει το σπίτι με τριαντάφυλλα, σύμβολο ομορφιάς και αγνότητας, και με φλουριά, που συμβολίζουν το καλό κουμάντο και γενικότερα την τάξη.

Ακολουθεί ο Βλαχοθανάσης, τραγούδι που εκφράζει λεβεντιά. Αναφέρεται στον Βλαχοθανάση, Θανάση Βλάχο, καπετάνιο στα βουνά της Ρουμανίας.

Μίλησε. Στο καπεταλίκι του ήταν παλικάρι ο Ανδρούτσος, πατέρας του Οδυσσέα, που αργότερα, όταν γέρασε ο Βλαχοθανάσης, έγινε καπετάνιος. Ο Βλαχοθανάσης, αν και σε μεγάλη ηλικία, πολεμούσε ακόμα. Σκοτώθηκε σε μάχη με τον Μουχτάρ, γιο του Αλή Πασά.

και κλείνουμε την εκπομπή μας με το τσάμικο στο Σούλι Βιέννιο Αυγερινός. Χορεύεται στην ομώνυμη ιστορική περιοχή και αναφέρεται στον καπετάν Φώτο Τζαβέλα, ο οποίος έγινε αρχηγός των Σουλιωτών σε ηλικία 26 ετών μετά το θάνατο του πατέρα του Λαύρου Τζαβέλα. Συγκρούστηκε πολλές φορές με τα στρατεύματα του Αλιπασά και έδειξε μεγάλη τόλμη και επιθετική πρωτοβουλία. Όταν κάποτε τον κάλεσε ο Αλιπασάς για διαπραγματεύσεις, τον συνέλαβε και τον φυλάξε. Κατάφερε όμως και ξεγέλασε τον Αλί και τον απελευθέρωσε. Σε αυτό το γεγονός αναφέρεται και το σχετικό τραγούδι.

Και με αυτούς τους ήχους, αγαπητοί ακροατές, και τις μελωδίες, ολοκληρώθηκε η σημερινή μας εκπομπή που ήταν αφιερωμένη στο επιρροτικό τσάμικο τραγούδι. Από τον χορηδάσκαλο Αλέξανδρο Χάιδα που ήταν στο μικρόφωνο και τον Θάνο Καρατζά που ήταν στην κονσόλα του ήχου, καλό σας βράδυ.

0: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας.
2: Ακούτε το τρίτο πρόγραμμα.
3: Δύο λεπτά τέχνης, γιατί κάθε μέρα αξίζει μία μικρή ανάσα ομορφιάς. Χρειαζόμαστε μία δόση έμπνευσης τόση, ώστε να κάνει τη ζωή μας πιο φωτεινή. Δύο λεπτά τέχνης, όλα όσα αξίζει να ζήσουμε. Στις 7, στο Μουσείο Ακρόπολης, εγκαινιάζεται η έκθεση «Έμπνευση. Αρχαία ελληνική τέχνη στην Ιταλία». Μία σπουδαία διεθνής διοργάνωση που φωτίζει το διαχρονικό διάλογο ανάμεσα στον αρχαίο ελληνικό και τον ιταλικό πολιτισμό, αναδεικνύοντας τον τρόπο με τον οποίο η ελληνική τέχνη επηρέασε την αισθητική και τη δημιουργία πέρα από τα σύνορα και τους αιώνες. Στις 7:30 στη Ρώμα Γκάλερι εγκαινιάζεται η έκθεση του ζωγράφου Θεόδωρου Στάμου με τίτλο «Πνευματικό πεδίο». Ένας από τους σημαντικότερους εκπροσώπους του αφηρημένου εξπρεσιονισμού επιστρέφει στο προσκήνιο μέσα από έργα που εξερευνούν τη σχέση χρώματος, φωτός και εσωτερικής εμπειρίας σε μια έκθεση αφιερωμένη στη δύναμη της καθαρής ζωγραφικής πράξης. Και στις 9, στην Πειραιώς 260, παρουσιάζεται το έργο «Τέμπι», 57 καρδιακοί παλμοί. Μια παράσταση που επιχειρεί να μετατρέψει τη συλλογική μνήμη και το τραύμα σε καλλιτεχνική εμπειρία, αναζητώντας ένα τρόπο να μιλήσει για την απώλεια, τη μνήμη και την ανάγκη της κοινωνίας να θυμάται. Αυτά ήταν τα δύο λεπτά τέχνης. Μικρές πίθες έμπνευσης για κάθε μέρα με μια καινούργια ματιά στον κόσμο της δημιουργίας. Επιμέλεια, Ολυμπιάδα Μαρία Ολυμπίτη. Ήχος, Νίκος Σαβοργινάκης.

0: Κλασικά τρίτο.
1: Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 2026. Αντιγόνη. Μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης, Άλαν Λουσιανόγεν, εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests, αλλά και χορευτές της Pina Baus. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.
3: Ακούτε τρίτο. Στον κήπο. Μουσική χωρίς λόγια για μια σκέψη και έναν περίπατο. Ανακαλύψτε τα έργα που συνομιλούν στο τρίτο.gr. Επιμέλεια παραγωγή Τάσος Ρωσόπουλος.

τον κήπο. Μουσική χωρίς λόγια για μια σκέψη και έναν περίπατο. Ανακαλύψτε τα έργα που συνομιλούν στο 3to.gr.

τον κήπο. Μουσική χωρίς λόγια για μια σκέψη και έναν περίπατο από το τρίτο πρόγραμμα. Επιμέλεια παραγωγή Τάσος Ρωσόπουλος.

0: ανακαλύψετε τα έργα που συνομιλούν στο trito.gr. Ακούτε Τρίτο.
1: Μουσική μικρού μήκους, μινιατούρες. Ιδέα, επιμέλεια, παρουσίαση, Ραλού Βογιατζή.
2: Νότιο-δυτικά του Παρισιού, μόλις λίγα χιλιόμετρα από τα σημερινά σύνορα με την Ελβετία, στην πόλη Λάγκρε του 1589, 70χρονος κληρικός ονόματι Ζεάν Ταμπουρό αποφασίζει να καταγράψει σε βιβλίο κοσμικούς χορούς που, όπως λέει, είχε μάθει στα νιάτα του. Όριμος πλέον κληρικός με καριέρα ετών στη διοίκηση του καθεδρικού ναού της πόλης, εκδίδει το βιβλίο με τίτλο «Ορκεζογραφή» από τις ελληνικές λέξεις όρχησης, δηλαδή την τέχνη του χορού με τραγούδι και τη λέξη γραφή, και υπογράφει φυσικά με ψευδώνυμο από αναγραμματισμό του ονόματός του ως του Ανού Αρμπό. Ο Αρμπό είναι και ο κύριος χαρακτήρας του βιβλίου, που ως δάσκαλος σε μορφή διαλόγου εξηγεί στο μαθητή του Καπριόλ, ας πούμε στα ελληνικά στον Πηδηχτούλη, βήματα χορών πάνω σε συγκεκριμένα μουσικά παραδείγματα τραγουδιών με τη μουσική τους, τις νότες τους και τους στίχους τους, και ίσως και πληροφορίες για το ποια μουσικά όργανα μπορούν να τα συνοδεύουν. Ναι, αγαπητέ Καπριόλ, ο χορός Παβάν δεν έχει ξεχαστεί, τον χορεύουν ακόμα βασιλείς και ευγενείς. Ανοίγει συνήθως αργά και τελετουργικά τη βραδιά του χορού. Χορευτές σε ζευγάρια που πιάνονται από τα χέρια σχεδόν συνέχεια, ακόμα και όταν κάνουν στροφές γύρω από τους εαυτούς τους, θα χορέψουν το γύρο της αίθουσας μία ή δύο φορές. Ο χορός Παβάν δεν χρειάζεται απαραίτητα να συνοδεύεται από μουσικά όργανα, γιατί όσοι χορεύουν συνήθως απλά τον τραγουδούν, λέει ο Αρμπό στον Καπριόλ.

Όμορφη που κρατάς τη ζωή μου εχμάλωτη στα μάτια σου, που έχεις λαιλατίσει την ψυχή μου με ένα χαμόγελο όλο χάρη, έλα γρήγορα σε βοήθειά μου γιατί έως θα πεθάνω. Οι ομορφιές σου, η χάρη σου, τα θεϊκά σου λόγια ζέσταναν την ψύχρα που πάγωνος και τα κόκαλά μου και γέμισαν την καρδιά μου με την ορμή του έρωτα. Σε ελεύθερη μετάφραση η στίχη του ερωτικού τραγουδιού για χορό Παβάν, όπως το θυμάται και το καταγράφει, ο του Ανώ Αρμπό ή Ζεάν Ταμπουρό. Το εγχειρίδιο του Αρμπό και η αναγεννησιακή χορή του, μαζί και ο χορός Παβάν, ανακαλύπτονται τον 19ο αιώνα. Και κάπως έτσι φτάνουμε στο Παρίσι του 1882, όπου ο βασιλιάς διασκεδάζει σε αναβίωση του ομότιτλου θεατρικού έργου από το 1832 του Βικτόρ Ουγκό, ο οποίος λέει με τον τρόπο του την ιστορία του βασιλιά Φρανσουά του Πρώτου της Γαλλίας, που είχε στο μυαλό του μόνο φαγοπότη, μουσική, χορό και γυναίκες. Τη μουσική για τη διασκέδαση του βασιλιάς το 1882 γράφει ο Λέον Ντελίμπ. Παίρνει μελωδίες και ρυθμούς από τους αναγεννησιακούς χορούς που έχουν ξανααναγκαλυφθεί για μια ορχιστρική σουίτα. Τώρα η συμφωνική ορχήστρα θα παίξει για το βασιλιά τη μελωδία της όμορφης που κρατά στη ματιά της τον έρωτα και τη ζωή του εδώ και 3 αιώνες.

Ακούσαμε αρχικά απόσπασμα από το τραγούδι του Τουανό Αρμπό «Μπέλε Κιτιά Μαβί», «Όμορφη που κρατάς τη ζωή μου», από το φωνητικό σύνολο «Ring Around Quartet». Και έπειτα πάνω στην ίδια μελωδία τη μουσική για τον χορό «Παβάν» από την ορχιστρική σουίτα με τίτλο «Le Roi s'amuse», «Ο βασιλιάς διασκεδάζει» του Λεό Ντελίμπε, με την ορχήστρα «Slovak Philharmonic» σε διεύθυνση του Οντρέι Λενάρ. Μουσική μικρού μήκους, μινιατούρες.

0: Κυρίες και κύριοι, καλό σας απόγευμα. Είμαι η Ολυμπιάδα Μαρία Ολυμπίτη και σας καλωσορίζω στο ημερολόγιο τέχνης. Μια ραδιοφωνική συνάντηση με τον κόσμο των βιβλίων, της λογοτεχνίας, της μουσικής, του θεάτρου και των εικαστικών. Κάθε εβδομάδα ξεφυλίζουμε μαζί τις σελίδες ενός ημερολογίου που γράφεται με μουσική, λέξεις και πρόσωπα, με ιστορίες ανθρώπων που κάνουν τη ζωή πιο φωτεινή μέσα από τη δημιουργία τους. Καλώς ήρθατε λοιπόν στο ημερολόγιο τέχνης. Ας ανοίξουμε μαζί τη σημερινή του σελίδα. Στο ημερολόγιο αυτών των ημερών σημειώνουμε τη συνάντησή μας με τη συγγραφέα παιδικού και εφηβικού βιβλίου Αγγελική Δαρλάση, που απέσπασε το πρώτο βραβείο στην κατηγορία 9 έως 11 ετών του σημαντικού ιταλικού θεσμού La Magna Capitana για το βιβλίο της «Το Παλιόπαιδο». Τη συνομιλία μας με τον ηθοποιό και σκηνοθέτη Μάνο Καρατζογιάννη, με αφορμή άλλη μια πρωτότυπη δραματουργική του σύνθεση που αντλεί υλικό από τον διάλογο, τους ελεύθερους πολιορκημένους και τη γυναίκα της Ζάκυθος, του Διονυσίου Σολομού. Τη συνάντησή μας με τον ζωγράφο Κωνσταντίνο Μουχταρίδη με αφορμή την έκθεσή του «The Earliest Winds», που παρουσιάζεται στην Galfayan Galleries. Η συγγραφέας Αγγελική Δαρλάση, μία από τις σημαντικότερες φωνές της σύγχρονης ελληνικής παιδικής και εφηβικής λογοτεχνίας, απέσπασε το πρώτο βραβείο στην κατηγορία 9 έως 11 ετών του σημαντικού ιταλικού θεσμού La Magna Capitana για το βιβλίο της «Το Παλιόπαιδο». Μία διάκριση με ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς οι τελικοί κριτές ήταν χιλιάδες παιδιά που διάβασαν και ψήφισαν το αγαπημένο τους βιβλίο. Με αφορμή αυτή τη διεθνή επιτυχία, συζητώ μαζί της για τη λογοτεχνία, τα παιδιά, τη δύναμη των ιστοριών, αλλά και τη θέση του ελληνικού βιβλίου στον κόσμο. Καλώς ήρθατε.
1: Καλώς σας βρήκα και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Πώς υποδεχτήκατε αυτή την είδηση ότι το Παλιόπαιδο κατέκτησε την πρώτη θέση σε αυτό το σπουδαίο διαγωνισμό?
1: Όπως καταλαβαίνετε, ήταν πάρα πολύ μεγάλη χαρά και πάρα πολύ μεγάλη τιμή. Είναι η δεύτερη διάκριση που λαμβάνω εκτός Ελλάδας. Κάθε διάκριση έτσι κι αλλιώς είναι ξεχωριστή και έχει τη σημασία της. Οπότε πρέπει να σας πω ότι σχεδόν πανηγύριζα, φωνάζοντας, σαν παιδάκι.
0: Τι σημαίνει για εσάς ότι αυτό το βραβείο προήρθε από την ψήφο των χιλιάδων παιδιών? Γιατί αυτό, ειλικρινά, το κάνει πολύ πιο σημαντικό.
1: Μα ακριβώς γι' αυτό ήταν τόσο πανηγύριζα κι εγώ σαν παιδάκι, επειδή είναι η πρώτη φορά που βραβεύομαι από τους φυσικούς αναγνώστες μου,
0: βέβαια,
1: για αυτούς τους οποίους γράφω στην ουσία. Οπότε είχε ιδιαίτερη σημασία από την άποψη ότι είναι σαν να μου λένε: ωραία, καλά τα κάνεις, μια χαρά, προχώρα. Φυσικά αυτή την επιβράβευση τη λαμβάνω τόσα χρόνια βλέποντας και συναντώντας παιδιά, αλλά σίγουρα ένα βραβείο που έχει δοθεί και από παιδιά είναι πάρα πολύ σημαντικό και έχει ξεχωριστή θέση στην καρδιά μου.
0: Και ας μπούμε λοιπόν στον πυρήνα της ιστορίας του Παλιόπαιδου. Ποιος είναι αυτός?
1: Το Παλιόπαιδο είναι ένα παιδί όπως κάθε παιδί, αλλά είναι ένα φτωχό παιδί, ένα παιδί που μεγαλώνει στις φαβέλες ή τέλος πάντων σε φτωχό γειτονιές οποιασδήποτε χώρας, και ακριβώς επειδή είναι φτωχός στερείται στην ουσία και το όνομά του, επειδή κάποια φορά θα έκανε μια μικροκλοπή προκειμένου να φάει, πήρε κάποιες κάλτσες για να ζεσταθεί. Οπότε είναι αυτό το παιδί που μένει στο περιθώριο, περιθωριοποιείται εξαιτίας της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού το οποίο βιώνει. Η λύτρωση, αν θέλετε, μάλλον η λύση, έρχεται όταν κάποιος του προτείνει να φύγει από τη συμμορία που έχει μπει, ακριβώς εξαιτίας της φτώχειας, ακριβώς επειδή έχει ανάγκη έναν ανήκει κάπου, να μην πλέον μόνο στο περιθώριο, αλλά και να αποδείξει ότι κάτι αξίζει, ότι κάτι μπορεί να κάνει, ότι μπορεί να είναι ευτυχισμένος. Έρχεται λοιπόν όταν κάποιος του προτείνει, αντί για όπλο που κρατάει, να κρατήσει ένα βιολί που είναι ένα διαφορετικό όπλο και να μπει σε μια ορχήστρα που είναι μια διαφορετική συμμορία.
0: Βέβαια. Τι σας οδήγησε στη δημιουργία αυτού του ήρωα όπως μας τον περιγράφετε?
1: Κοιτάξτε, η αφορμή ήρθε από ένα ντοκιμαντέρ του Γιώργου του Αυγερόπουλου.
0: Α, μάλιστα.
1: Όταν πρώτο έμαθα και εγώ για το Ελσυστέμα, το Ελσυστέμα Σώζοντας Ζωές. Εκεί λοιπόν συγκινήθηκα από αυτές τις αληθινές ιστορίες αυτών των παιδιών που θα μπορούσαν να είναι είτε στη φυλακή, είτε πολλά από αυτά να είναι και νεκρά και πλέον ενήλικοι, έπαιζαν σε μια από τις μεγαλύτερες ορχήστρες, συμφωνικές ορχήστρες του κόσμου, τη Σίμον Μπολιβάρ, και έπαιζαν στα μεγαλύτερα θέατρα του κόσμου. Αυτό λοιπόν, η δύναμη που μπορεί να δώσει ο πολιτισμός, η τέχνη, και πώς μπορεί να σε αποδεχτεί, να σου δώσει πίσω την αυτοεκτίμηση, την αυτοπεποίθηση και την αξία που δικαιούσε, όπως ο κάθε άνθρωπος έχει την αξία του, να συνειδητοποιήσει αυτή την αξία λοιπόν. Αυτό ήταν που με συγκίνησε. Γενικώς είναι ένα θέμα που πάντα είναι στην θεματολογία την οποία πραγματεύομαι. Αλλά αυτά τα, οι πραγματικές ιστορίες λοιπόν, ήταν αυτές που με έκαναν να πω, ωραία, αυτές τις ιστορίες αξίζει να τις μοιραστούμε, να τις ξέρουμε. Εκπροσωπώντας, μάλλον βάζοντάς να τις εκπροσωπεί το συγκεκριμένο παιδί, που το κανονικό το όνομα ήταν Φέλιξ, αλλά όλοι το είχαν ξεχάσει και το φώναζαν το παλιό παιδό.
2: Γιατί πιστεύετε ότι τα παιδιά της Ιταλίας ταυτίστηκαν τόσο έντονα με αυτό το βιβλίο?
1: Κοιτάξτε, έχουν ταυτιστεί και τα παιδιά της Ελλάδας εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Το ότι ταυτίζονται και τα παιδιά της Ιταλίας μας αποδεικνύει ότι υπάρχουν ιστορίες που δεν έχουν, μάλλον οι καλές ιστορίες γενικότερα, δεν έχουν εθνότητα, δεν έχουν πατρίδα, δεν έχουν γλώσσα. Μπορούν να αγγίζουν τον καθένα και την κάθε μια μας ξεχωριστά. Και αυτές οι ιστορίες μιλάνε σε όλους μας, γιατί τελικά οι άνθρωποι ίδιοι είμαστε, σε οποιοδήποτε γεωγραφικό μήκος πλάτος και να ζούμε.
2: Αυτό είναι γεγονός, και πράγματι το θέμα του βιβλίου μας αφορά πριν, τώρα και έπειτα. Αυτό είναι γεγονός. Μιλά για την αποδοχή και για την περιθωριοποίηση το βιβλίο. Αυτό είναι αλήθεια. Είναι ζητήματα που ναι μεν εμάς μας απασχολούν, αλλά πιστεύετε ότι απασχολούν και τα παιδιά?
1: Νομίζω πως τα απασχολούν. Όχι όλα το ίδιο. Όχι όλα το ίδιο, γιατί υπάρχουν παιδιά που πραγματικά δεν παίρνουν μυρωδιά για το θέμα της κοινωνικής περιθωριοποίησης, έτσι. Αλλά υπάρχουν και παιδιά που το βιώνουν και στην Ελλάδα και στην Ιταλία και παντού σε όλο τον κόσμο. Υπάρχουν και παιδιά που μπορεί να μην τα βιώνουν τα ίδια, να μην το βιώνουν τα ίδια, αλλά να το αντιλαμβάνονται στους συμμαθητές τους. Τώρα, το αν θα το συζητήσουν, αν θα μιλήσουν, αν θα τα προβληματίσει, αυτό έχει να κάνει και από το κάθε παιδί και από τον κοινωνικό περίγυρο και φυσικά από το σχολείο και γενικότερα από το οικογενειακό περίγυρο.
2: Και ας περάσουμε στις μαγικές ιδιότητες της λογοτεχνίας. Μπορεί η λογοτεχνία να βοηθήσει ένα παιδί να αισθανθεί λιγότερο μόνο του?
1: Έχετε την απόδειξη μπροστά σας, τη ζωντανή απόδειξη. Ήμουν ένα παιδί που αισθανόμουν αρκετά μόνη μου, αρκετά διαφορετική. Αν και κοινωνική κατά κάποιο τρόπο, αισθανόμουν ότι δεν ανήκα. Και πραγματικά η λογοτεχνία ήταν αυτή που με βοηθήσε και της οφείλω πολλά. Και το συναντώ και σε πολλά παιδιά σύγχρονα, τωρινά, που μου το λένε ότι ταξιδεύω, το Χανάκι είναι φίλος μου, το βιβλίο. Οπότε ναι, νομίζω γενικότερα η τέχνη μπορεί να το καταφέρει αυτό. Γι' αυτό και την αγαπάμε και γι' αυτό την έχουμε ανάγκη πραγματικά.
2: Συμφωνώ απόλυτα. Πόσο δύσκολο είναι να γράφει κανείς για παιδιά χωρίς από την άλλη να γίνεται διδακτικός, με την στενότερη έννοια έτσι του όρου?
1: Νομίζω ότι αυτό, δεν ξέρω αν είναι συνταγή, πάντως αυτό που κάνω είναι να μιλάω ισότιμα απέναντι στα παιδιά. Δηλαδή, σεβόμενη την παιδική ηλικία, τις ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά, τα κοινά ας πούμε, που βλέπουμε στην παιδική ηλικία, τα αντιμετωπίζω ως ισότιμους ομιλητές, τα σέβομαι. Δεν έχουν ανάγκη τα παιδιά να τα διδάξουμε, όπως δεν έχουμε και εμείς να μας διδάξουν. Νομίζω ότι μαθαίνουμε συνεχώς ο ένας από τον άλλον, με το παράδειγμα, βιωματικά και από όλα όσα συναντάμε, από όλα όσα διαβάζουμε. Άρα το να μιλήσεις με αλήθεια, με ειλικρίνεια, με σεβασμό, νομίζω είναι αυτό που τελικά τα κερδίζει.
2: Άρα αυτή είναι και η γέφυρα της επικοινωνίας, σωστά, η αλήθεια και ο σεβασμός?
1: Νομίζω πως ναι.
2: Που χτίζεται ναι, ανάμεσα στα παιδιά και εσάς. Τι σας μαθαίνουν οι νεαροί αναγνώστες σας? Γιατί εσείς σίγουρα τους μαθαίνετε, σίγουρα τους προσφέρετε, αλλά φαντάζομαι ότι κάτι αντίστοιχο από την άλλη πλευρά κάνουν και εκείνοι.
1: Συνεχώς με μαθαίνουν, και ο βασικός λόγος που γράφω και για παιδιά, επειδή γράφω μόνο για παιδιά, είναι ότι στην ουσία με μαθαίνουν να μην είμαι ποτέ, να μην ησυχάζω, να μην εφησυχάζω ποτέ. Και ταυτόχρονα να έχω, να διατηρώ αυτή την περιέργεια για τον κόσμο και την αισιοδοξία. Δηλαδή είναι και παρηγοριά για μένα η γραφή για παιδιά, γιατί αναγκάζομαι να είμαι αισιόδοξη και να βλέπω τον κόσμο κάθε φορά μέσα από αυτό το φίλτρο που σε κάνει να νιώθεις ανίκεια λίγο το οικείο και γεμάτη περιέργεια ακόμα και για τα πράγματα που θεωρητικά, όχι θεωρητικά, αλλά τέλος πάντων λόγω ηλικίας και εμπειρίας γνωρίζεις. Αυτή λοιπόν η, όχι ακριβώς αθώα, αλλά αυτή σχεδόν γεμάτο περιέργεια, ενθουσιασμό και διάθεση να ανατρέψουμε τα πάντα που έχει η παιδική ηλικία και να τα γνωρίσουμε από την αρχή, αυτό είναι κάτι που συνεχώς μαθαίνω κάθε φορά. Και σας λέω ειλικρινά, το έχω πραγματικά ανάγκη και εγώ ως άνθρωπος.
2: Βέβαια. Ποια θέματα απασχολούν περισσότερο τα παιδιά και τους εφήβους που συναντάτε σήμερα?
1: Δεν νομίζω ότι έχουν αλλάξει πολύ περισσότερο από τότε που ήμασταν εμείς παιδιά. Θέλω να πω, το θέμα του να ανήκεις, ας πούμε, είναι ένα βασικό θέμα που απασχολούσε και εμάς τότε. Δηλαδή το να έχεις φίλους, το να έχεις μια παρέα, βασικά να έχεις φίλους. Πολλές φορές αυτή η περιθωριοποίηση που συζητήσαμε πριν και τη βιώναμε και τότε με διαφορετικούς τρόπους και για διαφορετικούς λόγους. Σίγουρα το θέμα τώρα το είναι διαφορετικά τα θέματα, με την έννοια του έχει μπει πάρα πολύ το διαδίκτυο στη ζωή των παιδιών. Αυτό είναι. Αλλά νομίζω ότι τα βασικά θέματα είναι λίγο πολύ τα ίδια. Η φιλία, ο έρωτας, ο πρώτος έρωτας όταν μεγαλώνω και μιλάμε για εφήβους.
2: Η αποδοχή.
1: Η αποδοχή, αυτό ακριβώς. Ο εαυτός μου, το ποιος είμαι, που έρχεται πάρα πολύ έντονο στην, εκεί μετά τα 12-13, του να αποδεχτείς, να μάθεις καταρχήν ποιος είσαι, ποια είσαι και να το αποδεχτείς τον εαυτό σου. Αυτά είναι τα βασικά θέματα. Τώρα από εκεί και πέρα φυσικά έχουμε και τα θέματα της επικαιρότητας κατά κάποιο τρόπο. Δηλαδή, ας πούμε, ο σχολικός εκφοβισμός είναι ένα θέμα που μοιάζει να τα απασχολεί, και νομίζω ότι πάντα υπήρχε ο σχολικός εκφοβισμός και θα υπάρχει δυστυχώς όσο. Αλλά είναι καθρέφτης της κοινωνίας και ο σχολικός εκφοβισμός.
2: Δεν είναι ακριβώς.
1: Δεν αλλάζει. Είναι κάτι το, ένα φαινόμενο ανεξάρτητο από την κοινωνία.
2: Έτσι είναι. Και ας περάσουμε λοιπόν στην παιδική λογοτεχνία, αλλά να δούμε το στίγμα της στον κόσμο. Πώς βλέπετε τη θέση της ελληνικής παιδικής λογοτεχνίας στο διεθνές τοπίο?
1: Θα έλεγα αδύναμη. Δυστυχώς. Ναι. Είναι αδύναμη, εννοώ ότι το στίγμα μας εσωτερικά είναι πάρα πολύ καλά, βγάζουμε πολύ ωραία
2: βιβλία. Αυτό είναι σίγουρο.
1: Αλλά από εκεί και πέρα δεν καταφέρνουμε και να βγούμε προς τα έξω, το οποίο το έχουμε ανάγκη κι εμείς. Και γιατί αυτό φυσικά ανατροφοδοτείσαι συνεχώς, έτσι, ως καλλιτέχνης, ως δημιουργός. Από εκεί και πέρα, βέβαια, υπάρχουν πάρα πολύ ωραία βιβλία που φτιάχνονται εδώ. Είμαστε λίγο συντηρητικοί ως προς τη θεματολογία μας. Φοβόμαστε να κουμπίσουμε θέματα, ή επειδή δεν έχουμε μεγάλο αναγνωστικό κοινό και μεγάλη αναγνωστική βάση, δεν είμαστε και δυστυχώς ένας λαός που διαβάζει, άρα δεν μπορούμε να φιλτράρουμε, να επεξεργαστούμε τα πιο δύσκολα θέματα, τα πιο τολμηρά, να το πω έτσι. Δηλαδή, διεμφυλικές ταυτότητες, το θέμα της ταυτότητας γενικότερα, το θέμα του σεξ στην εφηβεία. Είναι θέματα που πολύ λίγο ακουμπάμε και είναι θέματα που ενδιαφέρουν τα παιδιά πάντα στην εφηβεία, αλλά μάλλον είμαστε ο καθρέφτης της κοινωνίας μας, αυτό που σας είπα και πριν. Άρα αυτός ο συντηρητισμός που υπάρχει στην ελληνική κοινωνία, και δειλά-δειλά φυσικά κάνουμε βήματα, κάπως έτσι εκφράζεται και στην εφηβική λογοτεχνία. Εντάξει, παιδική είναι άλλη ιστορία.
2: Είναι πιο δύσκολο να ταξιδέψει ένα παιδικό βιβλίο στο εξωτερικό από ότι να ταξιδέψει ένα βιβλίο που έχει γράψει ένας ενήλικας? Πού προορίζεται για ενήλικες φυσικά?
1: Κοιτάξτε, είναι πιο εύκολο σαφώς, και γι' αυτό και ευτυχώς έχουμε μεταφράσεις βιβλίων, όταν πρόκειται για εικονογραφημένο βιβλίο. Εκεί, όπως καταλαβαίνετε, επειδή η εικόνα είναι μια διεθνής γλώσσα, είναι πιο εύκολο για έναν εκδότη να το δει, να το διαβάσει, γιατί το κόστος της μετάφρασης εκεί είναι πάρα πολύ μικρό, σε αντίθεση με το, ας πούμε, ένα μυθιστόρημα για εφήβους και παιδιά ή για παιδιά. Οπότε από αυτή την άποψη, μια μερίδα του παιδικού βιβλίου, ένα κομμάτι του παιδικού βιβλίου, είναι πιο εύκολο να μεταφραστεί. Τώρα, όσον αφορά τα μυθιστορήματα, νομίζω λίγο πολύ ισχύει ό,τι ισχύει και για τα βιβλία των ενηλίκων.
2: Πώς είναι η συνεργασία ενός συγγραφέα με έναν εικονογράφο? Γιατί παίζει τόσο σπουδαίο και τόσο μεγάλο ρόλο. Ας πούμε, η εικονογράφηση της Ήρυδα Σαμαρτζή, σίγουρα έπαιξε και αυτή τον πολύ μεγάλο της ρόλο στην πορεία του βιβλίου και εδώ, αλλά και στην Ιταλία και φαντάζομαι και στο βραβείο.
1: Καταρχήν είναι να πω ότι η ίδια η Τιζιάνε Καβασίνο, η μεταφράστρια Ιταλίδα, είπε ότι το πρόσεξε καταρχήν το βιβλίο, τότε δεν με ήξερε ακόμα, εξαιτίας του εξωφύλου.
2: Μάλιστα.
1: Φυσικά και είναι πάρα πολύ σημαντική η εικονογράφηση και η δουλειά της Ήρυδας Σαμαρτζή είναι εξαιρετική στο συγκεκριμένο βιβλίο και έχει κερδίσει, πάντα κερδίζει τις εντυπώσεις και την αγάπη των παιδιών. Και όχι μόνο. Κοιτάξτε, είμαι από τους ανθρώπους που όταν δίνω ένα κείμενο θεωρώ ότι έχω κάνει το καλύτερο που μπορώ. Το εμπιστεύομαι στη συνεργάτηδα και εκείνη θα κάνει ό,τι νομίζει ότι τη συγκινεί καλύτερα. Άρα συνήθως δεν έχω πολλά να πω με τους συνεργάτες εικονογράφους ή με τις συνεργάτιδες εικονογράφους. Κάνω τη δουλειά μου, κάνουν τη δουλειά τους, ανταλλάσσουμε κάποιες ιδέες πρώτες και από εκεί και πέρα είναι η σειρά της να πάρει το βιβλίο, την ιστορία και να κάνει εκείνη ό,τι θέλει. Κάπως έτσι το αντιλαμβάνομαι κάθε φορά, δηλαδή εκτός αν υπάρχει ένα βιβλίο που ξεκινάμε από την αρχή να το δουλέψουμε μαζί, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Εκεί υπάρχει σαφώς μεγαλύτερη ανταλλαγή απόψεων. Αλλά συνήθως κάπως έτσι δουλεύω με τους εικονογράφους, έτσι δούλεψα στην προκειμένη και με την Ιρίδα Τσαμαρτζή.
2: Είστε πολύ ελεύθεροι σε αυτό και αυτό είναι και πολύ καλό γιατί αφήνεται και μεγάλο χώρο στον εικονογράφο να δημιουργήσει.
1: Είμαστε συνδημιουργοί. Παρόλο που δεν πρόκειται για με την έννοια του εικονοβιβλίου που η εικόνα.
2: Ναι, έχει, που συνοδεύει απαραίτητος κάθε.
1: Ναι, που είναι παράλληλα.
2: Κάθε ενέργεια.
1: Αλλά και πάλι δεν έχει σημασία. Η εικόνα παίζει τι έχει. Και αυτή είναι μια. Η εικονογράφηση είναι μια άλλη μορφή τέχνης και πρέπει η δημιουργός να αισθάνεται επίσης ελεύθερη.
2: Είστε αισιόδοξοι, πιστεύετε ότι οι καλές ιστορίες μπορούν να ξεπερνούν γλώσσες, αλλά και σύνορα, τελικά.
1: Νομίζω ότι διαχρονικά αποδεικνύεται αυτό. Δηλαδή, οι καλές ιστορίες, ναι, δεν γνωρίζουν, δεν έχουν σύνορα, να το πω έτσι. Οπότε από αυτή την άποψη ίσως είναι και αισιόδοξο ότι όσο καλύτερες ιστορίες λέμε, τόσες πιθανότητες περισσότερες έχουμε να ταξιδέψουμε και εκτός, παρά τη μεγάλη δυσκολία που αντιμετωπίζουμε δυστυχώς λόγω γλώσσας. Αυτό μας πληγώνει φυσικά γιατί είναι μια πανέμορφη γλώσσα, αλλά η αλήθεια είναι ότι επειδή είναι μια μικρή γλώσσα δεν μας είναι εύκολο να ταξιδέψουμε.
2: Μετά από αυτή τη σημαντική διάκριση, ποια είναι τα επόμενα όνειρα αλλά και οι επόμενες ιστορίες που σας καλούν για να τις γράψετε?
1: Γράφω συνεχώς. Οπότε τώρα ετοιμάζω μία ιστορία έτσι και είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένη. Μία σειρά ιστοριών που διαδραματίζεται στην Αθήνα το 1910 και συναντάμε και τις πρώτες σουφραζέτες της Ελληνίδες, δηλαδή Καλλιρόη Παρέν. Μία σειρά μυστηρίου με μια κοπέλα, ένα κορίτσι που μεγαλώνει στην Αθήνα. Ήθελα να το δω αυτό το θέμα των πρώτων γυναικών, το πόσα προσέφεραν οι γυναίκες στην κοινωνία και στην Ελλάδα, στο κοινωνικό γίγνεσθε, και πόσο μπορεί ένα κορίτσι εκείνης εποχής να επηρεαστεί και τι σημαίνει να είσαι κορίτσι τότε, πόσα πράγματα είναι κοινά και πόσα έχουν αλλάξει. Οπότε με πετυχαίνετε πάνω στη δημιουργία αυτού του project που θα βγει τον Οκτώβριο, ελπίζω. Οπότε, ναι. Και φυσικά να πω ότι ταυτόχρονα, μόλις έτσι λάβαμε διάκριση στη βραχία λίστα για τους ονειροφύλακες ογυρισμούς, το τρίτο βιβλίο, ήταν οι ονειροφύλακες το πρώτο βιβλίο με το οποίο ξεκίνησα, πήρα το κρατικό βραβείο. Και το TA μετά από 20 χρόνια επανήλθα σε αυτήν την ιστορία με το τρίτο βιβλίο και πάλι δέχομαι ενθουσιώδη σχόλια από τους αναγνώστες. Με κάνει φυσικά χαρούμενη και η διάκρισή του στη βραχία λίστα του περιοδικού Αναγνώστη και τον Ήμπη. Οπότε συνέχεια σχεδία, συνέχεια όνειρα να είμαστε καλά. Να γράφουμε ιστορίες που εμπνέουν, γιατί νομίζω ότι για μένα αυτό είναι το βασικό. Να εμπνεύσουμε ο ένας τον άλλον και να εμπνεύσουμε τα παιδιά. Νομίζω κάπου μέσα μου αισθάνομαι ότι τους το χρωστάω.
2: Ωραία. Χαίρομαι που το λέτε αυτό, ότι νιώθετε ότι τους χρωστάτε. Παρόλο που είναι μια περίεργη έκφραση, αλλά είναι πολύ όμορφο να το ακούς από έναν συγγραφέα που απευθύνεται σε παιδιά.
1: Νομίζω ότι κάπου μέσα μας όλοι μας θα πρέπει να αισθανόμαστε ότι χρωστάμε στα παιδιά, γιατί είναι το μέλλον μας, το μέλλον της χώρας. Γενικώς στο μέλλον νομίζω ότι πρέπει να χρωστάμε. Οπότε όλοι κατά κάποιο τρόπο το μικρό του μερίδιο, το αυτό που μπορεί να κάνει ο καθένας, κάθε μία από εμάς, αξίζει να το κάνουμε με αγάπη και αίσθηση ευγνωμοσύνης και προς τα παιδιά.
2: Έτσι είναι. Και εγώ ως μητέρα τριών παιδιών νιώθω κάθε μέρα ότι τους χρωστάω και σε εκείνα αλλά και στους φίλους τους. Σε μια εποχή όπου τα παιδιά βομβαρδίζονται από εικόνες και βομβαρδίζονται και από οθόνες και από όλα αυτά τα νέα μέσα που συζητήσαμε νωρίτερα, τι μπορεί να τους προσφέρει ένα βιβλίο?
1: Νομίζω ότι είναι αυτή η αίσθηση για μένα τουλάχιστον, όταν θυμάμαι και τον εαυτό μου ως παιδί, ήταν αυτή η αίσθηση του ταξιδιού και της ελευθερίας. Δηλαδή το πόσο ελεύθερος και το να ταξιδέψεις μαζί με το βιβλίο νιώθεις όταν διαβάζεις ένα βιβλίο. Αυτό σίγουρα δεν το νιώθεις όταν είσαι σε μια οθόνη, ειδικά κινητού, ειδικά, δηλαδή, ωραία αυτά που βλέπουν. Εγώ, και εγώ έχω δύο παιδιά μεγάλα βέβαια τώρα. Σαφώς και αυτό είναι μέρος της καθημερινότητας σου πλέον, αλλά αυτή νομίζω η αίσθηση της μεγάλης ελευθερίας και του ταξιδιού είναι αναντικατάστατη. ακόμα και με τον κινηματογράφο, αν το συγκρίνουμε, που επίσης τον αγαπώ, είναι μια τέχνη για την οποία επίσης δουλεύω, είναι άλλο πράγμα, γιατί εκεί πάλι βλέπεις μια ιστορία με τις εικόνες που κάποιος άλλος έχει επιλέξει για σένα. Στο βιβλίο μπαίνεις μέσα, γίνεσαι ο ήρωας, ταυτίζεσαι με την ηρωίδα, ταξιδεύεις ελεύθερα. Αυτό νομίζω είναι αναντικατάστατο στην ανάγνωση ενός βιβλίου.
2: Τι θα θέλατε να κρατήσει ένα παιδί κλείνοντας το παλιόπαιδο, μιας και αυτό ήταν η αφορμή για το βραβείο και για τη συζήτησή μας σήμερα? Επιστρέφω στο βιβλίο αυτό.
1: Δεν ξέρω, νομίζω ότι αυτό που θα ήθελα και για κάθε βιβλίο μου, λίγο να έχει καταφέρει να ανοίξει την καρδιά του και το μυαλό του και να έχει δει κάτι μικρό που ίσως δεν είχε προσέξει μέχρι τότε, κάτι καινούριο να έχει εντοπίσει, κάτι καινούριο να την έχει συγκινήσει και κάτι διαφορετικό από αυτό που σκεφτόταν ωστόσο να τον έχει σκεφτεί.
2: Μία ερώτηση πριν την τελευταία μας θέλω να σας κάνω. Τους ήρωές σας τους σκέφτεστε όταν το βιβλίο τελειώσει και πάρει το δρόμο του ή όταν το βιβλίο γράφεται, κατά τη διάρκεια της δημιουργικής αυτής γραφής ζείτε μαζί τους?
1: Όταν γράφω φυσικά ζω μαζί τους. Και πού να δείτε όταν γράφω μυθιστορήματα που πραγματικά είναι σαν να... Δηλαδή πολλές φορές όταν αναγκάζομαι να σταματήσω γιατί κάτι προκύπτει, είναι σαν να πρέπει να έρθω από έναν άλλο κόσμο. Σαν να προσγειώθηκα σε έναν άλλο πλανήτη. Όταν βέβαια τελειώνει η συγγραφή και τελειώνει το βιβλίο και έχει βρει το δρόμο του, είναι όπως τα παιδιά μας. Τα έχεις αφήσει να βρουν το δρόμο τους. Mm. Σε επισκέπτονται μέσα από τις συναντήσεις με τους αναγνώστες, επισκέπτονται που και που. Αλλά πια τα έχεις αφήσει να βρουν το δρόμο τους και εύχεσαι να είναι ο καλύτερος δρόμος σου, όπως και για τα παιδιά σου άλλωστε, να αγαπηθούν, να κάνουν φίλους και να έχουν μια καλή ζωή. Το ίδιο εύχεσαι και θέλεις και για τα βιβλία.
2: Και τέλος ένα μήνυμα προς τα παιδιά, στα παιδιά που θα διαβάσουν τα βιβλία σας τώρα και τα επόμενα χρόνια. Ποιο θα ήταν αυτό που θα θέλατε να στείλετε?
1: Ότι η ζωή είναι γεμάτη εκπλήξεις και ότι πάντα θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι θεωρητικά, αλλά πολλές φορές δεν είμαστε, αλλά τουλάχιστον πρόθυμοι να μετακινηθούμε έστω και λίγο από τις βεβαιότητές μας και να είμαστε πρόθυμοι να μπούμε στη θέση του άλλου.
2: Σας ευχαριστώ πολύ για αυτή την κουβέντα.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
2: Και καλή
1: πολύ.
2: Επιτυχία και στο μέλλον σε όλα. Ευχαριστώ πολύ.
1: Και εγώ.

0: Η φετινή θεατρική περίοδος μας φέρνει αντιμέτωπους με ένα από τα πιο σύνθετα και βαθιά έργα της νεοελληνικής γραμματείας. 200 χρόνια μετά τη συγγραφή του διαλόγου του Διονυσίου Σολομού, η παράσταση «Η γυναίκα της Ζάκυθος», διάλογος με τα ερείπια του Μεσολογγίου, επιστρέφει στα μεγάλα ερωτήματα που εξακολουθούν να μας αφορούν. Τη γλώσσα, την ελευθερία, τη θυσία, την ιστορική μνήμη και την ταυτότητά της. Μέσα από μια πρωτότυπη δραματουργική σύνθεση που αντλεί υλικό από τον διάλογο, τους ελεύθερους πολιορκημένους και τη γυναίκα της Ζάκυθος, ο σκηνοθέτης και δραματουργός Μάνος Καρατζογιάννης επιχειρεί να συνομιλήσει όχι μόνο με το παρελθόν αλλά και με το παρόν. Στα ερείπια του Μεσολογγίου, εκεί όπου η ιστορία μετατρέπεται σε συλλογική μνήμη, αναζητά τι σημαίνει σήμερα να παραμείνει κανείς ελεύθερος, όταν οι πολιορκίες δεν είναι μόνο εξωτερικές, αλλά και εσωτερικές. Έχω τη χαρά να φιλοξενώ τον Μάνο Καρατζογιάννη για μια συζήτηση γύρω από το Σολομό, την ιστορία, το θέατρο και το χρέος της τέχνης απέναντι στη μνήμη. Καλώς ήρθατε, κύριε Καρατζογιάννη.
1: Καλώς σας βρήκα, είναι και δική μου χαρά.
0: 200 χρόνια μετά τη συγγραφή του διαλόγου, τι ήταν αυτό που σας έκανε να νιώσετε ότι το έργο συνομιλεί τόσο έντονα με το σήμερα?
1: Καταρχάς, όλα ξεκίνησαν από το γεγονός ότι ήθελα να κάνω μια παράσταση για την έξοδο του Μεσολογγίου. Κατάγομαι από το Μεσολόγγι, από την πλευρά του πατέρα μου. Μάλιστα, στην έξοδο στον κήπο των Ηριωρών υπάρχει ένα οικογενειακό μνημείο με 13 πεσόντες από γόνους μου. Και μεγάλωσα πολύ με την ιστορία της εξόδου. Ήθελα διακαώς να κάνω κάτι για αυτό το σπουδαίο ιστορικό γεγονός που άλλαξε την κατεύθυνση της επανάστασης, της ελληνικής επανάστασης. Έτσι μοιραία άρχισα να αντλώ υλικό, να συλλέγω μαρτυρίες από βιβλία, από ανθρώπους που μου έλεγαν πως είχαν φτάσει στα αυτιά τους από τις προηγούμενες γενιές συμβάντα και περιστατικά, και έχοντας εν αρχή τον ιστορικό άξονα, θέλησα να τον συνδυάσω με τον, να τον παντρέψω, να τον συνδυάσω με τον καλλιτεχνικό άξονα, με έναν καλλιτεχνικό άξονα πολύ ισχυρό, όπως είναι η τριλογία αυτή του Διονύσου Σολομού, του εθνικού μας ποιητή. Ο οποίος, όπως όλοι ξέρουμε, μετέφερε πρώτα από τη γυναίκα της Ζάκυθος, στη συνέχεια με τους ελεύθερους πολιορκημένους και το διάλογο. Τα όσα συνέβησαν στο Μεσολόγγι, με μοναδικό τρόπο, κρατώντας ουσιαστικά μέσα από το κείμενό του την ουσία, δηλαδή το τι είναι αυτό που μπόρεσε και ένωσε εμάς τους Έλληνες, κράτησε ζωντανού στην ταυτότητά μας, και αυτό βέβαια είναι η γλώσσα.
0: Η παράσταση συνδυάζει 3 διαφορετικά σολομικά έργα. Ποια ήταν η βασική δραματουργική ιδέα που τα ένωσε σε μια ενιαία αφήγηση?
1: Αυτά τα έργα έχουν ένα κοινό άξονα εκ των πραγμάτων. Άλλωστε συναντάμε αποσπάσματα ατόφια στην γυναίκα της Ζάκυθος και στους Ζάκυθος και στη γυναίκα της Ζάκυθος και στους ελευθέρους πολιορκημένους. Και στους ελεύθερους πολιορκημένους συναντάμε ατόφια κομμάτια. Οπότε υπάρχει μέσα στην παράσταση η παρουσία του ίδιου του ποιητή, που τον ενσαρκώνει ο Γιάννης Τσορτέκης στην παράστασή μας. Και έτσι, ξεκινώντας από τη γυναίκα της Ζάκυθος που έγραψε πρώτα ο Διονύσης Σολομός, περνάμε από τους ελεύθερους πολιορκημένους, που αποτελεί ένα κυρίω σώμα που συνομιλεί με τις μαρτυρίες των εξοδητών, και ολοκληρώνουμε με αυτή την περίπτωση τη φράση από το διάλογο «Μη γαρίς, έχω άλλο στο νου μου, πάρε ελευθερία και γλώσσα».
0: Μάλιστα. Στο κέντρο της παράστασης βρίσκεται και η έννοια της ελευθερίας. Πώς ορίζεται η ελευθερία στον 21ο αιώνα, κύριε Καρατζογιάννη? Ποιες είναι οι δικές σας σκέψεις πάνω σε αυτό?
1: Δεν ξέρω, γιατί αισθάνομαι συχνά να πολιορκούμε στην καθημερινότητά μου. Αισθάνομαι δηλαδή και εγώ συχνά περιορισμένος. Γι' αυτό και θέτω το ερώτημα και θέτουμε όλοι μαζί αυτό το ερώτημα. Νομίζω ότι όλοι στη ζωή μας, ενώ έχουμε σαφείς ελευθερίες, κάπως αυτή η αχδαία άνοβος της τεχνολογίας, αλλά και αυτή η ακρίβεια της καθημερινότητας που αντιμετωπίζουμε στις ζωές μας, αυτός ο συνδυασμός μας περιορίζει. Mm-hmm. Βέβαια, η ελευθερία είναι κάτι πολύ, είναι και κάτι πολύ εσωτερικό, και αυτό έρχονται να μας θυμίσουν οι πολιορκούμενοι, οι πολιορκημένοι μεσολογγίτες, οι οποίοι παρά τις τρεις πολιορκίες τους, γιατί ήταν τρεις οι πολιορκίες, καταφέρουν να κρατούν ένα κομμάτι μέσα τους ελεύθερο, όπως και η ποιήση του Σολομού μας θυμίζει και υποβάλλει.
0: Χρησιμοποιείτε καταγεγραμμένες προφορικές μαρτυρίες για την έξοδο του Μεσολογγίου. Τι σας αποκάλυψε αυτή η έρευνα που κάνατε προφανώς για την ανθρώπινη διάσταση της ιστορίας?
1: Είναι σοκαριστικά τα συμβάντα, όπως έχουν καταγραφεί μέσα από τα ενθυμήματα του Κασομούλη, τα απομνημονεύματα του Μακρύ και από άλλες πηγές που έχουμε στην παράσταση. Φτάνουν σε σημείο οι άνθρωποι να φάνε ανθρώπινη σάρκα για να επιβιώσουν. Mm-hmm. Δηλαδή ανθρώπους που έχουν χάσει τη ζωή τους και μετά χρησιμεύουν οι ίδιοι ως τροφή των επιζώντων.
0: Μάλιστα.
1: Υπάρχουν σοκαριστικές καταγραφές ή το πώς έβλεπαν τους συμπατριώτες τους σουβλισμένους στα απέναντι τείχη από τους Τούρκους. Είναι η ανθρώπινη φύση παραπάνω από σκληρή.
0: Έτσι.
1: Στους πολέμους και στις γενοκτονίες, και είναι κάτι που το παρατηρούμε και στις μέρες μας.
0: Ποια ήταν η μεγαλύτερη δυσκολία στη μεταφορά ενός τόσο ποιητικού και αποσπασματικού υλικού σε μια θεατρική σκηνή? Γιατί ακόμη μια φορά έρχεστε αντιμέτωπος με μια πολύ μεγάλη πρόκληση.
1: Το ένα είναι η αφήγηση της ιστορίας να μην είναι ένα μάθημα, αλλά να είναι μια αισθηματική αποτύπωση. Mm-hmm. Μέσα δηλαδή από τις ψυχές των ανθρώπων, των καθημερινών ανθρώπων, να γίνουμε κοινωνοί της ιστορίας. Το δεύτερο είναι να υπάρχει ενότητα σε όλο αυτό το υλικό. Και το κυριότερο, ο καλλιτεχνικός με τον ιστορικό νου της παράστασης να συμβαδίσουν, να ισορροπούν αρμονικά, να μην καπελώνει ο ένας τον άλλον.
0: Η παρουσία της Μαρίζας Κοχ, μιας φωνής που έχει συνδεθεί με τη συλλογική μνήμη των Ελλήνων, τι δίνει, και φαντάζομαι θα είναι πολύ μεγάλη απάντηση ίσως, τι δίνει στο σύμπαν της παράστασης?
1: Εμένα με συγκινεί από παιδί η Μαρίζα Κοχ. Ήτανε όνειρο να τη γνωρίσω, όχι να δουλέψω μαζί της. Όταν ήμουν μικρός και ήμουν στο Μεσολόγιο, η αδερφή μου μου τραγουδούσε κατά προτροπή του πατέρα μου τη Λαφίνα της Μαρίζας Κοχ, και έτσι μεγάλωσα με αυτό το τραγούδι, το οποίο το σκέφτομαι και συγκινούμε όταν αντιμετωπίζω κάποια δυσκολία. Τις φορές που έχουμε βρεθεί τώρα πρώτα στο σπίτι της και περιμένουμε να έρθει τώρα και στην πρόβα, με έχει συγκινήσει και η σύνθεσή της και το πάθος της και η αφοσίωσή της.

0: Ακολουθήσουμε και πού, κύριε Καρατζογιάννη.
1: Καταρχάς να αναφέρω τους πολύτιμους
0: συνεργάτες.
1: Το Θίασο, τη Μαρία Ζορμπά, τη Δίκη Βολιώτη, το Γιάννη Τσορτέκη που ανέφερα και προηγουμένως, τον Δημήτρη Γεωργιάδη, την Μαρίνα Μάλιου, συμμετέχω και εγώ ως ηθοποιός στην παράσταση, τη Μαρίζα Κοχ που ερμηνεύει ζωντανά στην παράσταση, και τους ιστορικούς Μαρία Ευθυμίου, Σπύρου Αλεξίου και Λίνο Ιφαντή που συμμετέχουν στις παραστάσεις μας, οι οποίες θα δοθούν στις 5 Ιουλίου στο Αρχαίο Θέατρο στις Ινιάδες, στο Μεσολόγγι. Εκεί θα γίνει η πρεμιέρα μας συμβολικά.
0: Πολύ σωστό.
1: Και στις 7 του ίδιου μήνα στο Αγρίνιο. Τέλη Αυγούστου, 28, 29, 30 του μηνός, θα έχουν την ευκαιρία οι Αθηναίοι να παρακολουθήσουν την παράστασή μας εδώ στην πόλη μας, στην Αθήνα, στην πρωτεύουσα, στο σχολείο Ειρήνη Παπά, στην Πειραιώς. Τα σκηνικά είναι του Γιάννη Αρβανίτη, τα κοστούμια της Ζωής Χατζιαντωνίου, η μουσική του Τηλέμαχου Μούσα, η κίνηση της Μαρίζας Τσίγκα, βοηθός σκηνοθέτη είναι η Κρυσταλία Θεοδόρου, οι φωτισμοί είναι του Νίκου Σωτηρόπουλου και τα βίντεο της παράστασης επιμελείται ο Μάριος Γαμπιεράκης.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, ειλικρινά εύχομαι πραγματικά καλή επιτυχία, γιατί έχετε ασχοληθεί επανειλημμένα με έργα ιστορικής μνήμης και το βλέπω, το παρατηρώ φυσικά, όχι μόνο εγώ, ότι σας ελκύει αυτές οι θεματικές. Και πιστεύω ότι είναι και μία, τολμώ να το πω, μορφή προσωπικής αναζήτησης και μπράβο σας.
1: Ευχαριστώ πολύ,
0: κύριε Καρατζογιάννη, που είστε νέος άνθρωπος.
1: Σας περιμένω και σας περιμένω με χαρά στην παράσταση.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά και καλή επιτυχία σε αυτό το νέο και σπουδαίο για ακόμη μια φορά εγχείρημα. Να είστε καλά, κύριε Καρατζογιάννη.
1: Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού.
0: Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.

0: Στο ημερολόγιο τέχνης φιλοξενώ σήμερα τον εικαστικό Κωνσταντίνο Μουχταρίδη με αφορμή την πρώτη του ατομική έκθεση με τίτλο «The Earliest Winds» που παρουσιάζεται στην Καλφαγιάν Galleries. Πρόκειται για μια ενότητα έργων που διερευνά το τοπίο όχι ως στατική εικόνα αλλά ως ζωντανή εμπειρία, με τον άνεμο να γίνεται πρωταγωνιστής μιας εικαστικής αφήγησης για τη μνήμη, την κίνηση, το χρόνο και τη διαρκή μεταμόρφωση της φύσης. Μαζί του θα συζητήσουμε για τη νέα αυτή δουλειά, για τη σχέση του με το τοπίο και για τον τρόπο με τον οποίο η ζωγραφική μπορεί να αποδώσει όσα δεν βλέπουμε αλλά αισθανόμαστε. Καλώς ήρθατε.
1: Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ που με καλέσατε.
0: Πώς γεννήθηκε η ιδέα αυτής της έκθεσης που ονομάζεται The Earliest Winds?
1: Η βασική ιδέα ξεκίνησε αρκετό καιρό πριν, όσο ήμουν ακόμα φοιτητής στην Καλών Τεχνών στο μεταπτυχιακό, όπου έκανα και μια θεωρητική έρευνα πάνω στο τοπίο. Κάνοντας αυτή την έρευνα συνειδητοποίησα σταδιακά ότι ο άνεμος είναι ένα στοιχείο του τοπίου, το οποίο στην ουσία δεν είναι ορατό με τους συμβατικούς τρόπους, ας πούμε.
0: Ναι, βεβαίως. Μπορούμε να πούμε ότι δεν βλέπουμε σε ένα πίνακα τον άνεμο, αλλά...
1: Ακριβώς. Όμως μπορούμε να τον αισθανθούμε ή να τον

0: αντιληφθούμε με έμεσο τρόπο. Αυτό αμέσως μου κίνησε το ενδιαφέρον και συγκεκριμένα θυμάμαι μία μέρα στην Αθήνα που φυσούσε νοτιάς, ας πούμε, και ήρθε η σκόνη από την έρημο Σαχάρα, ας πούμε, και είδα πως άλλαξε ο ουρανός, η ατμόσφαιρα, η θερμοκρασία, η πυκνότητα του αέρα και συνειδητοποίησα λοιπόν ότι, εντάξει, αυτό είναι βέβαια ένα ακραίο καιρικό φαινόμενο, όμως μετά άρχισα να παρατηρώ πολύ πιο έντονα τον τρόπο με τον οποίο οι άνεμοι επηρεάζουν τη διάθεσή μας, την ατμόσφαιρα, τον καιρό και άρχισα να βλέπω πως, ας πούμε, είναι ένας παράγοντας του τοπίου ο οποίος είναι αρκετά, όχι ψυχολογικός, δεν θα χρησιμοποιήσω τη λέξη, αλλά...
1: Επηρεάζει πάρα πολύ και αλλάζει και μεταβάλλει προφανώς μια πόλη, ένα τοπίο.
0: Ναι, δημιουργεί μια αίσθηση στο χώρο. Στο φυσικό χώρο αυτό.
1: Γι' αυτό το λόγο λοιπόν επιλέξατε να εστιάσετε σε αυτό το άειλο και αόρατο στοιχείο της φύσης, όπου φυσικά μεταβάλλει αρκετά όμως αυτά που βλέπουμε. Τι συμβολίζει ο άνεμος για εσάς? Συμβολίζει κάτι, σημαίνει κάτι για εσάς βαθύτερο?
0: Εδώ, εντάξει, θα αναγκαστώ να μιλήσω λίγο θεωρητικά για τη δουλειά μου, γιατί νομίζω πως δεν δουλεύω με τα σύμβολα. Γιατί στην ουσία τα σύμβολα είναι... τα σύμβολα είναι αναπαραστάσεις κάποιων ενιών. Δηλαδή λέμε πως το περιστέρι, η ειρήνη αναπαρίσταται με το περιστέρι που πετάει στον ουρανό, το λευκό περιστέρι. Νομίζω ότι επειδή η ζωγραφική μου είναι λίγο στα όρια της αφαίρεσης, ή τέλος πάντων είναι μια αφαιρετική και μια ζωγραφική που έχει να κάνει με την επανάληψη και τη χειρονομία και τη γραφή και σχεδόν καθόλου με την αναπαράσταση. Οπότε η λέξη σύμβολα είναι κάτι που νομίζω δεν ανήκει απαραίτητα στη δουλειά μου. Όμως καταλαβαίνω ότι ο κόσμος διαβάζει τα έργα μου μέσα από τους τίτλους που δίνω και σίγουρα η επιλογή του τίτλου και του θέματος της έκθεσης καθοδηγεί προς μια συγκεκριμένη, ας πούμε, κατεύθυνση για την κατανόηση της ζωγραφικής μου. Όμως ο άνεμος για μένα, αν δεν συμβολίζει κάτι, σίγουρα αποτελεί ένα δυναμικό στοιχείο του τοπίου, το οποίο εμένα προσωπικά, ας πούμε, είτε με οθεί στο να το διαβάσω και να το βιώσω και να έρθω πιο κοντά στην αισθητική μου εμπειρία με το τοπίο.
1: Μάλιστα. Έχετε αναφέρει ότι σας ενδιαφέρει να αποδώσετε το τοπίο ως κατάσταση, αλλά όχι ως εικόνα. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη?
0: Ωραία, στην πράξη, γιατί εντάξει, στη θεωρία η ζωγραφική είναι μια εικόνα, οπότε ναι, στην πράξη αυτό σημαίνει πως συμβατικά το τοπίο είναι μια σταθερή εικόνα την οποία καδράρει ο καλλιτέχνης, τη βλέπει, την οργανώνει και τη μεταφέρει κάνοντας σχέδια ή εκ του φυσικού, ας πούμε, οι εμπρεσιονιστές ζωγραφίζανε έξω στο φυσικό χώρο, βγήκανε με το τελάρο έξω στο τοπίο και ζωγραφίσανε, ας πούμε, αυτό που βλέπανε, την εντύπωση που τους δημιουργεί το τοπίο. Εγώ βέβαια ζωγραφίζω στο στούντιό μου, οπότε το τοπίο για μένα, ας πούμε, δεν είναι ένα θέμα στη ζωγραφική πλέον και δεν αποτελεί, ας πούμε, μια ορισμένη εικόνα η οποία έχει κάποια συγκεκριμένα οπτικά ή αναπαραστατικά χαρακτηριστικά. Είναι μία έννοια πλέον, η οποία μάλιστα από πολλούς καλλιτέχνες δεν προσεγγίζεται μέσω της ζωγραφικής βέβαια. Οπότε η σύγχρονη ζωγραφική είναι μία πρόκληση για τη δικιά μου, ας πούμε, ενασχόληση με τη ζωγραφική, να μπορέσω να επαναπροσδιορίσω το τοπίο, που είναι μία έννοια και μία εικόνα, ας πούμε, η οποία έχει πολύ συγκεκριμένες καταβολές στην ιστορία της τέχνης και άρα σε ένα σύγχρονο πλαίσιο τέχνης, αισθητικής, ακόμα και οικολογίας, το τοπίο είναι προς διαπραγμάτευση.
1: Πόσο σημαντική είναι για εσάς η παρατήρηση της φύσης στη δημιουργική σας διαδικασία? Γιατί βεβαίως το καταλαβαίνω ότι ζωγραφίζετε στο στούντιό σας, αλλά σίγουρα είστε ένας νέος άνθρωπος ο οποίος παρατηρεί τη φύση.
0: Η παρατήρηση της φύσης είναι μια διαδικασία που προϋπάρχει της ζωγραφικής. Νομίζω όλοι παρατηρούμε τη φύση.
1: Όχι με τον ίδιο τρόπο, βέβαια.
0: Όχι με τον ίδιο τρόπο, εντάξει, εννοείται, δεν είμαστε όλοι ίδιοι και προφανώς καθένας και καθημερινά εστιάζει σε άλλα σημεία του τοπίου. Η παρατήρηση της φύσης, λοιπόν, είναι εν μέρη κάτι που.
1: Σας αφορά.
0: Που με αφορά και όχι, και ως, όχι μόνο ως καλλιτέχνη. Δηλαδή, δεν βγαίνω έξω στη φύση συνειδητά για να παρατηρήσω, ώστε να κάνω κάποιο έργο. Νομίζω χρησιμοποιώ τις εμπειρίες μου στο στούντιο, τις εμπειρίες μου με τη φύση, με το τοπίο, με το νερό, τον αέρα.
1: Άρα το τοπίο στα έργα σας είναι πραγματικό ή είναι εσωτερικό?
0: Νομίζω είναι και τα δύο. Είναι πραγματικό γιατί αναφέρομαι σε κάτι που είδα, σε κάτι που είτε ένιωσα, είτε σκέφτηκα, είτε μοιράστηκα με άλλους ανθρώπους. Είτε μπορεί να ήταν μια αρκετά
1: μοναχική
0: στιγμή, ας πούμε. Οπότε είναι, είναι μια πραγματικότητα. Αλλά είναι και εσωτερικό γιατί νιώθω πως εστιάζω πολύ και προσπαθώ να καταλαβαίνω, τέλος πάντων, με ποιο τρόπο εσωτερικεύω την πραγματικότητα, τον κόσμο γύρω μου. Που αυτό είναι μια διαδικασία πολύ μέσα στη ζωγραφική.
1: Φυσικά. Τι ρόλο παίζει η μνήμη στη ζωγραφική σας, στην τέχνη σας? Και εννοώ τώρα η μνήμη ενός νέου ανθρώπου, που θα μου ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η απάντησή σας να την ακούσω.
0: Νομίζω σε αυτό το πλαίσιο που συζητάμε, η μνήμη είναι ένας τρόπος να οργανώνεις τα πράγματα που αγαπάς, που σε επηρεάζουν και που σε οθούν στο να παίρνεις κάποιες δημιουργικές αποφάσεις, σίγουρα. Προσπαθώ, τέλος πάντων, η μνήμη να μην με επηρεάζει με νοσταλγικό τρόπο, αν και μου έχουν πει ότι, ας πούμε, η δουλειά μου ίσως έχει μια σχέση
1: τέτοια χρειά
0: με την νοσταλγία κτλ. Αλλά εγώ προσπαθώ, δηλαδή, να μην παίρνω αυτή την κατεύθυνση, ας πούμε.
1: Υπάρχει κάποιο έργο, για να επιστρέψουμε στην έκθεση, ένα έργο της έκθεσης που θεωρείται κλειδί για την κατανόηση του συνόλου?
0: Νομίζω τα σχέδια σε χαρτί δείχνουν και μια, πέρα από τα έργα, από τα οποία είναι αρκετά μεγάλες επιφάνειες και έχουν και μια ορισμένη υλικότητα λόγω της ξύλινης επιφάνειας και του γκέσου και της ζωγραφικής με την τέμπερα, τα σχέδια σε χαρτί δείχνουν περισσότερο μια άμεση αναζήτηση που είναι αρκετά κομμάτι της πρακτικής μου και από εκεί και πέρα νομίζω τα δύο έργα που είναι μακρόστενα στο χώρο, μπαίνοντας αριστερά, δίνουν, ας πούμε, μια διαφορετική χειρονομία στο χώρο λόγω του μεγέθους τους και της έκτασής τους, ας πούμε, στον χώρο, διότι δηλώνουν μια κατεύθυνση του ανέμου και μια κίνηση διαφορετική από τα άλλα έργα τα οποία έχουν πιο κλασικές διαστάσεις.
1: Τι θα θέλατε να αισθανθεί κάποιος μπαίνοντας στην έκθεση? Με λίγα λόγια, ποιος είναι ο στόχος σας? Σας ενδιαφέρει, για παράδειγμα, η συναισθηματική ανταπόκριση του θεατή? Γιατί το φαντάζομαι ότι θα σας ενδιαφέρει η τέχνη σας να αρέσει. Αλλά παραπάνω για το συναισθηματικό κόσμο ενός θεατή, ποιες είναι οι σκέψεις σας?
0: Ειλικρινά δεν θα ήθελα να αισθανθεί τίποτα συγκεκριμένο. Δεν θα ήθελα να είμαι εγώ αυτός που θα αποφασίσει το τι θα αισθανθεί ο θεατής.
1: Ποιος είναι ο στόχος σας, ξέρετε, ας πούμε, ένας ευσεβής πόθος? Μια σκέψη ότι...
0: Θα ήθελα να νιώσει ελεύθερος. Θα ήθελα να νιώσει ότι έχει την δυνατότητα να δημιουργήσει, ας πούμε, τις δικές του συνδέσεις με τις δικές του αισθητικές εμπειρίες που ξεκινήσανε από τη φύση και να μπορέσει μέσα στα έργα μου να πλοηγηθεί και να καταφέρει, ας πούμε, να κάνει αυτές τις συνδέσεις μόνο. Αυτό. Και εντάξει, εννοείται ότι πάντα είμαι ανοιχτός στο να συζητάμε για το τι βλέπουμε, το τι νιώθουμε για ένα έργο, αν μας συγκίνησε ή όχι. Αλλά νομίζω ότι ο σύγχρονος καλλιτέχνης δεν χρειάζεται να αποφασίζει, ας πούμε, αυστηρά το τι θέλει ο θεατής να...
1: Σε καμία περίπτωση.
0: Τι θέλει να μεταδώσει στο θεατή,
1: ναι, ναι. Σε καμία περίπτωση δεν εννοούσα αυστηρά, σε καμία περίπτωση, γιατί η τέχνη με την αυστηρότητα για μένα δεν συνομιλεί.
0: Ναι.
1: Έτσι, ποτέ δεν θα το σκεφτόμουν αυτό. Αλλά σίγουρα θα έχετε πολλές κουβέντες να κάνετε με επισκέπτες από εδώ και έπειτα, γιατί είναι η πρώτη σας ατομική έκθεση.
0: Ναι.
1: Και έχετε αρκετή, έτσι, πορεία να διανύσετε και πολύ ενδιαφέρουσα με ανθρώπους που θα σας μιλήσουν για το δικό σας έργο και θα αναπτύξετε ένα πολύ ωραίο διάλογο.
0: Ναι, αυτό είναι Αυτό είναι πολύ όμορφο, να μπορείς να συζητάς με κόσμο για τα έργα σου και να βλέπεις και την ανταπόκριση.
1: Ακριβώς, και αυτή η λέξη, ανταπόκριση.
0: Και είναι πολύ όμορφο να μοιράζεται ο κόσμος μαζί σου αυτό που βλέπεις τα έργα σου ή αυτό που σκέφτεται με αφορμή τα έργα σου. Αυτό είναι κάτι, νομίζω αυτό είναι το ιδανικό, ας πούμε, για έναν καλλιτέχνη να ακούει από άλλους ανθρώπους. Το ότι, δηλαδή, αυτό εμένα με βοηθάει κιόλας στο εργαστήριο, στην καθημερινότητά μου, να μπορέσω να δω και το έργο μου από μια άλλη οπτική, ας πούμε. Και το κάνω, δηλαδή πολλές φορές άνθρωποι που μιλάνε για τα έργα μου ή ακόμα και φίλοι, φίλες που έρχονται στο εργαστήριο, παλιοί μου καθηγητές που είναι και φίλοι μου, έρχονται και μου μιλάνε για τα έργα μου και εντάξει, εγώ από αυτά αντιλώ, ας πούμε, την...
1: Βέβαια, πολύ δημιουργικός διάλογος,
0: ναι,
1: αυτός.
0: Οπότε σε μια έκθεση που είναι μια ανοιχτή έκθεση που οι επισκέπτες μπαίνουν, έρχονται, φεύγουν, ξαναέρχονται, αυτό παίρνει μια άλλη διάσταση και μια πιο...
1: Ναι, όταν δεν είναι πια φίλοι.
0: Ακριβώς.
1: Και είναι ένα κοινό το οποίο δεν το γνωρίζετε.
0: Ακριβώς,
1: και δεν σας γνωρίζει.
0: Ναι, έχει συνειδητοποιήσει ότι κάθε θεατής έχει, ας πούμε, τη δικιά του εμπειρία με το τοπίο.
1: Έτσι.
0: Και με αφορμή τα έργα σου μπορεί να συζητήσει και να τα μοιραστεί μαζί σου. Και αυτό είναι πολύ όμορφο.
1: Υπάρχουν καλλιτέχνες ή δημιουργοί που επηρέασαν τη σκέψη πίσω από αυτή την έκθεση The Earliest Winds, πίσω από την τέχνη σας γενικότερα, που σας έχουν επηρεάσει?
0: Ναι, είναι πάρα πολλοί οι καλλιτέχνες και οι ζωγράφοι που αγαπώ. Τώρα για τη συγκεκριμένη έκθεση είχα πολύ στα υπόψη μου κάποια γραπτά της Ετέλ Αντνάν. Σίγουρα η Άγνες Μάρτιν είναι μια καλλιτέχνηδα, μια ζωγράφος που πάντα βλέπω, πάντα διαβάζω και αυτά που έλεγε. Πρόσφατα βέβαια είδα και κάποια έργα στο Παρίσι σε μια έκθεση που έγινε για το μινιμαλισμό στη συλλογή Πινό. Είδα δύο έργα της Άγνες Μάρτιν που σίγουρα όχι με επηρέασαν, αλλά ξέρετε, είναι ότι κάποιες φορές βλέπουμε έργα άλλων καλλιτεχνών και
1: κάτι γράφουν,
0: νιώθουμε λιγότερο μόνοι, ας πούμε, κάπως.
1: Mm.
0: Και κάποιος άλλος, δεν είμαι ο μόνος που έχει μπει σε αυτά τα νερά, ας πούμε, στη ζωγραφική.
1: Μετά τους πρώτους ανέμους.
0: Όχι ότι με συγκρίνω με την Άγνες Μάρτιν, προς τα απλά.
1: Αλίμονο. Μετά τους πρώτους ανέμους, ποια είναι η επόμενη κατεύθυνση που εσείς νιώθετε, αισθάνεστε ότι σας καλεί?
0: Νομίζω θα συνεχίσω να δουλεύω με το τοπίο. Είναι κάτι που διερευνώ για αρκετό καιρό. Προσπαθώ πάντα να ξεκινάω από το τοπίο, αλλά να καταλήγω σε κάτι άλλο. Οπότε αυτή η αναζήτηση δεν ξέρω που ακριβώς θα
1: σας βγάλει.
0: Θα με βγάλει. Θα μπορούσε να συνεχίσει για τους ανέμους και να γίνει λίγο πιο... να πάρει μια άλλη, ας πούμε, διάσταση και τα έργα είτε να μικρύνουν, είτε να μεγαλώσουν, είτε να πυκνώσουν, είτε να αραιώσουν. Σκέφτομαι ότι θα ήθελα να κάνω μια σειρά κεραμικών, ας πούμε, που να είναι παράλληλη με αυτά τα έργα, με αυτή την έκθεση.
1: Ωραία ιδέα αυτή.
0: Ναι, θα ήθελα να δουλέψω με πορσελάνη και ζωγραφική. Έχω μετακομίσει το καινούργιο μου εργαστήριο, οπότε εντάξει, ανυπομονώ να το διαμορφώσω, να προχωρήσω, ας πούμε, και στις δουλειές που πρέπει να γίνουν στο χώρο και να συνεχίσω να κάνω αυτό που κάνω, τέλος πάντων.
1: Και τέλος, αν ο άνεμος μπορούσε να μεταφέρει ένα μήνυμα από αυτή την έκθεση προς τον θεατή, προς τον επισκέπτη, ποιο θα θέλατε αυτό να είναι?
0: Θυμάμαι όταν ήμουν μικρός που μου λέγανε να μην είσαι φτερός στον άνεμο, ότι ήταν αρνητικό.
1: Ναι.
0: Ότι είναι σαν κάποιος να μην είναι συγκεντρωμένος,
1: να μην εστιάζει.
0: Ξέρει που πάει, να μην... Εμένα μου έχει μείνει αυτή η πρόταση. Σύνθεση τη λένε, ας πούμε, οι δασκάλοι στα παιδιά, στο σχολείο, είναι φτερός στον άνεμο, κοιτάει τα παράθυρα, αυτό. Εγώ θα πω να τα κοιτάει τα παράθυρα και να νιώθει φτερό στον άνεμο και δεν ξέρω, νομίζω το να παρατηρούμε τη φύση και να αντιλαμβανόμαστε ότι παρατηρώντας την συμμετέχουμε μέσα σε μια φυσική διαδικασία είναι πολύ σημαντικό και έχει μεγάλες προεκτάσεις αυτό και η σύγχρονη οικολογία το αποδέχεται αυτό, ότι, και σε θεωρητικό επίπεδο δηλαδή, ότι πλέον είμαστε μέρος της φύσης συνειδητά. Δεν έχουμε βάλει, δεν είναι ο άνθρωπος ας πούμε και η φύση, είναι η φύση με τον άνθρωπο, ο άνθρωπος είναι μέσα στη φύση και νομίζω αυτή είναι μεγάλη αλλαγή, έστω νοητική.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή μας την κουβέντα. Σας εύχομαι καλή εγώ. Συνέχεια και η έκθεση ευχαριστώ. Πραγματικά να σας ανοίξει φτερά.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Και εδώ φτάνουμε στο τέλος και της σημερινής μας διαδρομής στο ημερολόγιο τέχνης. Σας ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μου σε αυτό το απόγευμα γεμάτο εικόνες, λέξεις και ήχους που μας θυμίζουν πως η τέχνη είναι πάντα τρόπο ζωής. Μείνετε συντονισμένοι στο τρίτο πρόγραμμα να θυμάστε πως η τέχνη είναι ο πιο ήσυχος αλλά και ο πιο δυνατός τρόπος να πούμε όλα όσα δεν χωρούν στις λέξεις. Να είστε καλά και να αγαπάτε ό,τι σας συγκινεί. Με το καλό! Θα είμαστε μαζί την επόμενη Τρίτη στις 6 το απόγευμα για να γεμίσουμε μια νέα σελίδα. Από εμένα, την Ολυμπιάδα Μαρία Ολυμπίτη και τον Νίκο Σαβοργινάκη που φρόντισε τον ήχο, σας ευχόμαστε ένα ωραίο βράδυ.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Κυριακή 21 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα μουσικής. Ο διεθνούς φήμης βιολονίστας Λεωνίδας Καβάκος συμπράττει με την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ στην αριστουργηματική συμφωνία «Κοντσερτάντε» του Wolfgang Amadeus Mozart. Το πρόγραμμα πλαισιώνουν δύο από τα πιο εμβληματικά έργα του Ludwig van Beethoven, η εισαγωγή Κοριολανός και η 7η Συμφωνία. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Σολίστ Λεωνίδας Καβάκος, βιολί. Ηλίας Λιβιεράτος, βιόλα. Μουσική διεύθυνση Μιχάλης Οικονόμου. Οδείο Ηρώδου του Αττικού. Κυριακή 21 Ιουνίου στις 9.30 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Δελτία εισόδου και περισσότερες πληροφορίες Φεστιβάλ Αθηνών.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Μοίρες. Δύο εμβληματικές μορφές της ελληνικής μουσικής συναντιόνται στο Ηρώδιο. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Μια σπάνια μουσική σύμπραξη. Από τις ποιήτριες του αρχαίου κόσμου μέχρι το νέο έργο Μοίρες και το θρυλικό Σαμποτάζ. Στο φλάουτο, ο διεθνής σολίστας Στάθης Καραπάνος. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Ηρώδιο, Παρασκευή 19 Ιουνίου. Προπόληση Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

0: Ακούτε το τρίτο πρόγραμμα.
1: Μουσικά Νόβα. Μια εκπομπή αφιερωμένη στη μουσική μπαρόκ. Με τον Δημήτρη Κούντουρα. Φίλες και φίλοι του Τρίτου, καλησπέρα. Ο θρυλικός Ιταλός τσεμπαλίστας και συνθέτης Ντομένικο Σκαρλάτι γεννήθηκε στην Νάπολη το 1685. Δηλαδή την ίδια χρονιά με τον Γιώγαν Σεμπάστιαν Μπαχ και τον Γκέωργ Φρίντριχ Χέντελ, τον οποίο μάλιστα γνώρισε. Δούλεψε στη Ρώμη και στο Βατικανό, ενώ αργότερα βρέθηκε στην Ισπανία και την Πορτογαλία ως μουσικός της αυλής και δάσκαλος της πριγκίπισσας Μαρίας Μαγδαληνής. Έγραψε 555 σονάτες για σόλο τσέμπαλο. Εδώ ακούμε τη σονάτα αριθμός 213 με την Αμάγια Φερνάντες στο τσέμπαλο.

Το μπάσο της Φωλία, της Τρέλας, υπήρξε ένα γνωστό θέμα της εποχής. Μία πολύ γνωστή εκδοχή του θέματος αυτού, με παραλλαγές, από τον Αρκάντζελο Κορέλι για βιολί και μπάσο κοντίνου. Ωστόσο, εμείς θα ακούσουμε μία παραλλαγή για φλάουτο και μπάσο κοντίνου, όπου εκδόθηκε από τον Νίκο Γουόλς του Λονδίνου. Το τρίο Τσελίνι ερμηνεύει την Φωλία του Αρκάντζελο Κορέλι.

0: Κατά τον 18ο αιώνα κυριαρχούν δύο μουσικά στυλ στην Ευρώπη, το ιταλικό και το γαλλικό. Ο Φρανσουά Κουπρέν πίστευε πως η τελειότητα στη μουσική θα πραγματώνονταν με τη σύζευξη των δύο αυτών στυλ. Αλλιώς, με το πάντρεμα της τέχνης των δύο μεγάλων αντιπροσώπων των δύο σχολών, του Αρκάντζελο Κορέλι και του Ζαν Μπαπτίστ Λουλί. Αυτή η υποθετική συνάντηση συμβαίνει, σύμφωνα πάντα με τον Φρανσουά Κουπρέν, που αλλού, στο σπίτι των Μουσών, στον Παρνασσό. Ο Φρανσουά Κουπρέν γράφει μία αποθέωση για τη μνήμη του Ζαν Μπαπτίστ Λουλί. Ακούμε μία ηχογράφηση αφιερωμένη στο έργο αυτό του Φρανσουά Κουπρέν από τους Ζίγκισβαλτ και Βίλαντ Κάουκεν και τη Λούση Φαντέλ.
1: Lully aux Champs-Élysées, concertant avec les ombres lyriques.

Επιστρέφουμε στην Ιταλία και ακούμε μια τρίο σονάτα του Αντώνιου Βιβάλντι για φλάουτο, τσέλο και μπάσο κοντίνου. Με το τρίο Ουτσελίνι.

τα πνεύματά μας ελεύθερα και ευτυχισμένα, αφημένα στις απλές απολαύσεις, ξορκίζουν όλες τις επιθυμίες του έρωτα. Μία άρια του Μποεσέ για 4 φωνές. Nos esprits libres.

0: Φίλες και φίλοι, ήταν η εκπομπή Μουζικα Νόβα με τον Δημήτρη Κούντουρα. Καλό σας βράδυ. Μουζικα Νόβα. Μια εκπομπή αφιερωμένη στη μουσική μπαρόκ με τον Δημήτρη Κούντουρα.
1: Κλασικά τρίτο.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Sleeping Fires. Κάπου στην Ιαπωνία, μια τυφλή γυναίκα διαβάζει τον κόσμο με την αφή. Η άφιξη μιας μαθήτριας ανατρέπει την ισορροπία. Ανοίγουν μνήμες, επιθυμίες, ρογμές. Μια θεατρική παράσταση του σπουδαίου Ιάπωνα Κουρό Τανίνο. 27 και 28 Ιουνίου, στην Πειραιός 260. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.
4: Το Φεστιβάλ Μελεαγρής παρουσιάζει τη συναυλία Ανθολογία Μπαχ, αφιερωμένη στον Γιώχαν Σεμπάστιαν Μπαχ. Η Μάγδα Νικολαίδου στο πιάνο, ο Χριστόφορος Μυρόσνικοφ στο τσέλο, η Συμφωνιέτα Αθηνών υπό τη διεύθυνση του Γιώργου Αραβίδη και το φωνητικό σύνολο Εράτιου Οδείου ερμηνεύουν έργα του μεγάλου συνθέτη. Δευτέρα 22 Ιουνίου στις 8 το βράδυ στο Αγρόκτημα Μελεαγρής. Πληροφορίες και λεπτομέρειες για την εκδήλωση και τα εισιτήρια θα βρείτε στην ιστοσελίδα μας meleagrisartfestival.gr και στην ticketservices.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Καλησπέρα παιδάκια. Σήμερα διαβάζουμε μια ιστορία για την αληθινή ευτυχία. Τίτλος: Ο αρκούδος που ψάρευε. Κείμενο Ruth Quayle, εικόνες Victoria Santoy.

0: Αυτή είναι μια παλιά ιστορία. Αλλά μην ανησυχείτε, είναι αρκετά σύντομη. Έχει και εικόνες. Μιλάει για έναν αρκούδο. Για την ακρίβεια, δύο αρκούδους. Τον πιο μικρό τον φώναζαν όλοι αρκουδοψαρά, επειδή ήταν καλό στο ψάρεμα και επειδή προφανώς ήταν αρκούδος. Δεν υπήρχε αμφιβολία γι' αυτό. Ο αρκουδοψαράς ζούσε με την οικογένειά του δίπλα σε μια παγωμένη λίμνη. Και αυτό ήταν βολικό, γιατί οι παγωμένες λίμνες ήταν γεμάτες ψάρια, εάν ξέρεις πού να τα ψάξεις. Και εκείνος ήξερε πού. Κάθε πρωί λοιπόν ο αρκουδοψαράς έπαιρνε το βαρκάκι του και έβγαινε για ψάρεμα. Όχι για πολύ βέβαια, γιατί έπιανε μόνο όσα ψάρια χρειαζόταν για την οικογένεια και τους φίλους του. Μετά το ψάρεμα μοίραζε τα ψάρια στο χωριό και κάθε τόσο σταματούσε για να κουβεντιάσει με τους φίλους του. Ύστερα πήγαινε σπίτι στην οικογένειά του. Άλλοτε έπαιζε παιχνίδια με τα μικρά του και άλλοτε έπαιρνε έναν μεσημεριανό υπνάκο. Κάθε απόγευμα, την ώρα που ο ήλιος βυθιζόταν στη θάλασσα, κάθονταν όλοι μαζί στη βεράντα και τρώγαν ψάρια και τηγανιτές πατάτες. Και όταν άρχιζαν να λαμπειρίζουν τα αστέρια στον ουρανό, ο αρκουδοψαράς πήγαινε για ύπνο, απολαμβάνοντας τους ήχους της λίμνης. Αλλά μια μέρα, την ώρα που ψάρευε, έπεσε πάνω σε μια άλλη βάρκα. Εκεί βρισκόταν ένας μεγαλός όμως καλοντημένος αρκούδος.
1: «Καλημέρα»,
0: είπε στον αρκούδο ψαρά. «Το όνομά μου είναι Τζέφρι. Κάνω διακοπές». Ο Τζέφρι και ο αρκούδο ψαράς χαιρετήθηκαν. «Για πες μου λοιπόν», είπε ο Τζέφρι, «πόση ώρα ψαρεύεις τη μέρα». «Όχι πολύ», απάντησε ο αρκούδο ψαράς. «Περίπου μια ώρα κάθε πρωί». Ο Τζέφρι συνοφριώθηκε.
1: «Και την υπόλοιπη μέρα τι κάνεις?»
0: «Να, επισκέφτομαι τους φίλους μου, παίζω παιχνίδια με την οικογένειά μου και κάποιες φορές παίρνω έναν μεσημεριανό υπνάκο. Μετά, όταν αρχίζουν να λαμπειρίζουν τα αστέρια στον ουρανό, πηγαίνω για ύπνο», εξήγησε ο αρκουδοψαράς. Ο Τζέφρι γέλασε.
1: «Αρκουδοψαρά», του είπε, «πόσο λάθος σκέφτεσαι. Αν αφιέρωνες περισσότερο χρόνο στο ψάρεμα, θα πουλούσες τα ψάρια που θα έπιανες και θα κέρδιζες περισσότερα χρήματα».
0: «Α, και γιατί να χρειάζομαι περισσότερα χρήματα?», ρώτησε ο αρκουδοψαράς.
1: «Μα για να αγοράσεις μια μεγαλύτερη βάρκα, φυσικά».
0: «Και γιατί να χρειάζομαι μια μεγαλύτερη βάρκα?», ρώτησε ξανά ο αρκουδοψαράς.
1: «Με μια μεγαλύτερη βάρκα θα μπορούσες να πιάσεις ακόμα περισσότερα ψάρια και τότε θα μπορούσες να τα πουλήσεις και να αγοράσεις πολλές βάρκες».
0: «Και τι θα τις έκανα όλες αυτές τις βάρκες?»
1: «Θα έπιανες χιλιάδες ψάρια και θα έφτιαχνες τη δική σου επιχείρηση».
0: «Και μετά τι?», ρώτησε ο αρκουδοψαράς.
1: «Μετά θα μετακόμιζες στη μεγάλη πόλη και θα δούλευες σε ένα γραφείο», απάντησε ο Τζέφρι.
0: «Κατάλα», είπε ο αρκουδοψαράς. «Και τι θα έκανα σε ένα γραφείο?»
1: «Θα δούλευες», εξήγησε ο Τζέφρι. «Όλη μέρα, κάθε μέρα, για πολλά χρόνια».
0: «Α», έκανε ο αρκουδοψαράς. «Γιατί όμως?» Ο Τζέφρι χαμογέλασε πλατιά.
1: «Ώσπου μια μέρα να πουλήσεις την επιχείρησή σου για εκατομμύρια».
0: «Α», είπε ο αρκουδοψαράς γνέφοντας. «Και μετά?» Ο Τζέφρι χαμογέλασε ξανά.
1: «Μετά θα μπορούσες να αποσυρθείς σε ένα σπίτι δίπλα σε μια λίμνη. Θα ψάρευες τα πρωινά, θα επισκεπτώσουν τους φίλους σου, θα έπαιζες παιχνίδια με την οικογένειά σου. Θα έπαιρνες μεσημεριανούς υπνάκους και...»
0: Ο Τζέφρι σταμάτησε να μιλάει και κοίταξε τον αρκουδοψαρά. «Καλό ακούγεται. Για την ακρίβεια, ακούγεται υπέροχο», του είπε εκείνος χαμογελώντας και γύρισε στο σπίτι του δίπλα στη λίμνη. Ένα βιβλίο που πολύ αλληγορικά, πολύ απαλά μας δείχνει ότι η ευτυχία είναι πραγματικά στα απλά και όμορφα πράγματα. Ήταν το βιβλίο «Ο Αρκούδος που ψάρευε, μια ιστορία για την αληθινή ευτυχία», με κείμενο Ruth Quayle, εικόνες Victoria Sandoy, από τις εκδόσεις Σουσαέτα. Όνειρα γλυκά.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Μπάτκε, ένας χορός που διατρέχει τον Παλαιστινιακό βίο για αιώνες. Ο Αμίρ Σάμπρα και Ατάχα Τάμπ ενσωματώνουν το hip-hop, την καποέιρα και το σύγχρονο χορό. 10 χορευτές. Μια γιορτή που συνομιλεί με τον πόλεμο. Μια υπόσχεση. Θα χορεύουμε μέχρι τελικής πτώσεως. 20 και 21 Ιουνίου στην Πειραιός 260. Εισιτήρια festival.gr more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.
3: Κλασικά τρίτο.
2: Accelerando.

Καλησπέρα φίλες και φίλοι του Τρίτου, από τον Γιάννη Ψυχογιό που φροντίζει τον ήχο και την Αλεξάνδρα Γιαλίνη που είναι στο μικρόφωνο. Η συναυλία που θα ακούσουμε απόψε και η οποία έγινε στις 17 Οκτωβρίου του 2025 στη Γερμανία, διατρέχει τον 20ο αιώνα σαν μία ακολουθία από ερωτήματα. Μέχρι πού μπορεί να φτάσει η δεξιοτεχνία, πώς η μουσική στέκεται απέναντι στη βία και με ποιον τρόπο η μνήμη μετατρέπεται σε ήχο. Στο πόντιουμ της ορχήστρας Gewandhaus της Λειψίας βρίσκεται ο David Robertson με τον Kirill Gerstein στο πιάνο σε ένα πρόγραμμα που δεν αναζητά την ενότητα μέσα από την ομοιομορφία αλλά μέσα από την ένταση των αντιθέσεων. Ο Igor Stravinsky ανοίγει τη βραδιά με το κοντσέρτο για πιάνο και πνευστά, ένα έργο κοφτό, αιχμηρό, σχεδόν ασκητικό, όπου το πιάνο πάβει να είναι λυρικός αφηγητής και γίνεται μέρος μιας αυστηρής ρυθμικής μηχανής. Ακολουθεί το κοντσέρτο για αριστερό χέρι του Maurice Ravel, μια μουσική σκιά γεννημένη από τον πόλεμο, όπου η σκοτεινή ηρωνία και τα εξωτικά χρώματα μεταμορφώνουν την απώλεια σε δύναμη έκφρασης. Στο κέντρο της συναυλίας στέκει η νεκρολογία του Arvo Pärt, ένα νεανικό έργο πένθους και εσωτερικής αναζήτησης αφιερωμένο στα θύματα της πολιτικής βίας. Και στο τέλος η συμφωνική χορή από το West Side Story του Leonard Bernstein, μια μουσική που μεταφέρει την ένταση της σύγκρουσης, την ανάγκη για αγάπη και την ακαταμάχητη ορμή της ζωής μέσα στην αίθουσα συναυλιών. Υπάρχει κάτι που μαγνητίζει σε ό,τι μοιάζει αρχικά απρόσιτο. Το κοντσέρτο για πιάνο και πνευστά του Igor Stravinsky γεννήθηκε από αυτήν ακριβώς τη γοητεία. Από την πρόκληση των ορίων, τόσο τεχνικών όσο και αισθητικών. Ο συνθέτης το έγραψε για τα δικά του, ιδιαίτερα εκπαιδευμένα χέρια, δημιουργώντας ένα έργο όπου το πιάνο δεν κυριαρχεί με ρομαντική δεξιοτεχνία, αλλά συνομιλεί ισότιμα με τα πνευστά. Τα έγχορδα σχεδόν σιωπούν, αφήνοντας τον ήχο να αποκτήσει γωνίες, καθαρότητα και έντονο ρυθμικό παλμό. Στην πρεμιέρα του 1924, ο ίδιος ο Στραβίνσκι κάθισε στο πιάνο παρουσιάζοντας ένα έργο που παίζει με ιστορικά πρότυπα, χωρίς ποτέ να το μιμείται. Ένα κοντσέρτο που κοιτά το παρελθόν με ηρωνία και το μέλλον με τόλμη. Εμείς απόψε θα ακούσουμε το κοντσέρτο για πιάνο και πνευστά του Igor Stravinsky από την ορχήστρα Gewandhaus της Λειψίας που διευθύνει ο David Robertson και τον Kirill Gerstein στο πιάνο.

Αυτό ήταν το κοντσέρτο για πιάνο και εκνευστά του Ίγκορ Στραβίνσκι, που ερμήνευσε η ορχήστρα Γεβανχάους της Λειψίας υπό τη διεύθυνση του Ντέιβιτ Ρόμπερτσον και σολίστ τον πιανίστα Κίριλ Γκέρστάιν. Με αυτό το έργο ο Γκέρστάιν κινήθηκε σε έναν κόσμο αυστηρής πειθαρχίας και κοφτού ρυθμού, εκεί όπου το πιάνο δεν διεκδικεί πρωταγωνιστικό ρόλο, αλλά εντάσσεται σε μια σχεδόν μηχανική, διαυγή ηχητική αρχιτεκτονική. Από αυτήν ακριβώς τη γυμνή ακρίβεια, περνάμε τώρα σε έναν διαφορετικό αλλά εξίσου απαιτητικό κόσμο. Το κοντσέρτο για αριστερό χέρι του Μωρίς Ραβέλ γεννήθηκε από μια σωματική απουσία και μετατράπηκε σε ηχητική υπέρβαση. Γραμμένο για τον Παουλ Βιτγενστάιν, που έχασε το δεξί του χέρι στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, το έργο δημιουργεί την ψευδαίσθηση πληρότητας μέσα από έναν και μόνο εκτελεστικό άξονα. Εδώ η δεξιοτεχνία δεν είναι άσκηση ακρίβειας, αλλά πράξη επιβίωσης. Ο σκοτεινός, σχεδόν υπόγειος χαρακτήρας της αρχής, οι τζαζ αποχρώσεις και η εκρηκτική ενέργεια ανοίγουν έναν κόσμο όπου η ορχήστρα δεν συνοδεύει απλώς το πιάνο, αλλά το σχολιάζει, το προκαλεί και συχνά αντιπαρατίθεται, μετατρέποντας την έλλειψη σε δύναμη έκφρασης. Κίριλ Γκέρστάιν στο πιάνο, ορχήστρα Γεβανχάους της Λειψίας, Ντέιβιτ Ρόμπερτσον στο πόντιουμ και κοντσέρτο για αριστερό χέρι του Μωρίς Ραβέλ.

Κίριλ Γκερστάιν ερμήνευσε το κοντσέρτο για αριστερό χέρι του Μωρίς Ραβέλ. Μαζί του ήταν η ορχήστρα Γκεβανχάους της Λειψίας που διεύθυνε ο Ντέιβιτ Ρόμπερτσον. Το κοντσέρτο για αριστερό χέρι του Μωρίς Ραβέλ κλείνει σαν μία εξομολόγηση που δεν ζητά λύτρωση αλλά αντοχή. Ένας κόσμος σκοτεινός, ηρωνικός και βαθιά ανθρώπινος, όπου η απουσία μεταμορφώνεται σε δύναμη και η δεξιοτεχνία πάβει να είναι επίδειξη. Ο Κίριλ Γκερστάιν επιστρέφει στη σκηνή όχι για να συνεχίσει αυτή την ένταση, αλλά για να τη διαλύσει σχεδόν σε ψήθυρο. Ο Σανκόρ επιλέγει το «Φυραλίνα» του Άρβο Πέρτ, μία μουσική αφαίρεση όπου κάθε νότα μοιάζει να στέκεται μόνη μέσα στο χρόνο. Και αυτή η απλότητα λειτουργεί σαν μία ανάσα, και αυτή η ανάσα δεν είναι τυχαία. Το Φυραλίνα ανοίγει έναν διαφορετικό δρόμο προς τον κόσμο του Άρβο Πέρτ, έναν κόσμο σιωπής και μνήμης.

Από αυτή την απόλυτη λιτότητα του Φιουρελίνα, του Άρβο Πέρτ που ερμήνευσε ως Ανκόρ ο Κίριλ Γκέρστάιν, θα περάσουμε τώρα στην νεκρολογία, το νεανικό τολμηρό έργο του Άρβο Πέρτ, όπου ο ήχος γίνεται πένθος και αναζήτηση. Πολλά από τα πρώιμα έργα του Άρβο Πέρτ υπήρξαν καθοριστικά για τη διαμόρφωση του εσθονικού μουσικού μοντερνισμού. Ανάμεσά τους ξεχωρίζει η νεκρολογία, το πρώτο του ορχιστρικό έργο που ολοκληρώθηκε το 1960 όταν ο συνθέτης ήταν ακόμη φοιτητής. Πρόκειται για το πρώτο δωδεκαφθονγικό έργο που παρουσιάστηκε ποτέ στην εσθονική μουσική ζωή. Από την πρώτη στιγμή η νεκρολογία προκάλεσε έντονες αντιδράσεις. Στις συζητήσεις της Ένωσης Συνθετών της Εσθονίας επικρίθηκε, καθώς θεωρήθηκε ότι η δωδεκαφθονγική γραφή δεν είναι συμβατή με την σοβιετική μουσική. Για να διευκολυνθεί η αποδοχή του έργου, προτάθηκε να αφιερωθεί στα θύματα του φασισμού ως ένα είδος ιδεολογικής δικαίωσης της σύγχρονης γλώσσας του. Ο ίδιος ο Πέρτ, ωστόσο, έδωσε μια διαφορετική διάσταση στο έργο. Όπως έλεγε αργότερα, δεν είναι μνημείο για συγκεκριμένα θύματα, αλλά μουσική για την ταφή του κόσμου. Μια σύνθεση αποκομμένη από ιδεολογίες που σηματοδοτεί την αρχή μιας βαθιάς εσωτερικής αναζήτησης, της αλήθειας, της καθαρότητας και τελικά του Θεού. Ερμηνεύει η ορχήστρα Gewandhaus της Λειψίας υπό τη διεύθυνση του David Robertson.

Η ορχήστρα Γκεβάν Χάους της Λειψίας, υπό τη διεύθυνση του Ντέιβιτ Ρόμπερτσον, ερμήνευσε την νεκρολογία του Άρβο Πέρτ, μια πένθυμη μουσική για τον κόσμο, όπως έλεγε ο ίδιος ο συνθέτης, μια αναζήτηση καθαρότητας και λύτρωσης που προαναγγέλει τον βαθύ πνευματικό δρόμο τον οποίο θα ακολουθούσε τα επόμενα χρόνια. Στο άλλο άκρο του φάσματος, η συμφωνική χορή από το West Side Story του Leonard Bernstein που ακολουθούν φέρνουν τη σκηνή της πόλης μέσα στην αίθουσα συναυλιών. Μεταφέροντας τη μουσική του musical σε συμφωνική μορφή, ο Bernstein δημιουργεί κάτι πολύ περισσότερο από μια σειρά επιτυχιών. Μια σύγχρονη τραγωδία για τη βία ανάμεσα σε αντίπαλα στρατόπεδα, έναν ύμνο στην αγάπη που αντιστέκεται στη μυσαλλοδοξία, αλλά και μια έκρηξη ζωής, ρυθμού και ενέργειας. Οι χοροί αυτοί πάλλονται από jazz, latin ρυθμούς και συμφωνική λάμψη, διατηρώντας ακέραιο το μήνυμα του έργου. Μια κραυγή ενάντια στο παράλογο της σύγκρουσης και μια γιορτή της ανθρώπινης ανάγκης για επικοινωνία και ελευθερία. Τους συμφωνικούς χορούς από το West Side Story του Leonard Bernstein ερμηνεύει τώρα η ορχήστρα Gewandhaus της Λειψίας υπό τη διεύθυνση του David Robertson.

Αυτή ήταν μια Νέα Υόρκη σε πλήρη κίνηση, γεμάτη ένταση, πάθος, σύγκρουση και προσδοκία. Η συμφωνική χορή από το West Side Story του Leonard Bernstein, που ερμήνευσε η ορχήστρα Gevan House της Λειψίας, υπό τη διεύθυνση του David Robertson, ολοκλήρωσαν με θεαματικό τρόπο τη συναυλία που έγινε στις 17 Οκτωβρίου του 2025 στη Γερμανία και ακούσαμε εμείς σήμερα εδώ από το τρίτο πρόγραμμα μέσω του δικτύου της CBU. Από τον Γιάννη Ψυχογιό που φρόντισε τον ήχο και την Αλεξάνδρα Γιαλίνη που ήταν στο μικρόφωνο, καλό σας βράδυ. Accelerando.

0: Ακούτε τρίτο. Μονάχη εγνιά η γλώσσα μου. Λέξεις στη ροή του χρόνου.
1: Λέξεις με σημασία να προσμέτρει τον δια το παρόν και δια το μέλλον.
0: Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Τάσος Μπακασχέτας. Έχεις δύο καρβέλια ψωμί. Το ένα πουλα και με το χρήμα αγόρασε με μιας η ακίνθους και τάισε το πνεύμα. Ένα παραμελημένο ποίημα του Έζρα Πάουντ, γραμμένο επάνω σε έναν φάκελο και όχι δημοσιευμένο σε κάποια από τις ποιητικές συλλογές του, συνδέει το χρήμα με το πνεύμα, διότι και αυτό το τελευταίο χρειάζεται τροφή και η τροφή αποτελεί αντικείμενο συναλλαγής. Το χρήμα είναι ένα συναλλακτικό μέσο σε νόμισμα ή χαρτονόμισμα, στο οποίο έχουν εκφραστεί οι τιμές και οι αξίες των αγαθών, ώστε να αποτελεί το κύριο μέτρο του πλούτου. Οι εκφράσεις που το συνοδεύουν καθορίζουν τις συνθήκες που το περιβάλλουν. Λόγου χάρη, όταν κάποιος το φυσάει ή το έχει με ουρά, σημαίνει ότι είναι πλούσιος. Αλλά και αυτός που δεν ξέρει τι έχει, ζάμπλουτος είναι. Ζεστό είναι το χρήμα που κινείται σε βραχυχρόνια βάση, μαύρο αυτό που δεν δηλώνεται. Ξεπλημμένο εκείνο που προέρχεται από παράνομες δραστηριότητες, αλλά τεχνιέντος εμφανίζεται ως νόμιμο και πλαστικό όταν διακινείται μέσω πιστωτικών, χρεωστικών ή προπληρωμένων καρτών. Ο ανώτερος χρημάτων είναι αυτός που δεν δωροδοκείται, ενώ εκείνος που έχει χρήματα έχει και πατήματα. Στην αρχαιοελληνική τώρα το χρήμα είναι κυρίως κάθε αντικείμενο που χρειάζεται ή μεταχειρίζεται κάποιος. Αυτό διότι η λέξη χρήμα κατά μία εκδοχή σχηματίζεται από το απρόσωπο ρήμα χρή, το οποίο σημαίνει πρέπει, είναι απαραίτητο και τη συχνή κατάληξη των ουδετέρων μα. Δηλώνει δε τα πλούτη, τα αγαθά, την περιουσία σε νομίσματα, δηλαδή τα εισοδήματα που μπορεί να χρησιμοποιήσει κανείς ανά πάσα στιγμή και σε αντιδιαστολή με το κτήμα, όπως αναφέρεται στο λεξικό των Λίντελ και Σκοτ, ή και η συναλλαγή μεταξύ του χρήμα και κτήμα είναι συχνή, αλλά διακρίνονται ακριβώς ως τα ρήματα χράουμε και κτάουμε, ώστε κτήμα είναι το εν τη κατοχή την ως ευρισκόμενον, χρήμα το πράγμα το οποίον της χρειάζεται ή μεταχειρίζεται. Δι δε χρημάτων και άνευ τούτων ουδέν έστι γενέστε των δεόντων, γράφει ο Δημοσθένης στον πρώτο Ολυνθιακό του λόγο. Έχομεν ανάγκην χρημάτων και χωρίς χρήματα δεν είναι δυνατό να γίνει τίποτε από όσα χρειάζονται. Στην καθομιλουμένη μιας άλλης εποχής θα λέγαμε πολύ απλά «ανάθεμα τα τάλαρα». Περισσότερα στο διήγημα του Κωνσταντίνου Θεοτόκη «Η τιμή και το χρήμα» ή στην ταινία της Τόνιας Μαρκετάκη «Η τιμή της αγάπης». Μονάχη εγνιά η γλώσσα μου. Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Τάσος Μπακασχέτας.

Καλησπέρα, καλησπέρα φίλες και φίλοι. Είστε συντονισμένοι στο τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και όπως κάθε Τρίτη και Πέμπτη αυτή την ώρα ακούτε τον ήχο της νύχτας. Υπεύθυνος για τις μουσικές επιλογές και πίσω από το μικρόφωνο ο Παναγιώτης Παναγάκης. Τον ήχο ρυθμίζει σήμερα η εκλεκτή συνεργάτης μας, η Σταματία Σούλη. Τη Σταματία, καλησπέρα. Και φυσικά το τηλέφωνο μας είναι το 2 10 60 13 167. Χαλαρώστε και απολαύστε το ταξίδι μας.

Το Nick Cave τον γνωρίζετε, ο Αυστραλός τραγουδοποιός, είναι πολύ πολύ δημοφιλής στη χώρα μας, άλλωστε την επισκέφτεται για συναυλίες σχεδόν κάθε καλοκαίρι. Αυτό όμως που ίσως πιθανότατα δεν γνωρίζετε είναι ότι ο Cave μαζί με τον συνεργάτη τους, τους Bad Seeds, τον Warren Ellis, έχουν γράψει μουσική για πολλές ταινίες. Το 2014 γράφουν το soundtrack της ταινίας «Μακριά από τους ανθρώπους» με πρωταγωνιστή τον Viggo Mortensen. Η υπόθεση της ταινίας διαδραματίζεται σε αφιλόξενα τοπία της Αλγερίας, μια ταινία με στοιχεία western που βασίζεται σε ένα διήγημα που έγραψε το 1957 ο Αλμπέρ Καμί. Εμείς επιλέγουμε το ατμοσφαιρικό αποχαιρετισμό στην Τιγκίτ.

κάτι σαν πρελούδιο της απόψινής μας εκπομπής. Ακούσαμε ένα μικρό δείγμα από το soundtrack της ταινίας «Μακριά από τους ανθρώπους». Τη μουσική έγραψε ο γνωστός και μη εξαιρεταίος Nick Cave μαζί με τον Warren Ellis. Όπως σας είπαμε και πριν, οι δύο μουσικοί έχουν γράψει μουσική για αρκετές κινηματογραφικές ταινίες. Για πάμε όμως ένα αιώνα πίσω, παλαιότερα φυσικά. Ο Ζαν Σιμπέλιους, εκτός από το συμφωνικό του έργο, τις συμφωνίες του, τις πασίγνωστες συμφωνίες του, το κονσέρτο για βιολί, τα συμφωνικά του ποίηματα, έγραψε και μουσική για πάρα πολλές θεατρικές παραστάσεις. Το 1903 συνθέτει μια εξαμερή σουίτα για το έργο «Κουολέμα», αν το λέω σωστά. Δεν νομίζω ότι σας λέει πολλά ο τίτλος, ούτε ο συγγραφέας που λέγεται Arvid Jamfaid. Αυτό όμως που σας λέει είναι το πρώτο μέρος, το οποίο παίζεται ακόμα και σήμερα με τον τίτλο «Vals Christ». Ο ίδιος ο συνθέτης το μετέγραψε για μεγάλη ορχήστρα ένα χρόνο μετά, με αυτή τη μουσική υποτίθεται στην αρχή του έργου, μια γυναίκα χορεύει το τελευταίο της παρακτικό βάλς. Τέλος πάντων, δεν είναι ώρα τώρα για τέτοια. Ας τα ακούσουμε στην αυθεντική του μορφή, σαν μέρος της σουίτας, από τη φιλαρμονική ορχήστρα της πόλης Τούρκου και τον Λιφ Σέγκερσταμ.

Vals Trist, το περίφημο μελαγχολικό βάλς του Ζαν Σιμπέλιους, στην αυθεντική του εκδοχή από την παράσταση του 1903 με τίτλο «Κουολέμα», που σημαίνει θάνατος. Ας πούμε κάτι ευχάριστο όμως τώρα, ή μάλλον καλύτερα ας ακούσουμε κάτι πιο φωτεινό. Τα κουιντέτα εγχόρδων που έχει γράψει ο Λουίτζι Μποκερίνι είναι αυτό που λέμε έτσι απλά η χαρά της ζωής. Ο Ιταλός συνθέτης γεννήθηκε το 1743, ανήκει ηλικιακά εκεί ανάμεσα στον Μότσαρτ και τον Χάιντν και έσαι το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του σε ισπανικό έδαφος και ως γνωστόν στο νότο ήλιος είναι πιο λαμπερός. Ακούμε λοιπόν το φινάλε από το πιο γνωστό του κουιντέτο, αυτό σε μιμίζωνα, ένα έργο που έγραψε το 1771. Ερμηνεύει το κουαρτέτο Βάνμπρουγκ με τον Ρίτσαρντ Λέστερ να παίρνει τη θέση στο δεύτερο τσέλο.

Μουσική σε φωτεινές αποχρώσεις ήταν το φινάλε από το Quintet των Εγχόρδων σε μη μίζωνα του Λουίτζι Μποκερίνι. Είχαμε προγραμματίσει να ακούσουμε τώρα έτσι ένα θρυλικό πιανίστα στη τζαζ, τον Όσκαρ Πίτερσον, να ερμηνεύει Λέοναρντ Μπερνστάιν, πλην όμως τα ανθρώπινα μας πρόλαβαν. Χθες έφυγε από τη ζωή στα 91 του χρόνια ο νοτιοαφρικανός πιανίστας ο Αμπντουλάχ Ιμπραήμ. Σπουδαίος καλλιτέχνης με έντονο προσωπικό στίγμα, εσωμάτωσε στη τζαζ αρκετά παραδοσιακά και έτσι πνευματικά στοιχεία από τη γενέτειρά του. Ακούμε μια από τις πιο γνωστές του συνθέσεις, το The Wedding, ο γάμος, όπου το τρίο του Ιμπραήμ συναντάει την ορχήστρα του ραδιοφώνου του Μονάχου και τον μαέστρο Κριστιαν Γέρβι, μια πολύ όμορφη μελωδία.

The Wedding, ο γάμος, μια από τις πιο γνωστές συνθέσεις του πιανίστα της jazz, του Abdullah Ibrahim, που έφυγε από τη ζωή χθες ηλικία 91 ετών. Θα παραμείνουμε στο πιάνο και θα εστιάσουμε την προσοχή μας σε ένα καλλιτέχνη που κυρίως ήταν πάνω απ' όλα ένας ποιητής του κλαβιέ. Κλάουντιο Αράου, ο χιλιανέος πιανίστας, θα ερμηνεύσει με το δικό του υπέροχο τρόπο από ηχογράφηση του 1984 το τρίτο σκέρτσο σε ντο δίες ελάσσονα του Φρεντερίκ Σοπέν. Μιλάμε για έργο που ανήκει στα κορυφαία του πιανιστικού κλασικού ρεπερτορίου. Δεν ξέρει κάποιος τι να πρωτοθαυμάσει σε αυτή την ερμηνεία, την καθαρότητα, την άρθρωση, το ρουμπάτο, τις δυναμικές. Τέλος πάντων, να το πω με αεροπορική ορολογία, προσδεθείτε γιατί έρχονται αναταράξεις.

Ακούτε το τρίτο πρόγραμμα, τον ήχο της νύχτας. Ο Παναγιώτης Παναγάκης είναι στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. 2-10-60-13-167 το τηλεφωνό μας εδώ στο στούντιο. Με κομμένη την ανάσα, θα έλεγα, ακούσαμε τον Κλάουντιο Αράου. Ένα θρύλο του κλαβιέ ερμήνευσε το τεράστιας τεχνικής και ερμηνευτικής δυσκολίας τρίτο σκέτσο εν το δίες ελάσσονα του Φρεντερίκ Σοπέν. Μεταφερόμαστε, μάλλον πιο σωστά παραμένουμε στη Γαλλία, για να συναντήσουμε πιθανότατα τη μεγαλύτερη γυναικεία μουσική μορφή της χώρας στον 19ο αιώνα. Το όνομά της Λουίζ Φαρένκ, πολύ καλή συνθέτης και εξαιρετική καθηγήτρια, δυστυχώς είναι άγνωστη στις μέρες μας. Ο Σούμαν αλλά και ο Μπερλιόζ ήταν μεταξύ αυτών που είχαν επενέσει τη μουσική της. Διαλέγουμε το αργό μέρος από το πρώτο κουιντέτο από το 1839, το οποίο ακολουθεί το μοντέλο του Φραντς Σούμπερτ, δηλαδή αντί για δεύτερο βιολί έχουμε κοντραμπάσο. Ερμηνεύει το κουαρτέτο Μποτεζίνι.

Ακούσαμε το αργό μέρος από το πρώτο κουιντέτο της Γαλλίδας Louise Farenc και ώρα να περάσουμε σε κάποιες υπέροχες φωνές. Δεν φαντάζομαι να διαφωνείτε ότι μία από αυτές είναι η Ρενάτα Τεμπάλντι που θα ερμηνεύσει «Πάτσε πάτσε μείον δύο» από τη δύναμη του πεπρωμένου του Τζουζέπε Βέρντι. Η ηχογράφηση είναι από τη δεκαετία του 1950 όταν και η Ιταλίδα σοπράνο μεσουρανούσε στο λυρικό στερέωμα.

Και η αίθουσα πέφτει από το χειροκρότημα. 1955 και η Ιταλίδα Σοπράνο με τη βελούδινη φωνή, η Ρενάτα Τεμπάλντι. Θυμίζουμε ότι θεωρείται και ανταγωνίστρια δισκογραφικά τουλάχιστον της Μαρίας Κάλλας. Ερμήνευσε το «Πάτσε Πάτσε Μιοντίο» του Τζουζέπε Βέρντι. Δύο χρόνια μετά, το 1957, και η μούσα του Κουρτ Βάιλ, η Λότε Λένια, στην Αμερική πλέον ηχογραφεί το «September Song», μια πραγματικά αξεπέραστη εκτέλεση.

η χαρακτηριστική χρειά και έτσι αυστροαμερικάνικη προφορά της Lotte Lenya στο September Song του Kurt Weill. Πλησιάζουμε σιγά σιγά στο τέλος της εκπομπής μας. Από τον Kurt Weill στον Cole Porter η απόσταση δεν είναι μακριά, δύο κορυφαίοι τραγουδοποιού του 20ου αιώνα και όχι μόνο. Επιλέγουμε λοιπόν το So In Love από το musical Kiss Me Kate του 1948, το οποίο θα ακούσουμε στην αυθεντική του εκτέλεση, κρατήστε το αυτό, ερμηνεύει ο βαρύτονος Simon Kinleyside.

So in Love του Cole Porter στην αρχική του εκτέλεση. Σπάνια ακούμε τις αυθεντικές, έτσι πλούσιες ενορχιστρώσεις όπως παρουσιάζονται σε ένα musical. Οι εκπληκτικές αρμονίες αυτών των τραγουδιών είναι που προκάλεσαν αμέσως το ενδιαφέρον των μουσικών της jazz, κάνοντας αυτές τις μελωδίες αυτό που λέμε jazz standards. Στο φινάλι επιλέγουμε μια πολύ ευαίσθητη διασκευή του So in Love από τον Βραζιλιάνο τον Καετάνο Βελόζο

από το 2004. Παναγιώτης Παναγάκης πίσω από το μικρόφωνο, η Σταματία Σούλτη στην κονσόλα του ήχου. Σταματία, σας ευχαριστούμε πολύ και αυτό το βράδυ. Καλή σας νύχτα και συνεχίστε να ακούτε το τρίτο πρόγραμμα.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: The Lyceum Project. Η φιλοσοφία συναντά την τεχνητή νοημοσύνη. Για τρίτη χρονιά στο Δίο Αθηνών 19 και 20 Ιουνίου. Επιστήμονες, ερευνητές, ακαδημαϊκοί και στοχαστές συζητούν με θέμα «Αλληλένδετη νοημοσύνη. Έμβια, προγονική, τεχνητή». Ανοίγουμε το διάλογο για ένα κόσμο που σέβεται και προστατεύει κάθε μορφή ζωής. Να είστε εκεί. Είσοδος ελεύθερη με προεγγραφή. TheLyceumProject.ai. Διοργάνωση ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος και World Human Forum.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Από το πρώτο μέρος λοιπόν του κοντσέρτου για πιάνο και ορχήστρα του Anders Hilborg, που όπως με πληροφόρησε ο Μέτρ Παναγιώτης Παναγάκης, είναι μια πρόσφατη κυκλοφορία από την Bise. Εγώ το επέλεξα διότι μου φάνηκε πραγματικά ενδιαφέρον και αρκετά λυγκετικό. Θα συνεχίσουμε με το κοντσέρτο αυτό, αφού πρώτα όμως πάμε στο μάλλον magnum opus της σημερινής εκπομπής, που είναι παρακαλώ η 295η συμφωνία του Leif Segerstrand. Ένας σχολιαστής εύστοχα γράφει: προτιμώ τη 296η. Σε κάθε περίπτωση ο συνθέτης ήταν πραγματικά ένας πολύ σημαντικός σουγκένερης μουσικός Φιλανδός, γνωστός και ως μαέστρος, ίσως περισσότερος μαέστρος, ιδιαίτερα θεατρικός με εκείνες τις αλυσμόνητες πειρατικές κραυγές στη Σεχραζάτ του Κόρσακοφ. Οι συμφωνίες του λοιπόν, που είναι 300, οι περισσότερες διάρκειες περίπου 20 λεπτών και μάλιστα χωρίς να έχουν ανάγκη μαέστρου, είναι πολλές σαν τοπία βόρεια. Για να δούμε λοιπόν αν όντως η 295η είναι υποδέστερη της 296, όπως σχολίασε εύστοχα ο φίλος.

Κοιμάμαι σε νησιά που δεν κατέχει κανείς, χαμένη σε δρομίσκος του πάγου, αναζητώ ένα ξεχασμένο σπίτι. Κάθε πρωί στο γυαλό βρίσκω ένα νέο κάλεσμα στην καρδιά ενός νεκρού μαργαριταριού. Της εξορίας η γη είναι ραγισμένο έδαφος. Μην του πατάς, μην πηδάς πάνω του, ψάξε μόνο τη μνήμη σου. Διαφορετικά γκρεμίζεται και βυθίζεσαι. Από την ποιήτρια Γιλά Μασάεντ, Ιρανή πρόσφυγας στο Γκέτεμπουργκ, πλέον Σουηδή, γράφοντας τη σουηδική γλώσσα, άρα παραμένουμε σε μέρη βόρεια μετά τον πολυγραφότατο Λέιφ Σέκεσταμ. Και θα ακούσουμε το δεύτερο μέρος από το κονσέρτο για πιάνο του Σουηδού Άντερς Χίλμποργκ.

Και καθώς πλησιάζουμε προς το τέλος του μέρους, ίσως θα ήταν ωραία να λιώσει ο πάγος με μια καντέντσα.

Θλιβόταν η σελήνη, σεραφείμ με ολοφυρμούς, σε όνειρα τα δοξάρια τους κρατώντας μέσα σε ανθούς, αχνόλους τους, βαθιά από βιόλες που σβήναν αντλούσαν, λευκούς λιγμούς που σε γαλάζιους κάλικες γλιστρούσαν. Ήταν η ευλογητή μέρα του πρώτου σου φιλιού, άκαμπτη φαντασία δικού μου ιρμού μαρτυρικού. Μεθούσε έντεχνα τότε με το μύρου την οδύνη, που δίχως με τα μέλια και πίκρα ωστόσο αφήνει το ρήγημα ενός ονείρου στον τριγητή παλμό. Διαβάτη στο λιθόστρωτο ατένιζα το παλιό, ότε έχοντας τον ήλιο στα μαλλιά, μέσα στο βράδυ και μες στο δρόμο πρόβαλες, μηδιώντας με όλο χάρη. Και νόμισα πως έβλεπα με κάλυμα φωτός την εράιδα που μου φέρνε ο ύπνος μου παιδικός, με μισόκλειστα αφήνοντας στο πέρασμα τα χέρια να πέφτουν μύριες χιονοδέσμες μυρωμένα αστέρια. Μαλαρμέ σε μετάφραση, σε απόδοση Γιώργου Πατριαρχαία. Και έτσι φτάνουμε φίλοι στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Βραδινές αρμονίες Γιώργος Κωνσταντίνου και Σταματία Σούλτη για το τρίτο. Να είστε καλά.

Ακούτε τρίτο. Όταν οργίζονται οι θεοί. Άραγε να εφήβρε η ανθρωπότητα τους οργίλους θεούς και την έννοια της ύβρης στην απελπισμένη της προσπάθεια να βρει επιτέλους το μέτρο. Ένα αφιέρωμα της Λένιας Ζαφυροπούλου και της εκπομπής στο διαχρονικό διαδίκτυο Κυριακή 21 και 28 Ιουνίου και 5 Ιουλίου στις 11 το βράδυ.

κεφάλι, ώμοι, στήθος, αφαλός, πόδια, γόνατα και δάχτυλα. Τα σώματα, bodies, των Josephine Philip και Hannah Schneider, ένα ντουέτο που δημιουργεί φωνητικές χωρικές συνθέσεις για το σώμα, τα αυτιά και το νου, είναι μια σύντομη τελετουργία εμπνευσμένη από το ιαπωνικό Shinrin-yoku, το λεγόμενο forest bathing, μια πρακτική βύθισης στο δάσος, μια πρακτική ακρόασης και γαλήνης. A cat body resembles nothing.

0: some people behave so violently at night, they cannot use a pillow at all.
1: Κεφάλι, όμως, μέση, αφαλώς και πόδια είναι μερικά από τα σημεία του σώματος στα οποία εστιάζει το έργο «The body imitates the landscape». Το σώμα δηλαδή μιμείται το τοπίο. Μια συνεργασία της εικαστικού και ερευνήτριας από το MIT A.D. Hollander και του συνθέτη Claudio Baroni, που στην αρχική του μορφή δημιουργήθηκε σαν εγκατάσταση με αντικείμενα, ξύλινους πάγκους, στρώματα νερού και μετατροπής ηχητικών κυμάτων, έτσι ώστε ο ήχος να γίνεται

ή πάνω στο σώμα. Η ακρόαση γίνεται απτική εμπειρία. Το έργο αντλεί την αφετηρία του από το καράντα, σώμα του Ιάπωνα στοχαστή Μιτσιτάρο Τάντα. Στο βιβλίο αυτό, ο Τάντα μιλά για το σχολείο του σώματος, μια μαθητεία που περνά μέσα από τις αισθήσεις, τις τάσεις, τις κινήσεις, την επανάληψη και την σωματική μνήμη. Στην ηχογραφημένη του μορφή, το έργο οργανώνεται σε 11 μέρη, καθένα αφιερωμένο και σε ένα μέρος του σώματος, όπου ψιθυριστές φωνές, όργανα και ηλεκτρονικά σχηματίζουν μια λεπτή χαρτογράφηση σωματικών περιοχών. Ξεκινήσαμε με το κεφάλι, άταμα στα ιαπωνικά.

σου.

0: gestures are the means of deepest communication between beings.
1: Στο Καράντα, κάθε μέρος του σώματος γίνεται αφορμή για μια ευρύτερη σκέψη γύρω από την εμπειρία, τη μνήμη, τον πολιτισμό, την έκφραση και την αντίληψη. Τα σημεία του σώματος γίνονται σημεία σχέσης με το χώρο, με τους άλλους, με την ιστορία που εγγράφεται πάνω μας. Το σώμα, πέρα από την υλικότητά του, είναι το αισθητήριο με το οποίο διαβάζουμε τον κόσμο. Στο κάτα, που σημαίνει όμως, επαναλαμβάνονται ψιθυριστά θέσεις όπως το οπτικό και το άπτικο τίνουν σε εντελώς αντίθετα.

αντίθετες κατευθύνσεις, αν η βάση του ως τώρα πολιτισμού είναι οπτική, τότε το μέλλον του είναι απτικό. Η μνήμη αποθηκεύεται στο σώμα. Το σώμα δεν αναπτύσσεται χωρίς το άγγιγμα. Τα δακτυλικά αποτυπώματα είναι το πιο καθαρό ίχνος του ατόμου. Without reflection, the body may stop.

0: without reflection, the body may stop growing.
1: Both the body and the clothing are embroidered with richly curving lines. The body imitates the landscape.
2: Στο Ουέστο, που σημαίνει μέση, ψιθυρίζουν πως το σώμα μιμείται το τοπίο. Όσο τα κτίρια ψηλώνουν και λεπταίνουν, τόσο τα ρούχα μακραίνουν και στενεύουν. Η ομορφιά είναι φευγαλαία, εφήμερη και έφραστη. Αλλάζει με το εκάστοτε πολιτισμικό και κοινωνικό πλαίσιο.
1: Architecture grew thinner and taller. The dresses became

Το σώμα μιμείται το τοπίο. Διαμορφώνεται από τα τοπία που κατοικεί, από τις επιφάνειες που αγγίζει, από τις τάσεις και τις κινήσεις που επαναλαμβάνει. Το τοπίο αφήνει ίχνη στο σώμα και το σώμα με τη σειρά του γίνεται τρόπος κατανόησης του τοπίου. Το σχολείο του σώματος είναι η μαθητεία μέσω του σώματος. Ένας τρόπος να ακούμε με το δέρμα, με την πλάτη, με τη μέση, με την ισορροπία, με τη μνήμη των κινήσεων. Ένας τρόπος να καταλάβουμε ότι η ακρόαση δεν ανήκει μόνο στο αυτί, αλλά σε ολόκληρο το σώμα που δονείται, θυμάται και προσανατολίζεται. Ο Αμερικανός συνθέτης ηλεκτροακουστικής μουσικής και ακαδημαϊκός Matthew Bertner μοιάζει να αντιστρέφει αυτή τη σκέψη. Πώς κάτι ασώματο αποκτά παρουσία μέσα από σώματα? Στο έργο That which is bodiless is reflected in bodies, το ασώματο αντανακλάται σε σώματα, ο ήχος γίνεται αντιληπτός όταν συναντά υλικά, μέταλλο, ξύλο, τείχους, δέρμα, σώματα. Την αρχική του μορφή δημιουργήθηκε για τον θόλο της Ροτόντα στο Πανεπιστήμιο της Βιρτζίνια. Ο Μπέρτνερ φαντάστηκε τον χώρο σαν ένα τεράστιο, ανεστραμμένο, θεβετιανό μπολ, μια ηχητική κούπα που περιβάλλει το κοινό. Ο ήχος μιας πραγματικής μεταλλικής τέτοιας κούπας επεκτείνεται ηλεκτρονικά και απλώνεται στο χώρο σαν να αποκτά τις διαστάσεις της ίδιας της αίθουσας. Το μέταλλο, ο θόλος, ο αέρας και το σώμα του ακροατή γίνονται επιφάνειες αντίχησης. Η ακρόαση εδώ είναι η συμμετοχή σε ένα πεδίο δονήσεων. Το σώμα βρίσκεται μέσα στον ήχο, μέσα στις αντανακλάσεις του, και το ασώματο αποκτά για λίγο υλική παρουσία.

0: Gregory Whitehead, θεωρητικός των μέσων και μια από τις σημαντικότερες μορφές της πειραματικής ραδιοφωνίας και της text sound σύνθεσης, αναρωτιέται για το κατεξοχήν ασώματο σώμα του ραδιοφώνου, την φωνή χωρίς ορατή πηγή. Το «The Problem with Bodies», ένα σύντομο έργο του 1987, μια άσκηση φωνητικού μηχανισμού, ξεκινά σαν μια αδύνατη οδηγία. Να επαναλάβουμε μια πρόταση χωρίς γλώσσα, χωρίς στόμα, χωρίς λάριγγα.
1: Proposition 1. The problem with bodies is the reason for antibodies, and the problem with antibodies is no body at all. Now repeat the proposition without using your tongue.
2: The problem with bodies is the reason for antibodies, and the problem with antibodies is no body at all.
1: Very good. Now repeat the proposition without opening your mouth. Very, very good. Finally, repeat the proposition without using your larynx. Very, very, very good. Let's consider the proposition proved.
0: Στο μέσο του ραδιοφώνου, η φωνή δεν έχει πρόσωπο. Η απουσία όμως της εικόνας δεν την κάνει άειλη. Αντίθετα, κάνει πιο έντονη την υλικότητά της. Αναπνοή, άρθρωση, ο τονισμός, τα σάλια, το κόπιασμα, παύσεις. Το πρόβλημα με τα σώματα είναι ότι δεν εξαφανίζονται ποτέ πλήρως. Επιστρέφουν μέσα από το λάθος, την αντίσταση και την τριβή της ίδιας της φωνής. Η φωνή επιστρέφει σαν φάντασμα της ακρόασης στο δίσκο Ghost Dance της Pauline Oliveros. Ιστορίες από φωνές, body stories, όπου το σώμα γίνεται αρχείο εμπειριών. Θυμάται, αφηγείται, συντονίζεται.

0: Παίζει. Ρεν, παίζει. Το. Στο. Σκάμπα. Άλλο. Στο.
1: Το σώμα γίνεται κυριολεκτικά όργανο ελέγχου στο έργο της Πάμελα Ζεντ. Από τις αρχές της δεκαετίας του 90, η Αμερικανίδα συνθέτρια, performer και φωνητική καλλιτέχνης χρησιμοποιεί το body synth, ένα ηλεκτρονικό σύστημα το οποίο φοράει, τοποθετεί αισθητήρες στο σώμα και μετατρέπει την μυϊκή δραστηριότητα, τη σύσπαση και τις χειρονομίες σε εντολές για τον ήχο. Στο number 3 που ακούμε, αυτοσχεδιάζει σε μια χορογραφία μαζί με την χορογράφο Τζο Κρέιτερ, όπου το μόνο προκαθορισμένο υλικό είναι μια τράπεζα από φωνητικά samples. Η Πάμελα Ζεντ τα ενεργοποιεί με το body synth, ενώ η ζωντανή φωνή της περνά μέσα από ψηφιακές καθυστερήσεις. Εδώ το σώμα γίνεται μηχανισμός επιλογής, εκκίνησης και μεταμόρφωσης του ήχου. Μια κίνηση, μια σύσπαση, μια μικρή αλλαγή ένταση στους μυς μπορεί να πυροδοτήσει ένα sample, να ανοίξει μια ηχητική επεξεργασία, να αλλάξει την ροή της εκτέλεσης.

Is it?

Ren, Messi, Ren, Messi, Shira, Oi. Yes. Ten, six, two. No, Samantha.

0: Hesp. Hesp.
1: Το body synth της Pamela Z μεταγράφει την μυϊκή κίνηση σε ηχητική εντολή. Η επίσης Αμερικανίδα Holly Herndon στη συνέχεια κάνει το ίδιο το σώμα ηχητικό υλικό. Το body sound γράφτηκε σε συνεργασία με τον χορευτή και χορογράφο Κουατεμόκ Περάντα και παρουσιάστηκε στο Στάνφορντ. Το σώμα του Περάντα λειτουργεί σαν φωνή. Πατήματα, συρσήματα, ανάσες, σκρούσεις, τριβές και κινήσεις του κορμού ηχογραφούνται και χοροποιούνται από την Herndon σε ένα πεδίο 8 ηχείων. Ένα ιδιόμορφο ντουέτο ανάμεσα στο φυσικό και στο εικονικό σώμα, όπου κάθε επαφή με το έδαφος υπενθυμίζει ότι πίσω από την ηλεκτρονική μορφή υπάρχει πάντα ένα ζωντανό σώμα μέσα σε ένα χώρο.

0: Η ηχητική σωματική πράξη στη συνέχεια συγκεντρώνεται στο χέρι. Η γαλλοαμερικανίδα συνθέτρια, performer και sound artist Letitia Sonami έχει αναπτύξει το Ladies Glove, ένα μακρύ γάντι με αισθητήρες που μετατρέπει τις μικρές κινήσεις των δακτύλων, του καρπού και του βραχίωνα σε ηχητικό έλεγχο. Στο Μόνα Λίζα, τα ασταθή ρυθμικά μοτίβα ελέγχονται από αισθητήρες του γαντιού και του παπουτσιού. Εμφανίζονται, διαλύονται και επιστρέφουν σαν ίχνη μνήμης.
1: Don't let your demons get away! Don't let your demons pray when you're not around!

0: surface appeared a moving picture of the sexually possessed early Mona Lisa. She was vivid and overflowing with vision. Her later empathic extroversion not yet in evidence. She was existential. She was language abstracted. She was adolescence, the Medusa, Eden, the garden owl. She was Navajo, Tarzan, the altar. She was a landscape seen only at night. Suppose a sphere, supported so from one arm of an obsessive mass. Suppose a sphere, its pool an inverse square built up of lead. Its largeness from the center, floating lavishly never again, identical under some conditions to possibility. In the experiments with weight, our irregularities were due to the rod. The rod observed, front attracting the back, is gravity. All-powerful grasp of the physical presence of paradise. The devil's tattoo.
1: Το σώμα μαθαίνει τον κόσμο ενώ ταυτόχρονα τον εμπεριέχει. Στις κινήσεις που επαναλαμβάνει, στις επιφάνειες που αγγίζει, στη φωνή που το διαπερνά, στους χώρους που το διαμορφώνουν και στην άρρητη μνήμη. Απόψε, ο παράξενος ελκυστής ολοκλήρωσε έναν κύκλο εκπομπών γύρω από τα εσωτερικά τοπία, αυτά που είναι κρυμμένα κάτω από το δέρμα. Οι τρόποι με τους οποίους το σώμα γίνεται τόπος. Στην έξοδο, η Περουβιανή Άλε Χόπ, κατά κόσμον Αλεχάνδρα Καρτένας, από τον δίσκο A Body Like a Home, στρέφεται προς τα μέσα, στο σώμα ως σπίτι, ως αρχείο, ως τόπο όπου η ιδιωτική εμπειρία και η ιστορία αφήνουν ίχνη. Inward. Τον ήχο ρύθμισε ο Τάσος Πακασιέτας. Επιμέλεια παρουσίαση Μαριλένα Μαρακού. Καλό σας βράδυ.

0: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.
1: Φίλες και φίλοι του τρίτου προγράμματος, καλησπέρα σας. Το εξάωρο μουσικό πρόγραμμα που μας προτείνει το BBC θα ξεκινήσει με την ελεγία για βιόλα και πιάνο σε σόλε λάσσομα, έργο 44 του Αλεξάνδρ Γκλαζνόφ. Ερμηνεύουν οι Timothy Redoubt, βιόλα, και Τσιάο Γινγκ Τσάνκ, πιάνο.

Ακούσαμε την ελεγία για βιόλα και πιάνο σε Σόλε Λάσονα, έργο 44 του Αλεξάνδρ Γκλάζουνόφ. Ερμηνεύσαν οι Timothy Redoubt, βιόλα, και Τσιάο Γινγκ Τσάνγκ, πιάνο. Επόμενη επιλογή του BBC, μία τσακώνα του Ιταλού συνθέτη και λαουτιστή Αλεσάντρο Πιτσινίνι από το πρώτο βιβλίο με συνθέσεις για λαούτο ή κιταρόνε που τυπώθηκε το 1623. Ο Πιτσινίνι γεννήθηκε περί το 1566 και πέθανε περί το 1638. Ο Στίβεν Στάμπς παίζει κιταρόνε.

Ακούσαμε μια τσακώνα του Ιταλού συνθέτη και λαουτιστή Αλεσάντρο Πιτσινίνη από το πρώτο βιβλίο με συνθέσεις για λαούτο ή κιταρόνε που τυπώθηκε το 1623. Ερμηνεύσε ο Στίβεν Στάμπς κιταρόνε. Επόμενη επιλογή του BBC, το Laudate Pueri Dominum του Κλάουντιο Μοντεβέρντι με αριθμό 270 στον κατάλογο έργων του Ιταλού συνθέτη της εποχής Μπαρόκ. Το έργο εντάσσεται στη συλλογή με γενικό τίτλο «Selva Morale e Spirituale». Τα σύνολα «Collegium Vocale 1704» και «Collegium 1704» διευθύνει ο Βάτσλαφ Λούξ.

Ακούσαμε το Laudate Puer Dominum του Claudio Monteverdi με αριθμό 270 στον κατάλογο έργων του Ιταλού συνθέτη της εποχής Μπαρόκ. Το έργο εντάσσεται στη συλλογή με γενικό τίτλο Selva Morale e Spirituale. Τα σύνολα Collegium Vocale 1704 και Collegium 1704 διήφθηνε ο Václav Glück. Επόμενη επιλογή του BBC, η ορχιστρική εισαγωγή «Οι Ευρύδες» ή «Το σπήλαιο» του Φίνκαλ, έργο 26, του Φίλιξ Μέντελσον. Την ορχήστρα της Πολωνικής Ραδιοφωνίας διευθύνει ο Μάρτσιν Νάλεντς Νιεσολόφσκι.

Ακούσαμε την ορχιστρική εισαγωγή «Οι Ευρύδες» ή το σπήλαιο του Φίγκαλ, έργο 26, του Φίλιξ Μέντελσον. Την ορχήστρα της πολωνικής ραδιοφωνίας διήθυνε ο Μάρτσιν Άλεντς Νιεσολόφσκι. Επόμενη επιλογή του BBC, η σύνθεση υπό τον τίτλο «Καβατίνα at Midnight» για πιάνο, βιολί και βιολοντσέλο της σύγχρονης Αγγλίδας συνθέτριας Σεσίλια Μακντάλ, γεννημένη το 1951. Ερμηνεύει το τρίο Μήθρας.

Ακούσαμε τη σύνθεση υπό τον τίτλο «Καβατίνα at Midnight» για πιάνο, βιολί και βιολοντσέλο της σύγχρονης Αγγλίδας συνθέτριας Cecilia McDull, γεννημένη στο 1951. Ερμήνευσε το τρίο Μύθρας. Επόμενη επιλογή του BBC, η συμφωνία μετά τις μεταμορφώσεις του Οβιδίου, αριθμός 3 σε σολμίζωνα, του Carl Dieters von Dieterstorff. Η συμφωνία αποτελείται από 4 μέρη. Allegro, Adagio piuttosto andantino, Tempo di menuetto και Vivace. Το σύνολο La Stagione της Φραγκφουρτής διευθύνει ο Μίχαελ Σνάιντερ.

Ακούσαμε τη συμφωνία μετά τις μεταμορφώσεις του Οβιδίου, αριθμός 3, σε σολμίζωνα, του Καρλ Τίτερς φον Τίτερστοφ. Το σύνολο La Stagione της Φραγκφούρτης διήθυνε ο Μίχαελ Σνάιντα. Ακολουθούν οι καρναβαλικές σκηνές από τη Βιέννη, για πιάνο, έργο 26, του Ρόμπερτ Σούμαν. Ερμηνεύει ο Λάιφ Ούβε Ανσνες.

Ακούσαμε τις καρναβαλικές σκηνές από τη Βιέννη για πιάνο, έργο 26 του Ρόμπερτ Σούμαν. Ερμήνευσε ο Λάιφ Ουβε Ανσνές. Επόμενη επιλογή του BBC, μία τρίο σονάτα για φλάουτο, βιολί και μπάσο κοντίνουο σε λα μίζωνα του Καρλ Φίλιπ Ιμάνουελ Μπαχ, 1714-1788. Ερμηνεύει το σύνολο Λεζατιέ,

Από το σύνολο, Λεζατιέ, ακούσαμε μία τρίο σονάτα για φλάουτο, βιολί και μπάσο κοντινουό σε λα μίζωνα του Καρλ Φίλιπ Ιμάνουελ Μπαχ. Επόμενη επιλογή του BBC, τα τρία νυχτερινά για ορχήστρα του Κλοντ Ντεμπισί. Φέρουν τους τίτλους «Σύννεφα», «Έρωτες» και «Σιρήνες» αντίστοιχα. Στο τελευταίο μέρος συμμετέχει χοροδία γυναικών, αποτελούμενη από 8 υψηφόνους και 8 μέτζο σοπράνοι. Τραγουδά, δίχως κείμενο, συμβολίζοντας τους γυναικείους θαλάσσιους δαίμονες της αρχαιοελληνικής μυθολογίας. Τη χοροδία γυναικών και την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της Πολωνικής Ραδιοφωνίας στην πόλη Κατοβίτσα διευθύνει ο Ζωζέ Μαρία Φλορέντσιο.

Ακούσαμε τα τρία νυχτερινά για ορχήστρα του Claude Debussy. Σύννεφα, έρωτες και σύρινες. Τη χοροδία γυναικών και την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της Πολωνικής Ραδιοφωνίας στην πόλη Κατοβίτσα διήθυνε ο Ζωζέ Μαρία Φλορένσιο. Επόμενη επιλογή του BBC, το κονσέρτο για ορχήστρα εγχόρδων της λιθουανικής καταγωγής, πολωνέζας συνθέτριας και βιολονίστα Γκραζίνα Μπατσέβιτς, 1909-1969. Το κονσέρτο αποτελείται από τρία μέρη, Allegro, Andante, Vivo. Την Εθνική Ορχήστρα του BBC της Ουαλίας διευθύνει ο Ταντάκι Οτακά.